από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε. Μια γιορτή που δίστασε

απόψε ξαγρυπνώ. Έρωτα μου, καλοκαίρι της ζωής

0: παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα δηλαδή. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ γαβ, τι παίζει τώρα?
1: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε από τη συγνότητα.

μακριά μου. Και μόνο μες στο όνειρά μου είσαι πάντα εσύ. Σε βλέπω και σου ψιθυρίζω. Πόσο σε σκέπτομαι, πόσο σε αγαπώ.

Ξέρεις, πέρασε ένας χρόνος από τότε κι όμως ακόμα σε θυμάμαι. Θυμάμαι κάθε φορά που ξαπλωμένη στην καυτιά μου η ματιά σου έσμιγε με τη δική μου και τότε έγερνες δειλά το κεφάλι σου στον ώμο μου κι εγώ σε έσφυγγα στην αγκαλιά μου. Θυμάμαι κάθε φορά που σμίγανε τα χείλη μας και σε φιλούσα και με φιλούσες κι εγώ

Μόνο μου με βρήκε η βροχή, αφού δεν είσαι πιο κοντά μου. Και αναρωτιέμαι αν καμιά φορά κι εσύ με θυμάσαι. Προσπαθώ να σε ξεχάσω, αλλά δεν μπορώ. Όλα γύρω μου θυμίζουν εσένα. Εσένα που αγάπησα, εσένα που αγαπώ. Εσένα που χωρίς να σκεφτείς τίποτα

0: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
1: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή είναι μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
2: Πράγματι, παρατηρούμε όλο ένα και περισσότερο έντονα φαινόμενα με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
3: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
4: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
5: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει στο Αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
0: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σούλη?
5: Ο κύριος Καστρινός.
0: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
5: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
0: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του Αρκουδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
5: Εγώ αυτό κρίνω.
0: Εμείς είμαστε σαφώς.
6: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
7: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.

Τώρα εμείς είμαστε παιδιά και έχουμε φως μες στην καρδιά να μας σκεπάζει. Μπας αγαπώ σου το έχω πει,

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Diamonds are forever.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
9: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

Ιόνιον FM.

ώρα είναι 7:30. Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
3: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
4: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
5: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
6: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
7: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
6: Τηλέφωνο 26-016. Από το 1991, στο Λούκι.
8: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
9: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
10: Θανασάκη!
9: Ναι, ναι, μαμά.
10: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
11: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
12: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
13: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
14: Όλες οι ειδήσεις.
13: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
15: Στο freegr.gr.
16: Η πύλη της τεχνολογίας.
17: Το hotspot του ίντερνετ.
18: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ionion FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στα ράφια των σούπερ μάρκετ περνά από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με περισσότερους από 1.700 κωδικούς να έχουν ήδη ενταχθεί στη Συμφωνία Κυβέρνησης και Αγοράς. Οι μειώσεις θα είναι από 5-7% για διάστημα 2-4 μηνών. Η λίστα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ειδών από αλεύρι, γάλα και κρέας ως σαμπουάν, απορρυπαντικά, βρεφικές πάνες αλλά και σχολικά είδη. Περιλαμβάνονται περίπου 400 κωδικοί με εκπτώσεις που ξεπερνούν το 10%. Στο Τελαβίβ υπογράφεται σήμερα η Συμφωνία για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας που σχεδιάζει η Ελλάδα και ενσωματώνει συστήματα τα οποία έχουν ήδη δοκιμαστεί στο πεδίο. Το πρόγραμμα υπολογίζεται περίπου στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ και οι ελληνικές δυνάμεις περνούν στη νέα εποχή αποτροπής απειλών. Εξορμήσεις κυβερνητικών στελεχών από σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, εκεί όπου ιστορικά η Νέα Δημοκρατία έχει ισχυρή παρουσία, αλλά τα τελευταία χρόνια το κυβερνών κόμμα μετράει απώλειες προς τα μικρότερα κόμματα στα δεξιά του. Εν τω μεταξύ, τους κεντρικούς άξονες του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα ανακοινώσει δέσμη παρεμβάσεων με έμφαση στη μεσαία τάξη, στους συνεπείς φορολογούμενους και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος το μεσημέρι θα συναντηθεί με παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας, την Τετάρτη θα παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη το κοστολογημένο πρόγραμμα της Ελλάς και στις 9 Σεπτεμβρίου θα επισκεφθεί τα περίπτερα της ΔΕΘ και θα παραχωρεί συνέντευξη τύπου στο συνεδριακό κέντρο Ιάννης Βελίδης. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν τρεις από τις προσαγωγές για τη σοκαριστική υπόθεση στην Κυψέλη, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα σε αποσκευές σε διαμέρισμα Airbnb ένα κατεψυγμένο έμβριο. Πρόκειται για τον 43χρονο Έλληνα πατέρα, την 28χρονη Γερμανίδα μητέρα και την 15χρονη κόρη τους. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το έμβριο κατέληξε να διατηρείται μέσα στις αποσκευές της οικογένειας. 46χρονος ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση εμφανίστηκε με διαμπερές τραύμα από πυροβόλο όπλο στον νόμο στο Τζάνιο νοσοκομείο. Όπως ανέφερε, στην οδό Γραβιά στην Αργυρούπολη έπεσε θύμα αρπαγής από 4 άνδρες και όταν εκείνος αντέδρασε, ένας εξ αυτών τον πυροβόλησε. Το θύμα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο. Νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ιορδανία. Προηγήθηκε επίθεση των Αμερικανών σε Ιρανικούς εκτοξευτές πυράβλων στα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, το Ιράν έβαλε στο στόχαστρο Αμερικανού στρατιωτικού σε αεροπορική βάση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Κρατούνται ο πλοίαρχος και 7 μέλη πληρώματος μετά την ανατροπή καταμαράν λόγω εισρωής υδάτων 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο με 8 νεκρούς, ενώ 17 άνθρωποι ευνοούνται. Στο πλοίο βρίσκονταν 267 άτομα. Φρένο στους κακοπληρωτές που αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και στη συνέχεια αλλάζουν διαδοχικά πάροχο. Αν ένας καταναλωτής καταγραφεί από τρεις διαφορετικούς προμηθευτές με ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές, θα μπορεί να αλλάξει πάροχο μόνο με την αποπληρωμή ή τη ρύθμιση των οφειλών. Επανήλθε το σύστημα τηλεματικής του ΑΣΑ μετά από κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα, προκάλεσε προσωρινή διακοπή στην πληροφόρηση του επιβατικού κοινού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του οργανισμού. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου. Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκδήλωση πυρκαγιάς. Στη διεθνή ενημέρωση, ανησυχία στο Νεπάλ μετά την άνοδο της στάθμης των υδάτων στον ποταμό Μποτεκόση, λίγες ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που έχουν αφήσει πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους. Επίσημα οι νεκροί είναι 788, ενώ αγνοούνται 2.502 άνθρωποι. Στα αθλητικά, στις 7.30 το απόγευμα, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός για τη Στίχημαν Super League. Η Γιουβέντους θέλει να ενισχύσει την επίθεσή της και έβαλε στο στόχαστρο το Γερμανό Βολτε Μάντε της Newcastle.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-0-94-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
3: το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
4: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά Βελούδινες Περιπλανήσεις. Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Ακούτε Ιόνιο FM.
9: Της νέας σεζόν, διότι πολλά τώρα ξεκινούν το χειμώνα ετούτο. Άμα τον πηδήσουμε για άλλα 10 χρόνια, άντε καθαρίσαμε. Εδώ είμαστε στον αέρα των παραπολιτικών. Πρωτοπρωινό, τρίτη σεζόν στον αέρα των παραπολιτικών και έρχονται ωραία πράγματα. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Μείνετε συντονισμένοι. Παναγιώτης Χάλαρης φροντίζει τους ήχους και τον ευχαριστώ εξαιρετικά πολύ γι' αυτό, γιατί το κάνει όπως πρέπει, για να ερχόμαστε κρυστάλλινοι όπως και να μας ακούτε, είτε από ραδιοφωνάκι παραδοσιακά, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στο σπίτι, είτε στους δρόμους, είτε ψηφιακά μέσω του ίντερνετ. Έτσι κι αλλιώς μπορείτε να ακούτε παραπολιτικά όπου και όπως και αν είστε. Η κυρία Κατερίνα Πλάτη φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασιλής Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας.
10: Του Θεού η χάρη μας φυλάει.
9: Και η κυρία Ελένη Τάγκα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο 211-1080-880 για τα σχόλιά σας, τα μηνύματά σας, τα παράπονά σας, τα θέματα που θέλετε να δούμε ή τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε και έξω και θέλετε να τα μοιραστούμε με τους υπόλοιπους. radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα.
10: Μιοψηφίας, τάγματα ξυπόλυτα.
9: Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη από την Έγινα. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές του. Και περνούν όνειρο, λέει. Είναι στην Έγινα τώρα, σήμερα είναι στο Αγκίστρι. Ο ίδιος λέει είναι εναντίον του Airbnb, κατ' επιλογή και αρχής. Είναι 4 αστέρων δίπλα στη θάλασσα το ξενοδοχείο. Το νησί είναι κούκλα, τιμές ιδιαίτερα προσιτές και πολύ φιλόξενοι. Το φαγητό είναι θέμα, νοστιμότατο, με σεβασμό στον πελάτη, φρέσκα προϊόντα, μαγειρευμένα με ποιότητα. Να περνάτε καλά, κύριε Ιωάννη. Είναι οι ωραίτερες θάλασσες, η θάλασσα του Σεπτεμβρίου. Γιώργο, ξεκίνα κανονικά. Μπουμπούνα το, δεν υπάρχει να περιμένουμε. Η επικαιρότητα τρέχει, δεν θα περιμένουμε. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη από την Έγινα. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές του. Και περνούν όνειρο, λέει. Είναι στην Έγινα τώρα, σήμερα είναι στο Αγκίστρι. Ο ίδιος λέει είναι εναντίον του Airbnb, κατ' επιλογή και αρχής. Είναι 4 αστέρων δίπλα στη θάλασσα το ξενοδοχείο. Το νησί είναι κούκλα, τιμές ιδιαίτερα προσιτές και πολύ φιλόξενοι. Το φαγητό είναι θέμα, νοστιμότατο, με σεβασμό στον πελάτη, φρέσκα προϊόντα, μαγειρευμένα με ποιότητα. Να περνάτε καλά, κύριε Ιωάννη. Είναι οι ωραίτερες θάλασσες, η θάλασσα του Σεπτεμβρίου. Γιώργο, ξεκίνα κανονικά. Μπουμπούνα το, δεν υπάρχει να περιμένουμε. Η επικαιρότητα τρέχει, δεν θα περιμένουμε κανένα 2 μέρες. Ξεκίνα

είναι οι ωραίτερες θάλασσες, η θάλασσα του Σεπτεμβρίου. Make it one day without you, unless I pretend. Γιώργο, ξεκίνα κανονικά. Μπουμπούνα το, δεν υπάρχει να περιμένουμε. Η επικαιρότητα τρέχει. Δεν θα περιμένουμε κανένα δύο μέρες. Ξεκίνα με επικαιρότητα κανονικά στα μηνύματα που στέλνεις. Καλημέρα και στον Ιωάννη από την Βιέννη. Να περνάει καλά. Και αυτός. Και αυτός στην Αίγινα. Α, τι ωραία. Έχει μαζευτεί πολλοί κόσμος στην Αίγινα. Τον ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Αυτή είναι η Ντόλι Πάρτον. Την έφυγε πριν από μερικές μέρες, 25 του Αυγούστου, στα 80 της χρόνια, το 1999, έπειτα από χρόνια μεγάλων pop και country επιτυχιών. Η Ντόλι Πάρτον αποφασίζει να αφήσει στην άκρη τον εμπορικό ήχο του Νάσβιλ και να επιστρέψει στο bluegrass, σε αυτό το είδος της country. Έφυγε πριν λίγες μέρες, μεγάλη κυρία που έκανε pop την country και ξεβλάχιψε εκατομμύρια Αμερικάνους και όχι μόνο. How much can a heart and a trouble take? Πλούσια η ατζέντα και σήμερα, πλούσια η ατζέντα των θεμάτων που θα μας απασχολήσει όλο το επόμενο διάστημα. Τι δεύτερη μέτρα, τι εκλογές, τι κόντρες, τι από εδώ, τι από εκεί, καταλαβαίνετε. Η ακρίβεια στην πρώτη θέση των ζητημάτων που μας απασχολούν. Από σήμερα κάνει πρεμιέρα, μάλλον θα ανακοινωθεί η λίστα των περίπου 1.700 κωδικών και από αύριο θα αρχίσουν να τρέχουν και στα ράφια από όλες τις κατηγορίες. Τώρα δεν ξέρω αν σωζόμαστε με 1.700 κωδικούς, είναι η αλήθεια. Εγώ περιμένω να δω αν ισχύει αυτό που είπε ο υπουργός κ. Θεοδωρικάκος. Το ζήτημα δεν είναι αν θα είναι 1.700, 1.500, 1.300, αλλά ότι θα είναι η κωδική σε προϊόντα που είναι καθημερινής ανάγκης και ζήτησης, που είναι βασικά για το καλάθι του νοικοκυριού.

Η Ντίνα Καραμάνου στην Απογευματινή γράφει για αυτό το νέο μέτρο. 405 κωδικοί σχολικών ειδών θα συμμετέχουν επίσης, τρεις αλυσίδες θα είναι. Στα σούπερ μάρκετ 870 κωδικοί επωνύμων προϊόντων, 100 κωδικοί κρεάτων εκτός από αμμονοερήφια, 350 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας. Συμμετέχουν 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, 11.30 ώρα οι ανακοινώσεις και αναλυτικά η λίστα, ο κατάλογος.

το Τζιν Ντίνα, του Μάιτ Σπάρο, του ανθρώπου που θεωρείται ο ανδιαφυσβήτητος βασιλιάς του Ισκαλύψο. Γραμμένο λίγα χρόνια πριν από την ανεξαρτησία από τους Βρετανούς, το τραγούδι σατήριζε με χιούμορ και οξυδέρκεια τις κοινωνικές αλλαγές που έφερε η αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων από το νησί. Σαν σήμερα, το 1962, τα νησιά Τρίνιντατ και Ταμπάκο γίνονται ανεξάρτητο κράτος. Σήμερα περιμένουμε και τις ανακοινώσεις για την επιδότηση στα καύσιμα. Μοιάζει σχεδόν βέβαιο ότι θα έχουμε επιδότηση μόνο στο πετρέλαιο κίνησης. Μάλλον σταματά και η επιδότηση που έδιναν τα δηληστήρια στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, διότι είναι ένα ζήτημα πώς θα πάει αυτό με την τιμή το επόμενο διάστημα, όπου είμαστε στα 2 ευρώ σταθερά πια και με αυτό κινούμαστε. Εν τω μεταξύ, μια και λέμε για γιοταχή, μετά τους ελέγχους για τα ανασφάλιστα έρχονται και έλεγχοι για κταίο, αν έχουμε περάσει κταίο. Το θεωρώ εξίσου σημαντικό, το αν τα αυτοκίνητα έχουν περάσει κταίο. Να μου πεις

Τώρα γίνεται σοβαρός έλεγχος στα κτέα, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά βλέπω ρε παιδί μου στο δρόμο να κυκλοφορούν κάτι χρέπια που λες αυτό όχι από κτέο δεν περνάει. Εδώ οι δυο μας τώρα να σταματήσουμε να το κοιτάμε που δεν έχουμε σχέση, θα πούμε βάλ' το στην άκρη και πηγαίνουμε με τα πόδια. Να μου πεις και αυτό είναι κομμάτι των οικονομικών δυσκολιών που περνάνε πάρα πολλά νοικοκυριά, δεν μπορούν να πάνε το αυτοκίνητο για σέρβις, οπότε σου λέει αφού δεν μπορώ να το πάω για σέρβις, δεν μπορώ να το πάω και για κταίο, διότι δεν θα το περάσει το κταίο, οπότε άστο. Βλέπουμε, όταν θα μπορέσω να το πάω για σέρβις, να το πάω για κταίο. Πηγαίνουν και κάνουν σε συνεργεία ψηλοδουλειές ή χοντρές δουλειές με πολύ λίγα λεφτά και αυτό δημιουργεί πολλές φορές ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Τώρα, αυτό που θα γίνει είναι ότι η ηλεκτρονική διασταύρωση για όσα δεν έχουν περάσει εμπρόθεσμα τεχνικό έλεγχο θα ενταθεί και θα έρχονται ειδοποιητήρια. Το ζήτημα είναι και για όσους έχουν την ένδειξη σοβαρές ελλείψεις ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και δεν προχωρήσαμε με την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Οι επικίνδυνες ελλείψεις και έχει καταγραφεί στο ηλεκτρονικό δελτίο αν έχουν γίνει αυτές οι αλλαγές. Να μου πεις, ωραία, δεν έχω λεφτά να φτιάξω το αυτοκίνητο, να πάω με τα μέσα. Θα πάω με τα μέσα. Θα φτάσω με τα μέσα στον προορισμό μου. Ή λίγο η τηλεματική, λίγο οι καθυστερήσεις, λίγο το ότι δεν έρχονται όσα λεωφορεία πρέπει, όσα τρόλεϊ πρέπει. Τρόλεϊ, αλήθεια είναι. Τι γίνεται τα τρόλεϊ, πότε θα πάψουν να είναι μέρος της ζωής μας, όπως είχε ανακοινωθεί στο παρελθόν.

0: Αυτός είναι ο Βαν Μόρισον, έχει γενέθλια το τραγούδι που τον σύστησε στο παγκόσμιο κοινό, ήταν το Brown Eyed Girl. Το μακρινό 1967, ο ίδιος το είχε γράψει αρχικά με τον τίτλο Brown Skin Girl, όμως η δισκογραφική εταιρεία προτίμησε να αλλάξει τον τίτλο πριν από την κυκλοφορία. Ο Μόρισον δεν έκρυψε ποτέ ότι η τεράστια επιτυχία του τραγουδιού τον άφηνε μάλλον αδιάφορο, καθώς θεωρούσε πως δεν αντιπροσώπευε το βάθος της μουσικής του. Έλεγα λοιπόν για τις δημόσιες συγκοινωνίες και τα προβλήματα που υπάρχει κυρίως με τις καθυστερήσεις. Τις τελευταίες μέρες ζήσαμε αυτό το απίθανο πράγμα με την τηλεματική, όπου δεν δούλευε. Κυβερνοεπίθεση λέει ότι ήταν το πρόβλημα και έριξε το σύστημα. Ζήτημα. Αν μια κυβερνοεπίθεση ρίχνει το σύστημα πληροφόρησης τηλεματικής των δημόσιων συγκοινωνιών, είναι πρόβλημα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Λεωνίδας Κουλός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Εργαζομένων στον ΟΑΣΑ, για να μας εξηγήσει λίγο τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα να μας πει αν πηγαίνουν όλα κανονικά σήμερα τα πράγματα με την τηλεματική. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σκουλέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, εύχομαι σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Από σήμερα το πρωί το σύστημα της τηλεματικής λειτουργεί κανονικά. Uh-huh. Υπάρχουν οι ένδειξοι δηλαδή στις τάσεις και η επαφή του, η επικοινωνία του σταθμάρχη με τον οδηγό έχει αποκατασταθεί η βλάβη. Όντως όμως αυτή η πτώση του συστήματος για 5 μέρες μας έδειξε τις παθογένειες τις οποίες υπάρχουν στις εταιρείες της αστικής συγκοινωνίας. Και αυτό γιατί ο ΑΣΤΑ από την αρχή, από την πρώτη μέρα, ενώ εμείς βγήκαμε και είπαμε ως εργαζόμενοι ότι υπάρχει κυβερνοεπίθεση και ότι θα πρέπει να υπήρχε ένα backup, ένα σύστημα εφεδρικό το οποίο να λειτουργεί. Ο ΑΣΑ διέψευσε αυτό στην αρχή, ενώ τώρα από χθες παραδέχτηκε ότι τελικά όντως ήταν κυβερνοεπίθεση και αυτό εμάς μας εγείρει κάποιες απορίες όσον αφορά το πώς έγινε, πώς το σύστημα έπεσε για 4 μέρες. Ένα σύστημα το οποίο εξαρτάται όλη η συγκοινωνία αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε βασιστεί πάνω στην τηλεματική, ναι, και εμείς και οι επιβάτες.
0: Πέρα από αυτό που βλέπουμε εμείς ως επιβάτες, δηλαδή αυτό το μήνυμα που πέρναγε στην τηλεματική δοκιμαστική λειτουργία κτλ. Και ότι δεν λειτουργεί, τι πρόβλημα άλλο δημιούργησε αυτές τις 4 μέρες.
1: Κοιτάξτε, δημιουργεί την επικοινωνία του σταθμάρχη με τον οδηγό όσον αφορά την έναρξη του δρομολογίου, την άφιξη, την αναφυτηρία, το τέρμα, mm-hmm, τις αλλαγές μεταξύ των οδηγών, οι οποίες υπάρχουν αλλαγές και στο δρόμο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, υπάρχει ένας οδηγός που δουλεύει το πρωί και για να αλλάξει τον συνάδελφό του απογευματινός, ας πούμε, πηγαίνει στη στάση της Κάνιγκος.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά μας δημιουργούν πολλά προβλήματα και στην επικοινωνία βασικά, αλλά και στις βλάβες. Αν υπάρχει κάποια βλάβη, επικοινωνεί ο οδηγός μέσω της τηλεματικής με τον σταθμάρχη και αποσύρει το λεωφορείο για να αντικατασταθεί με κάποιο άλλο. Και υπάρχουν λειτουργικά προβλήματα τα οποία όντως μας δημιούργησαν τουλάχιστον στις 2 πρώτες μέρες μέχρι να βρούμε την πεπατημένη της παλιάς σχολής,
0: ναι,
1: που λέμε εμείς, τα χαρτάκια και τα καρτελάκια που δίναμε.
0: Ξαναθυμηθήκαμε τα,
1: ακριβώς,
0: τα παλιά. Ναι. Αλήθεια.
1: Και αυτό είναι το πρόβλημα. Το μεγάλο είναι ότι υπάρχει ένα σύστημα της τηλεματικής το οποίο στοιχίζει 45 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Και εμάς μας κάνει εντύπωση το πώς δεν μπορούσαμε να λύσουμε το πρόβλημα ή να υπάρχει αυτό το backup που σας είπα.
0: Πολύ περίεργο να μην υπάρχει backup. Ακόμα πιο περίεργο ένα σύστημα να μην έχει πρόβλεψη ώστε να λειτουργεί κατευθείαν ένα σύστημα ασφάλειας και αντιμετώπισης των κυβερνοεπιθέσεων. Ζούμε σε μια εποχή που θα μπορούσε, για παράδειγμα, σε όλες τις τάσεις στην Αττική να γράφει το οτιδήποτε, να έχει μπει κάποιος και να γράφει οτιδήποτε, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό να το βλέπουμε για 4 μέρες εμείς.
1: Ήταν πάρα πολλές ημέρες και εγώ επαναλαμβάνω, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι γιατί δεν μπορούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί άλλοι τα βάλανε με τους οδηγούς. Άλλοι,
0: ναι,
1: θεωρούσαν ότι υπάρχει ένα ανταλλακτικό το οποίο δεν έρχεται. Άλλοι θεωρούσαν άλλα πράγματα και μια επίσημη ανακοίνωση την οποία θα έβγαινε από την αρχή και θα έλεγε αυτό που εμείς λέγαμε. Δεν νομίζω ότι είναι ντροπή να πούμε ότι έγινε μια κυβερνοεπίθεση και ότι θα μας πάρει κάποιες μέρες να λειτουργήσει το σύστημα. Έτσι ώστε ο κόσμος, ειδικά τις μέρες της Πέμπτη και Παρασκευή που έχει πάρα πολύ ζέστη, να μην περιμένει στη στάση.
0: Ναι. Από ανθρώπους που χρησιμοποιούν πάρα πολύ τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έστω και αν τώρα δεν ήταν όσο φορτωμένα είναι, θα είναι από εδώ και πέρα που επιστρέφει ο πολύς ο κόσμος, έλεγε, καλά εντάξει, okay, πρόβλημα με την τηλεματική, αλλά όπως και να έχει, απλά μου ανακοίνωνε ότι τα δρομολόγια δεν είναι πάρα πολλά. Ισχύει αυτό, έχουμε ζήτημα με τα δρομολόγια, με τη συχνότητα των δρομολογίων?
1: Η συχνότητα των δρομολογίων δεν άλλαξε με την πτώση της τηλεματικής.
0: Ναι, όχι με την πτώση της τηλεματικής, έτσι κι αλλιώς το λέω αυτό.
1: Ναι, σωστά, σωστά. Ναι, δεν υπάρχει. Υπάρχουν τέταρτα δρομολόγια και 20 λεπτά γιατί είναι το θερινό πρόγραμμα,
0: ναι,
1: λόγω των αδειών των εργαζομένων, αλλά και από το χειμερινό πρόγραμμα που θα ξεκινήσει, θεωρώ, την επόμενη εβδομάδα, θα έχουμε πάλι προβλήματα, θα έχουμε πάλι αραιά δρομολόγια, γιατί δεν έχουμε καλύψει κάποια κενά που πρέπει να καλύψουμε στους οδηγούς. Και αυτό θα μας δημιουργήσει προβλήματα τα οποία είναι παθογένειες χρόνων, και ενώ επενδύουμε στην αστική συγκοινωνία, δεν επενδύουμε σωστά και ορθολογικά, θα έλεγα εγώ, με την λογική του ότι να αναπτύσσεται μια εταιρεία, πέρα από το να αγοράζουμε λεωφορεία τα οποία είναι μέσω ιδιώτη με leasing, θα πρέπει να δούμε και τι επενδύσεις θα πρέπει να κάνουμε σε εγκαταστάσεις, σε εφαρμογές όπως αποδείχθηκε τώρα με την τηλεματική και στις προσλήψεις των οδηγών, που είναι αναγκαίες, έτσι ώστε οι οδηγοί να επανδρώνουν τα λεωφορεία και να μπορεί ο κόσμος να έχει συχνά δρομολόγια.
0: Σωστό.
1: Και όχι να κατεβάζουμε τους οδηγούς, να τους διοχετεύουμε στα υπουργεία, λόγω του είναι και παρατεταμένη προεκλογική περίοδο τώρα και θα έχουμε προβλήματα τέτοια.
0: Σωστά, σωστά. Κύριε Σκουλέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Ελπίζω άλλα προβλήματα να μην μας βρουν και να πυκνώσουν και τα δρομολόγια, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Λόγω της αύξησης της βενζίνης θα έχουμε περισσότερο συμβατικό κοινό αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να διευκολύνουμε την κοινωνία και τον κόσμο. Γιατί όντως το να έχει 2,5 ευρώ η βενζίνη, τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα πρέπει να είναι αξιόπιστα και γρήγορα.
0: Και πρέπει να προβλεφθεί αυτό. Ελπίζω πως θα το σκεφτεί η διοίκηση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκουλή. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλησπέρα.
0: Χθες αναζητήσαμε και τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΑΣΑ. Είχαμε έρθει σε επικοινωνία. Περιμέναμε να μας πει για τη διαθεσιμότητά του. Δεν υπήρξε. Θα τον αναζητήσουμε τις επόμενες ημέρες για να συζητήσουμε για τα ζητήματα των μέσων μαζικής μεταφοράς.

το Be My Baby κυκλοφόρησε 31 Αυγούστου του 1963 και αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη επιτυχία των Ronettes. Το τραγούδι δεν ήταν απλώς μια μεγάλη επιτυχία, αλλά ένα τραγούδι που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο ηχογραφούνταν η υπομουσική. Οι δημιουργοί του είχαν κιθάρες, πιάνα, έγχορδα, κρουστά και φωνές που έδιναν την αίσθηση μιας τεράστιας μπάντας, φτιάχνοντας ένα wall of sound, όπως ονομάστηκε. Πρωτοπορία. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να δούμε εντάχει τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα τα κοιτάμε κάθε μέρα, να δούμε πώς καταγράφουν καλοί συνάδελφοι την επικαιρότητα. Ξεκινώντας, όπως πάντα, από την απογευματινή, μειώσεις τιμών, αυξήσεις μισθών, ανάσα στο εισόδημα των οικοκυριών με τριπλή παρέμβαση. Πράσινο φως στο Κιλ και Γιόρκ από το Υπουργείο Παιδείας. Έδωσε πίσω τις άδειες στα δύο ιδιωτικά ΑΗ. Εκκρεμεί η πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών. Μια περίεργη υπόθεση, την συζητήσουμε τις επόμενες μέρες και εμείς. Εξελεγές, ταχύτερες διαθήκες και κληρονομιές από 16 Σεπτεμβρίου, γράφει στην πρώτη σελίδα η απογευματινή. Ασπίδα του Αχιλλέα, ηχηρό μήνυμα αποτροπής και πέραν του Αιγαίου. Σήμερα η υπογραφή της Μεγάλης Αμυντικής Συμφωνίας στο Τελαβίβ. Πρώτο σελίδα των νέων, βενζίνη, ντίζελ, η Ελλάδα παραμένει ακριβή. Κάναμε κραστές σε 150 χώρες. Πρεμιέρα σήμερα για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Υιός του Δυτικού Νείλου, τι να προσέχουμε. 10 ερωτήσεις απαντήσεις για όσους κινδυνεύουν. Τηλεματική, γιατί έμεινε 4 μέρες στο σκοτάδι. Ναυάγιο στην Κερίνια, νεκρή και αγνοούμενη. Το αμαρτωλό παρελθόν του καταμαράν. Εκεί μοιάζει να έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο έγκλημα με αυτό το καταμαράν, το τουριστικό ή τέλος πάντων που έκανε τις μεταφορές. Χάθηκαν πάρα πολλές ζωές, δεν υπήρχαν σωσίβια, δεν έγινε ό,τι έπρεπε να γίνει, πολύ μεγάλο ζήτημα. Έχει ξεκινήσει και το πρωτάθλημα. Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1 και η Φυσιά έκανε ένα με ανατροπή στο 97. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 με ανατροπή, εννοώ με ισοφάριση στο 97. Ατρόμητος ΠΑΟΚ, εδώ υπήρχε ανατροπή με κόλ του Πέλκα και οι Ευρωπαίοι, οι ποδοσφαιριστές που είναι στα μεγάλα σωματεία στο εξωτερικό πάνε καλά. Δυστυχώς όλοι έχουμε συγκλονιστεί από το Όσκαρ ατυχίας του Ντέλια, του Κωνσταντέλια, που ξεκίνησε τόσο δυναμικά και δυστυχώς έπαθε ρήξη χιαστού. Scarlet billows start to spread. Fancy gloves though, where's old man. Αυτό είναι το περίφημο McDonough, όπου το 1928 ο Μπερλαντ Μπρέχτ και ο Κορτ Βάιλ το έγραψαν για την όπερα της Πεντάρας, ένας πλανόδιος τραγουδιστής που παρουσιάζει τον διαβόητο εγκληματία Μάκι Μέσερ. Η Λότε Ελένια, σύζυγος του Κορτ Βάιλ και πρώτη ερμηνεύτρια των έργων του, χάρη σε εκείνη το McDonough ταξίδεψε από το γερμανικό θέατρο στην παγκόσμια σκηνή για να γίνει αργότερα μία από τις πολύ τραγουδισμένες μελωδίες στην ιστορία της jazz και της pop, όπως αυτή η πρώτη επανεκτέλεση στα αγγλικά με τον Bobby Darin. Μια μέρα σαν σήμερα η όπερα της Πεντάρας έκανε πρεμιέρα στο Βερολίνο πριν από 98 χρόνια. Η εφημερίδα των συντακτών, 36 δισεκατομμύρια ευρώ για να καταρρεύσουν οι επενδύσεις. Άνθρακες ο θησαυρός του Ταμείου Ανάκαμψης, παρένθεση που κλείνει η αύξηση των επενδύσεων χάρη στα 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντώνη Σαμαρά, Σημειτικό Πασόκ και Λάος, η Νέα Δημοκρατία. Ακόμα, η Νέα Δημοκρατία αναζητώντας ψήφους στο κέντρο, η Ελλάς οργανώνεται ομάδα κρούσης για τις εκλογές. Άγιος Σάββας, το Σωματείο Εργαζομένων απαντά στον Άδωνη για το πρόβλημα με τα χειρουργεία. Η Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα έστεισαν παγίδα σε χιλιάδες δανειολήπτες. Ιστορικό δημοψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαρωτικό όχι στις Βρυξέλλες από την Ισλανδική επαρχία. Νέο χαροταξικό οργή και από τους μαστιχοπαραγωγούς κατά Παπασταύρου. Ελευθερός τύπος, τα 7 κλειδιά που αυξάνουν τις συντάξεις έως και 338 ευρώ. ΗΠΑ, Ιράν, 6 μήνες πολέμου, 4 ερωτήματα, κανένα φως στο τούνελ. Η κόντρα, ο Σαμαράς πιέζει το Μαξίμου πριν ακόμη κατέβει στο γήπεδο. Ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα στον Άδωνη και τον εκπρόσωπο τύπου του πρώην Πρωθυπουργού. Είναι αυτοεμπορική 20 μέτρα πρώτων πυλών της ΔΕΘ και επίσης σχέδιο για τριήμερη Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι. Και η αιστεία, πως χάνεται η ταυτότητα ενός έθνους. Δίνουμε την εικόνα μιας εξουθενωμένης κοινωνίας που δεν έχει τις δυνάμεις να δώσει μάχη για οτιδήποτε. Goodbye, Blackberry Way. I can't
Με μου θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα στα τέλη του 60 το βρετανικό ροκ, η βρετανική ροκ όπερα περνά από την ψυχεδέλεια. Η ροκ όπερα όχι, η ροκ σκέτη περνά από την ψυχεδέλεια στην pop με ακούσματα έτσι πιο απλά. Αυτό αποτυπώνει και το Blackberry Way, τον Move, με τον Roy Wood, τον χαρισματικό συνθέτη και πολυοργανωνίστα τους, να παρουσιάζει μια πιο σκοτεινή χειμωνιάτικη εκδοχή της βρετανικής καθημερινότητας. Σαν σήμερα το 24 έφυγε ο τραγουδιστής των Move, ο Carl Wayne. Διαφημίσει

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρι. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
7: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Συνέρωδων Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Συνέρωδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
9: 36 χρόνια Συνέρωδων. Κυριακή 30 και Δευτέρα 31 Αυγούστου προβάλλεται η ρομαντική κωμωδία Αμελή. Η μοναχική Αμελή ζει στο Παρίσι σε έναν δικό της φανταστικό κόσμο. Όταν ανακαλύπτει έναν κρυμμένο θησαυρό, ένα κουτί με παιδικά αντικείμενα, παθιάζεται να βρει τον ιδιοκτήτη του και αποφασίζει να ομορφύνει κρυφά τις ζωές των ανθρώπων γύρω της. Μέσα από μικρά καθημερινά θαύματα και έναν αναπάντεχο έρωτα, θα βρει επιτέλους την αληθινή αγάπη. Σκηνοθετεί ο Jean-Pierre Jeunet με τους Οντρέ Τοτού και Ματιέ Κασοβίτς. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
8: Συνέρωδον. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
10: Διαβάστε στην απογευματινή μειώσεις τιμών στο ράφι ή αυξήσεις μισθών στην τσέπη. Φτηνότερα κατά 5 έως 7% μεσοσταθμικά και έως 30% από σήμερα 1.725 κωδικοί προϊόντων. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Άλμα από τα 920 στα 970 ευρώ για τον κατώτατο τον Απρίλιο. Η Ελλάδα θωρακίζεται με την ασπίδα του Αχιλέα. Σήμερα οι υπογραφές της Μεγάλης Αμυντικής Συμφωνίας στο Τελαβίβ. Όλες οι κρίσιμες αλλαγές σε διαθήκες και κληρονομιές από 16 Σεπτεμβρίου. Τα ωφέλη για χιλιάδες οικογένειες. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
11: Ακούτε Ιόνιον FM

Αυτό είναι τα κελαϊδίσματα, κυκλοφόρησε το 1975 στο δίσκο Ανεξάρτητα με μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, στίχους του Κώστα Βίρβου και ερμηνευτή τον Λάκη Χαλκιά. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε, πρώτη Δευτέρα της νέας σεζόν, τελευταία Δευτέρα του Αυγούστου, τελευταία μέρα του Αυγούστου, όχι του καλοκαιριού. Δεν θέλω να ακούω τέτοια, έχουμε δρόμο μπροστά μας.

0: Μεγάλη κόντρα έχουμε για την ακρίβεια, αν τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση και εφαρμόζει η κυβέρνηση έχουν αποτέλεσμα ή δεν έχουν αποτέλεσμα, διότι κάποιοι λένε ότι καλά είναι όλα αυτά. Το ταμείο όμως στο τέλος είναι μείον για τα ελληνικά νοικοκυριά. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Αποστόλο Ραυτόπουλο, πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, να συζητήσουμε λίγο για αυτή την καινούργια πρωτοβουλία, μία ακόμα πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, που θα ανακοινωθεί σε λίγη ώρα από τώρα, σε περίπου 3 ώρες από τώρα, και θα εφαρμοστεί για 2 ή για 4 μέρες. Καλημέρα κύριε Ραυτόπουλο, ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Κλώστα, καλημέρα, καλή εβδομάδα στους ακροατές μας. Χρόνια πολλά για την ονομαστική σας εορτή εχθές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ από καρδιάς. Υγεία να έχουμε και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε όλα. Έχουμε ακρίβεια, δηλαδή είναι πλέον δεδομένο ότι έχουμε ακρίβεια ή έχει αντιμετωπιστεί το ζήτημα με όλα αυτά τα μέτρα που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια?
1: Όχι κύριε Κλώστα, δεν έχουν αντιμετωπιστεί με τις πολλαπλές, θα έλεγα, πλέον έχει γίνει θεσμός τις πρωτοβουλίες, τη μία με το ταμπελάκι με τη μόνιμη μείωση τιμής από 5%, την άλλη με την πρωτοβουλία των 1000 κωδικών. Σήμερα έρχεται με άλλη ονομασία η Εθνική Εθελοντική Πρωτοβουλία, η οποία ευελπιστεί ότι θα μειώσει, θα περιορίσει, θα πατάξει την εσχροκέρδεια και θα περιορίσει τις τιμές των τροφίμων και των ειδών πρώτης ανάγκης. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω εγώ είναι ότι δεν ξεκινήσαμε καλά. Και το λέω αυτό γιατί πριν από περίπου 2 λεπτά μπήκα στην πλατφόρμα το Πόσο Κάνει, που θα περίμενα να βρω 31 Αυγούστου σήμερα που ξεκινάει αυτή η πρωτοβουλία, ούτε στα σούπερ μάρκετ, ούτε στην πλατφόρμα, στα e-shop των σούπερ μάρκετ, στην πλατφόρμα το Πόσο Κάνει. Υπάρχουν αυτοί οι λεγόμενοι κωδικοί τόσο στα τρόφιμα όσο και στα είδη πρώτης ανάγκης, που μεσοσταθμικά θα είναι, μας λένε, 5 με 7% η μείωση των τιμών. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι και τις προηγούμενες εβδομάδες και τους προηγούμενους μήνες, αυτό που βλέπουμε είναι εβδομαδιαία ή και καθημερινά, μπορώ να πω κύριε Κλώσσα, ότι υπάρχουν αυξήσεις και στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης. Εκείνο το οποίο βλέπουμε ιδίως είναι στα απορρυπαντικά, στα φρόλουτρα, στα αμαλλακτικά. Κάθε εβδομάδα, θα έλεγα, έχει γίνει πλέον να αυξομειώνονται οι μεζούρες στα απορρυπαντικά. Δηλαδή, τη μία εβδομάδα ήταν 50 μεζούρες, την επόμενη εβδομάδα έγινε 45 μεζούρες στην τιμή των 50. Ήρθε πάλι 50 μεζούρες με 2 ευρώ ακριβότερα από ό,τι ήταν πριν γίνει 45. Και τώρα πάλι έχει γίνει 45, 44 ή 42 μεζούρες.
0: Δεν το αντιμετωπίσαμε θεωρητικά αυτό, δεν είχε εντοπιστεί και είχε γίνει μια κίνηση ώστε να μην υπάρχει αλλαγή της ποσότητας ενώ δεν αλλάζει η τιμή?
1: Όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί οι πολυεθνικές κάνουν ό,τι νομίζουν προς το συμφέρον τους, που είναι να έχουν μεγαλύτερο κέρδος, θα έλεγα, από τα τιμή πώληση των προϊόντων. Δεν μπορεί να ελέγξει ή να περιορίσει κανένας, καμία πολυεθνική εταιρεία, κανένα κράτος, έτσι, καμία κυβέρνηση, πόσο θα έχει την ποσότητα της μεζούρες ή πόσο θα έχει τα ML στα αφρόλουτα, στα αμαλλακτικά ή στα σαμπουάν. Ό,τι θέλει κάνει.
0: Ναι, σωστά.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Σωστό είναι αυτό. Άρα αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε ελέγχους σε όλη την αλυσίδα για να δούμε από πού έρχεται η σχροκέρδεια.
1: Ξέρετε κύριε Κλώστα, ο πρώτος υπουργός ανάπτυξης αυτής της κυβέρνησης είχε πει ότι έκανα ελέγχους σε ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων, αλλά όταν έφτασα στην πόρτα των πολυεθνικών εταιριών και ζήτησα να μου δώσουν στοιχεία, είπε ότι στοιχεία δεν πρόκειται να πάρετε σε καμία περίπτωση. Έτσι λοιπόν γνωρίζουμε ότι οι πολυεθνικές εταιρείες με τις τριγωνικές συναλλαγές οι οποίες κάνουν δεν δίνουν κανένα στοιχείο, γιατί αυτό το οποίο κάνουν είναι να παίρνουν την πρώτη ύλη από τη μητρική εταιρεία η οποία είναι εκτός της Ελλάδος, και από εκεί πέρα δεν μπορείς να καθορίσεις, να ελέγξεις, θα έλεγα, το κόστος του προϊόντος.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θέλετε λίγο να μας πείτε πώς θα λειτουργήσει αυτό το νέο σύστημα, δηλαδή τι θα βλέπουν οι καταναλωτές τις επόμενες μέρες στα σούπερ μάρκετ?
1: Αυτό το οποίο γνωρίζουμε μέχρι τώρα, κύριε Κλώσσα, είναι ότι θα βλέπουν ένα ταμπελάκι το οποίο θα λέει εθνική πρωτοβουλία, στρογγυλό ταμπελάκι που θα λέει εθνική πρωτοβουλία μείωση τιμής. Εκείνο που δεν γνωρίζουμε είναι αν στην τιμή απάνω του προϊόντος που συμμετέχει, του κωδικού που συμμετέχει σε αυτή την εθνική εθελοντική πρωτοβουλία, θα υπάρχει και η προηγούμενη τιμή πώλησης του προϊόντος. Νομίζω ότι αυτό δεν θα υπάρχει και για εμάς τους καταναλωτές είναι λυπηρό, γιατί θα πρέπει να θυμηθεί ο καταναλωτής πόσο πήρε το προϊόν, το κωδικό αυτό ναι. που είχε αγοράσει την προηγούμενη εβδομάδα ή το προηγούμενο δεκαπενθήμερο ή το προηγούμενο μήνα, προκειμένου να ξέρει αν πράγματι αυτό μείωσε την τιμή. Γιατί το λέω αυτό, γιατί εάν το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχει αυξηθεί η τιμή, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό είναι απλά για άλλη μια φορά ένα επικοινωνιακό τρίκ. Το δεύτερο, η τιμή της μείωσης από πού θα είναι? Θα είναι από την τιμή την οποία αγοράζαμε, παράδειγμα, το Σάββατο τα προϊόντα τα οποία τα είχαν σε προσφορά, την τιμή προσφοράς, ή θα είναι από την αρχική τιμή? Και αν είναι από την αρχική τιμή, υπάρχει περίπτωση να δούμε και προϊόντα κωδικούς οι οποίοι να τους αγοράζουμε ακριβότερα μετά από αυτή την εθνική εθελοντική πρωτοβουλία, ή θα δούμε μικρότερες τιμές στα προϊόντα αυτά? Και λέω και το τελευταίο, ναι. είναι οι βιομηχανίες οι οποίες συμμετέχουν σε αυτή την εθελοντική πρωτοβουλία. Θα μειώσουν τις προσφορές τις οποίες κάνουν προς τα σούπερ μάρκετ και θα προσθέσουν αυτό το κομμάτι της μείωσης, οπότε θα είναι δώρον άδωρον? Αυτά περιμένουμε τα ερωτήματα να απαντηθούν από το Υπουργείο Ανάπτυξης, από την διοικήτρια της Επιτροπής Προστασίας Καταναλωτή και Υποπτήρησης Αγοράς, προκειμένου να δούμε τι είναι αυτό το οποίο έχουμε. Όμως οφείλω να πω ότι σήμερα το πρωί περιμέναμε 8 η ώρα που άνοιγαν τα καταστήματα, τα σούπερ μάρκετ, να βρίσκαμε αυτό το οποίο είχε δεσμευτεί το Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι από σήμερα το πρωί θα είναι αυτή η κωδική στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Πράγμα το οποίο ακόμα δεν είναι γνωστή, όχι δεν είναι στα ράφια. Δεν είναι γνωστή τι κωδική είναι.
0: Προφανώς, γιατί πήγε πίσω και η ανακοίνωση, οπότε φαντάζομαι θα πάμε από αύριο, αλλά αυτό είναι το λιγότερο, δηλαδή το μια μέρα μπρος, μια μέρα πίσω. Το θέμα είναι αν το μέτρο θα αποδώσει αυτά που αναμένει και η κυβέρνηση.
1: Υπάρχουν πραγματικές μειώσεις.
0: Ναι, αυτό. Τι γίνεται με τις προσφορές, μιας και το είπατε? Υπάρχει ένας περιορισμός σε σχέση με το πόσες προσφορές, πώς προσφορές, πότε προσφορές από τα σούπερ μάρκετ και τις εταιρείες?
1: Κύριε Κλώσσα, αυτή τη στιγμή οι βιομηχανίες στα σούπερ μάρκετ περίπου το 25% των κωδικών των προϊόντων που πουλάνε ή βρίσκονται σε προσφορά. Και αυτό είναι κυκλικά. Δηλαδή σε όλο το μήνα, μία εβδομάδα είναι το 25% αυτό, την άλλη εβδομάδα το άλλο 25%, την παραπάνω, και έτσι συμπληρώνεται ο κύκλος. Ναι. Και ξανά τον επόμενο μήνα πάνε τα ίδια. Ναι. Αυτό το οποίο συμβαίνει, και αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε, είναι πώς είναι δυνατόν οι βιομηχανίες στα σούπερ μάρκετ να κάνουν προσφορές από την αρχική τιμή 30, 40, 50%, και εδώ τώρα να μιλάμε ότι η μείωση της τιμής θα είναι 5%. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και τόσο σωστό ή πρέπον για τον καταναλωτή να λέμε ότι ένα πακέτο μακαρόνια το οποίο το αγοράζαμε την προηγούμενη εβδομάδα 72 λεπτά θα το αγοράσουμε τώρα 71 ή 70 λεπτά και αυτό είναι μείωση της τιμής.
0: Ναι, σωστό. Ωραία, το παρακολουθούμε, περιμένουμε και τις ανακοινώσεις για να δούμε ακριβώς και τη λίστα των προϊόντων και αν πραγματικά θα φέρουν μειώσεις ή όχι, και εδώ είμαστε να τα ξαναδούμε τις επόμενες μέρες.
1: Εμείς πάντως ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, κύριε Κλώσσα, αυτό το οποίο έχουμε κάνει είναι έχουμε πάρει backup από τις τιμές των σούπερ μάρκετ και τον μήνα Αύγουστο σε τρεις διαδοχικές ημερομηνίες, και τον μήνα Ιούνιο και τον μήνα Ιούλιο, ώστε να, και τις προηγούμενες διαδραμές, ώστε να δούμε ποιες θα είναι οι μειώσεις και αν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των καταναλωτών, αν είναι αληθινές ή είναι απλά άλλο ένα επικοινωνιακό τέχασμα.
0: Εξαιρετικά. Άρα θα έχουμε και σημείο σύγκρισης. Ευχαριστώ κύριε Αφού. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά, αν όλα πάνε καλά. Αύριο περίπου τέτοια ώρα θα έχουμε την κυρία Τσαγκάρη εδώ, καλεσμένη, όπως έχουμε συνεννοηθεί, την διοικήτρια της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς, για να δούμε μετά τις ανακοινώσεις τι περιμένουμε και τι θα μας προσφέρει στον μηνιαίο λογαριασμό.

Ακούσαμε Scorpions, να ακούσουμε και λίγο Metallica. Ο James Hetfield το έγραψε σχεδόν τυχαία, ενώ βρισκόταν σε περιοδία και μιλούσε στο τηλέφωνο με τη σύντροφό του, κρατώντας το ακουστικό με το ένα χέρι, άφησε το άλλο να παίξει τις ανοιχτές χορδές της κιθάρας, γεννώντας έτσι το εμβληματικό εισαγωγικό ριφ. Δεν ήθελε ούτε να το δείξει στους υπόλοιπους Metallica, είναι η αλήθεια το τραγούδι, γιατί το θεωρούσε υπερβολικά προσωπικό. Τελικά έγινε μία από τις πιο εμβληματικές μπαλάντες στην ιστορία του rock και μαζί με το Enter Sandman και το Sad But True μετέτρεψε το Black Album σε ένα δίσκο ορόσημο που εξακολουθεί να επηρεάζει γενιές μουσικών και ακροατών. Ανέβηκε στην κορυφή του Billboard μια μέρα σαν σήμερα το 1991 το Nothing Else Matters. Με αυτό θα πάμε στις διαφημίσεις και έρχομαι με καλεσμένους.

0: Κυρίες και κύριοι, αριστερά και δεξιά μου έχω δύο τραγανά αγόρια που τους έχει κάψει το αλάτι. Είναι ροδοκοκκινισμένα από τον ήλιο. Τους έχει φάει θάλασσα.
1: Καλά, αυτός βλέπει μακριά. Εγώ ενώ για το σπίτι.
2: Εν τω μεταξύ, μας υποδέχθηκε, δεν ξέρω αν το πρόσεξες, Βασιλάκη μου, η Γιωβάνα. Πάλι καλά που δεν μας έβαλε Μαρή Κανίνου να μας υποδέχθει.
0: Ήταν ζεστό το καλοκαίρι, λέει η Γιωβάνα, και σας έφερα εδώ για να μου πείτε πώς ήταν το καλοκαίρι
1: σας. Τι ζεστό καυτό.
2: Πήγαμε στην Ελιψόγεια μπάνια.
0: Έκανε δουλειά.
2: Όχι. Χάλασε και η Ελιψός.
0: Κρύωσαν τα νερά.
1: Δεν αποδίδει.
0: Δεν αποδίδει τίποτα. Πώς είστε, κύριοι?
2: Καλά είμαστε.
1: Επιστρέψαμε.
2: Από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, καλά είμαστε. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Θα τα πούμε και μετά, βέβαια.
0: Καλή αρχή.
2: Ευχαριστούμε που μας υποδέχτηκες την εκπομπάρα σου.
0: Εγώ ευχαριστώ που τιμήσατε την εκπομπή. Για να αποκτήσει μια βαρύτητα αυτή η εκπομπή. Και δεν εννοώ σε κιλά. Δεν εννοώ σε κιλά.
2: Τόσα κιλά βαρύτητα απέκτησε.
0: Να μην πούμε πώς. Δεν εννοώ σε κιλά, εννοώ σε αξία.
1: Ναι, το δούλευμα.
2: Για λέγει, κύριε Βασίλη μας, εσύ που είσαι.
0: Κύριε Βασίλη μας, πείτε.
2: Πρεσβύτερος.
0: Ως πρεσβύτερος.
1: Είναι μεγαλύτερος. Μέρα δεν έχω κάνει ένα μπάνιο, είμαι εδώ μάχημος.
0: Τι κάνεις? Εδώ δεν ήταν την κυβέρνηση. Εσύ τι έκανες εδώ πέρα?
2: Δεν πήγες στη θάλασσα καθόλου. Δεν πήγες στη θάλασσα καθόλου.
1: Όχι, όχι.
0: Γιατί?
1: Ελπίζω. Στα τέτοιου Σεπτέμβρη.
0: Εκείνη καλέ θάλασσε.
1: Είναι καλύτερε.
2: Ναι, δεν πήγες. Όχι, εγώ μπήκα στη θάλασσα κανονικά κάθε μέρα έμπαινα.
0: Έτσι.
2: Αν ξέρεις την τελευταία εβδομάδα.
1: Δελφίνι
2: δεν το έλεγα, αλλά μας έδωσε
0: λαγοκέφαλος. Είδες κανένα λαγοκέφαλο?
2: Δεν είδα ούτε με είδε.
1: Αυτό είδες πόσο ξαφνικά έπαψε. Σαν να μην υπάρχουν δηλαδή
2: λαγοκέφαλοι.
1: Εκεί που θα μας έτρωγαν οι λαγοκέφαλοι όλους.
2: Ναι, ναι.
1: Από εκεί έγινε μια εβδομάδα.
0: Μάλλον πήγαμε εμείς στην θάλασσα, φύγανε τα λαγοκέφαλα.
2: Κάτι να παίζουμε, ρε εσύ. Φύγανε, τρομάξαν και αυτοί. Λέει, μας κάσατε πια με τη δημοσιότητα, δεν θέλουμε.
1: Με τόση επικήρυξη.
0: Έφανα λαγοκέφαλο, δεν βρήκα τίποτα. Και εγώ δεν, τίποτα, ντροπή.
2: Όχι, όχι, όχι. Ούτε ψάρια όμως άλλα δεν βρήκα.
1: Τσούχτρες. Αυτός δεν είχε αυτό. Δεν είχε όλη με τις.
0: Ευτυχώς δεν είχε ούτε.
2: Ούτε τσούχτρες δεν μας θέλουν πια.
0: Φύσαγε κιόλας, δεν είχε και ψάρι φρέσκο γιατί δεν βγήκαν οι τράτες. Ήταν δύσκολα τα πράγματα.
2: Εντάξει.
1: Χάλια πέρασες.
2: Ας πούμε και εσύ, Χαλαρούκο, λευκό-λευκό σε βλέπω. Πάνω λευκό, έτσι. Σαν το γάλα είσαι. Ναι. Α, μάλιστα.
0: Για πείτε τώρα, τι μας περιμένει αυτή την υπέροχη χρονιά.
2: Για λέγε ρε στη σκουρή.
1: Τι μας περιμένει?
0: Δεν ξέρω.
1: Εκπομπάρες. Παραπολιτικά.
0: Έτσι. Για λέγε.
1: Τι?
0: Λέγε, τι φρέσκο φέρνει.
1: Συγγνώμη, μεγάλε εκλογές φέρνει.
2: Πάρεσι, υπάρχουν πια, ακόμα και εμάς που είμαστε λίγο πιο φθαρμένοι. Ναι, ναι. Υπάρχει πιο ωραία χρονιά για έναν ο οποίος είχε, ας πούμε, περάσει μόνο από το πολιτικό ουσιαστικά. Εγώ δεν ξέρω, έχει περάσει και από κάποια άλλα. Αλλά νομίζω μόνο από τις χρονιές των εκλογών. Και αυτή είναι η χρονιά εκλογών. Που μπορεί να είναι εκλογή, που το πιο πιθανό είναι να είναι εκλογές, όχι εκλογή.
0: Σωστό.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν. Θα αντέξουμε 7 μήνες προεκλογική περίοδο, αν είναι το.
2: Δύο χρόνια κάναμε.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Τι κάνουμε δύο χρόνια.
2: 24 σε προεκλογική περίοδο είμαστε.
0: Πρώτα απ' όλα, όχι 7, δεν είναι 7, είναι 9 θεωρητικά. Αν πάμε το Μάιο. Θα είναι 9 ή θα είναι.
1: Μια μηνύτικη κυβέρνηση.
0: Μια χαρά. Θα βγει ντούρο το μόνο.
2: Νομίζω ότι θα πιάσουμε το Μάιο. Απριλίο-Μάιο.
1: Και των Βαΐων, εγώ επιμένω.
2: Πότε είναι
0: το Βαΐο? 25 Απριλίου.
1: 25 Απριλίου.
0: Ναι.
2: 25 Απριλίου.
1: Και 2 Μαΐου το Πάσχα.
0: Και 2 Μαΐου το Πάσχα. Α, πριν!
1: Θα έχουν τελειώσει, πριν το Πάσχα. Ναι. Θα έχουν τελειώσει οι διερευνητικές επαφές και θα αποκηρυχθούν μετά, αν γίνουν οι επόμενες.
0: Μεγάλη εβδομάδα οι διερευνητικές επαφές.
1: Δηλαδή. Ναι, ρε, τι θα είναι.
0: Εξαιρετικά.
1: Αν τις παίρνουν και θα τις παραδίδουν. Δηλαδή. Ποιος είχε πάρει μια φορά και τις έφερνε γύρω-γύρω σε όλους.
0: Την Τρίτη που σταυρώνεται θα παραδίδει την εντολή η κυβέρνηση.
2: Ναι, καλά, δηλαδή. Καλά, αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί τα φρέσκα.
1: Ναι, ναι,
2: δηλαδή έχουμε και Θεσσαλονίκη. Είμαστε εβδομάδα διεθνούς εκθέσεως
0: Θεσσαλονίκη.
2: Η οποία αρχίζει και πρόωρα αυτή η εβδομάδα γιατί πάει ο Αλέξης Τσίπρας νωρίτερα. Κατάλαβε και έχει αλλάξει όλο το πράγμα.
0: Να σου πω κάτι. Πολύ κουβέντα. Και ότι πάει νωρίτερα, το καταλαβαίνω. Υπάρχει αυτό το εθνικό δικαίωμα και τέτοια. Θα πούνε τίποτα ή.
2: Θα πούνε ρε εσύ, θα πούνε. Θα πέσει χρήμα σύννεφο.
0: Θα πέσει χρήμα.
2: Ομπρέλες να πάρετε. Να μην σας σκοτώσει κανένα πάκο με 500 που θα πέφτει από τον ουρανό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Υπάρχουν 500, απλώς δεν κυκλοφορούν
0: πολλά.
2: Σε εμάς δεν υπάρχουν.
0: Εκεί που πρέπει υπάρχουν.
2: Λοιπόν, 50 άρικα.
1: Ξεχάς πως είναι για τα 100 άρικα.
2: Σκοτώνουν και τα 50 άρικα, άμα είναι μεγάλα τα πάκια. Πάρε το μπρέλες γιατί θα πέσει πολύ χρήμα. Στο προφορικό εννοώ θα πέσει πολύ χρήμα.
0: Στο προφορικό,
2: ναι. Θα πέσει και στο γραπτό.
1: Αυτό σημαίνει απαραίτητος ότι...
0: Θα σωθούμε.
2: Θα αποδώσει.
1: Θα αποδώσει πολιτικά εννοώ.
2: Είτε ως... Είτε ως παροχή, είτε ως εξαγγελία.
0: Ναι,
1: εσείς που είστε τετραετίας εξαγγελίας.
0: Τετραετίας βεβαίως. Διότι έχω εξαγγελίες. Εσείς που είστε εμπειρότεροι, δεν λέω παλαιότεροι, εμπειρότεροι. Εσείς που είστε εμπειρότεροι, προλαβαίνει μια κυβέρνηση τους τελευταίους 7 μήνες ή 9 μήνες να αλλάξει το κλίμα, εάν υποθέσουμε ότι το κλίμα δεν είναι καλό?
2: Το κλίμα το γενικό, εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί να τα αλλάξει. Μπορεί να σώσει όμως ό,τι σώζεται. Ναι. Αυτό μπορεί να κάνει κάθε κυβέρνηση που το κάνει αυτό.
1: Και που δεν το ξέρουν, που δεν το μαθαίνουν ποτέ. Για ένα κόμμα που είναι πρώτο, έτσι.
0: Ναι, είναι πρώτο.
1: Ναι,
0: είναι
1: εντυπωσιακό.
0: Απλά είναι δύο τετραετίες.
2: Να σώσει τι εννοώ, ρε παιδί μου.
1: Και μέχρι τώρα χωρίς αντίπαλο.
2: Να σώσει τι εννοώ, ρε παιδί μου. Καθένα έχει το στόχο. Η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, το στόχο της έχει να γράψει 3 μπροστά αυτό, αν μπορέσει. Αυτό είναι ο στόχο. Το 28 των ευρωεκλογών να γίνει 30. Αυτό. Αν το κάνει αυτό, θα θεωρήσει και θα είναι κατά την άψη μου και επιτυχία.
1: Και θα πάει και μέλλον μέρα στις δεύτερες εκλογές.
2: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Τώρα από εκεί πέρα οι υπόλοιποι έχουν τους στόχους. Το Πασόκ θέλει να είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, πια δεύτερο κόμμα. Αυτό θέλει. Αυτός είναι ο στόχος.
0: Ναι.
2: Ναι. Και τώρα μας χαιρετάει.
0: Μας χαιρετά, εμένα χαιρετά, διότι εσείς μένετε.
1: Τα υπόλοιπα μετά, ναι.
0: Μένετε και συνεχίζετε όπως κάθε μέρα.
1: Και θα ξεκινήσουμε κάπως παράδοξα με τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Εξωτερικών.
2: Είναι πρόσωπο των ημερών.
1: Είναι πρόσωπο των ημερών. Το κάνουμε γιατί αμέσως μετά θα πρέπει να είναι στο αεροδρόμιο και να υποδεχθεί τον πρόεδρο του Λιβάνου που έρχεται να επισκέπτεται τη χώρα. Θα συναντηθεί και με τον πρωθυπουργό και θα έχουν δηλώσει με τον κύριο Μητσοτάκη. Και αμέσως μετά θα έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Για παράδειγμα, ακούσατε τον Δήμαρχο Αθηναίων για το τι γίνεται στην Κυψέλη.
0: Βέβαια, γιατί είναι μεγάλο.
1: Στις πολυκατοικίες. Είναι χοντρό το θέμα.
0: Και φουσκώνει διαρκώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και σας έχουμε και μια αποκλειστική είδηση μετά για το τι γίνεται
0: με τα επιτόκια στην Ευρώπη. Μεγάλη αγωνία.
2: Με
0: τα επιτόκια.
2: Με την επιτόκια. Εμείς οι μεγαλοκαταθέτες έχουμε τα μεγάλα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ για να με υποδεχτείτε και να σας υποδεχθούμε. Σας αφήνω με Πάριο και το Δεντρολίβανο έτσι για να αποχαιρετήσουμε όπως πρέπει τον Αύγουστο. Έρχεται Βασίλης Ντέτσικας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Εμείς αν όλα πάνε καλά, αύριο θα τα πούμε εδώ από τις 7. Καλημέρα σας.
3: Η ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
4: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Σήμερα δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Μειώσεις από 5 ως 7% από σήμερα στα ράφια των σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών μετά τη Συμφωνία Κυβέρνησης και Αγοράς. Εντάσσονται περισσότερα από 1.660 κωδικοί και οι μειώσεις θα είναι σε ισχύ για διάστημα 2 ως 4 μηνών. Η λίστα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ειδών από αλεύρι, γάλα και κρέας ως σαμπουάν, απορρυπαντικά, βρεφικές πάνες αλλά και σχολικά είδη, όπου περιλαμβάνονται περίπου 400 κωδικοί με εκπτώσεις που ξεπερνούν το 10%. Επιφυλάξεις για την απόδοση του μέτρου εξέφρασε μιλώντας πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, Απόστολος Ραυτόπουλος. Όπως είπε, κάθε εβδομάδα υπάρχουν αυξήσεις στις τιμές τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, ενώ επεσήμανε ότι οι εταιρείες μειώνουν τις ποσότητες των προϊόντων. Στο Τελαβίβ υπογράφεται σήμερα η συμφωνία για την ανάπτυξη ασπίδας του Αχιλέα του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας που σχεδιάζει η Ελλάδα και ενσωματώνει συστήματα τα οποία έχουν ήδη δοκιμαστεί στο πεδίο. Το πρόγραμμα υπολογίζεται περίπου στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ και οι ελληνικές δυνάμεις περνούν στη νέα εποχή αποτροπής απειλών. Εξορμήσεις κυβερνητικών στελεχών από σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, εκεί όπου ιστορικά η Νέα Δημοκρατία έχει ισχυρή παρουσία, αλλά τα τελευταία χρόνια το κυβερνών κόμμα μετράει απώλειες προς τα μικρότερα κόμματα στα δεξιά του. Τους κεντρικούς άξονες του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα ανακοινώσει δέσμη παρεμβάσεων με έμφαση στη μεσαία τάξη, στους συνεπείς φορολογούμενους και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος το μεσημέρι θα συναντηθεί με παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας. Την Τετάρτη θα παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη το κοστολογημένο πρόγραμμα της Ελλάς και σε 9 Σεπτεμβρίου θα επισκεφθεί τα περίπτερα της ΔΕΘ και θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Κανονικά λειτουργεί από το πρωί το σύστημα τηλεματικής στα λεωφορεία που προκάλεσε προσωρινή διακοπή στην πληροφόρηση του επιβατικού κοινού, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Λεωνίδας Κουλός, μέλος του Συνδικάτου Εργαζομένων του ΑΣΑ. Σημείωσε πως η πτώση του συστήματος έδειξε τις παθογένειες, ενώ επανέλαβε την ανάγκη να υπάρχει εφεδρικό σύστημα. Η ιατροδικαστική εξέταση θα δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους που βρέθηκε μέσα σε αποσκευές σε διαμέρισμα Airbnb στην Κυψέλη. Δεν έχει εξακριβωθεί αν το βρέφος γεννήθηκε νεκρό ή αν πέθανε μετά τη γέννησή του και γιατί το συντηρούσαν στην κατάψυξη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 3 άτομα. Στο Τζάνιο, εκτός κινδύνου, συλλεύεται ένας 46χρονος ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση που εμφανίστηκε στο νοσοκομείο με διαμπερές τραύμα από πυροβόλο όπλο στο νόμο, όπως ανέφερε. Στην οδό Γραβιά στην Αργυρούπολη έπεσε θύμα αρπαγής από 4 άνδρες και όταν εκείνος αντέδρασε, ένας εξ αυτών τον πυροβόλησε. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ιορδανία. Προηγήθηκε επίθεση των Αμερικανών σε Ιρανικούς εκτοξευτές πυράβλων στα στενά του Ορμούζ. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου. Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκδήλωση πυρκαγιάς. Στη διεθνή ενημέρωση εξανεμίζονται οι ελπίδες για τους 3.000 ανθρώπους που αγνοούνται στο Νεπάλ μετά τη σαρωτική πλημμύρα που έπληξε την περασμένη εβδομάδα ορεινό τομέα στα σύνορα με την Κίνα. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα Ελλάδα-Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει σήμερα το Γάλλο Άρθουρ Φιλ στο US Open.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
5: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
7: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
6: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Diamonds
9: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
10: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Βα, τη βρήκες την πόρτα, Λιβέντη.
1: Καλώς τα παιδιά. Πώς εμπονώ.
2: Έλα, καλώς τον κολοσσό της Ρόδου.
3: Ρίξω και από τα σεξοχά.
4: Πώς τα πήγατε, περάσατε καλά?
5: Πότε ήρθατε?
6: Σήμερα τα ξημερώματα.
7: Καλοπεράσατε?
8: Αξέχαστα.
5: Τότε καλώς ήρθατε.
8: Καλώς σας βρήκα.
9: Καλημέρα σας.
10: Καλή σας ημέρα.
9: Καλή εβδομάδα, καλή σεζόν. Και θα, αύριο θα σας πούμε καλό μήνα, γιατί είναι 31 του Αυγούστου. Σήμερα τελειώνει ο μήνας, είναι και payday σήμερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά.
10: Το χρόνο θα έχουμε Λευτέρας. Είμαι πενταετία.
9: Λοιπόν, παραπολιτικά 90,1 ακούτε. Ο κύριος Βασίλης Κουρής
10: και ο κύριος Σωτήρης Ξενάκης. Σε έχει αντέξει κανείς τόσο πολύ όσο εγώ?
9: Αυτό είναι το ερώτημα που μου βάζουν συνέχεια στο δρόμο συνάλφοι. Εδώ και κάνα 2-3 χρόνια. Αλλά για σένα.
10: Πώς αντέχω.
9: Λοιπόν, ο κύριος Πάνος Χάλαρης, είπαμε, είναι εδώ πέρα στην κονσόλα του ήχου, και η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1080-880, την οποία νομίζω ότι τη σταματάνε και τη ζητάνε πράσινη κάρτα στον δρόμο. Έχει μαυρίσει τόσο πολύ που μοιάζει μάλλον με μετανάστη που περάσει τα σύνορα προσφάτως. Λοιπόν, η Κατερίνα.
10: Μαυρούλα, ε.
9: Κατά μαυρούλα. Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Και ο Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Κάσιος στα ηχητικά, τα οποία μόλις ακούσατε.
10: Μας υποδέχτηκε,
9: ναι. Σας είπαμε ότι σήμερα θα ξεκινήσουμε. Κάναμε, για όσους ήταν νωρίτερα στην ακρόαση, μας ακούσατε, νομίζω είπαμε 2-3 πραγματάκια. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά, γιατί μπαίνουμε κατευθείαν στα βαριά αυτή την εβδομάδα. Έτσι γίνεται πάντα.
10: Και η εκπομπή θα ξεκινήσει λίγο έτσι, δεν το συνηθίζουμε. Συνήθως έχουμε σχόλια, θα τα ακούσετε μετά, παρατηρήσεις, ιδέες, πρώτα να το πω, παρασκήνιο και ειδήσεις. Αλλά θα έχουμε σε πολύ λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα ήταν αλλιώς τα πράγματα, αλλά θα πρέπει αμέσως μετά να υποδεχθεί στο αεροδρόμιο τον πρόεδρο του Λιβάνου, ο οποίος έρχεται σήμερα στη χώρα μας. Είναι μια πολύ σημαντική χώρα ο Λίβανος για την Μέση Ανατολή και για την Ελλάδα. Και θα έχει συνάντηση και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Θα κάνουν και δηλώσεις.
9: Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr, για τα μηνύματα που ενδεχομένως θέλετε να μας στείλετε και να μεταφέρουμε και στην κουβέντα που θα έχουμε. Και νομίζω ότι στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον οποίο θα κάνουμε πρεμιέρα της φετινής σεζόν. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρήκε αυτό το χρόνο, γιατί ξέρουμε ότι το πρόγραμμά του είναι πάρα πολύ σφιχτό. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
10: Καλημέρα, Υπουργέ.
11: Καλημέρα, κύριε Σκουρή, κύριε Ξενάκη. Καλή αρχή να έχετε. Κάθε καλό σας εύχομαι.
10: Και εμείς στη δύσκολη δουλειά σας, Υπουργέ μας.
9: Λοιπόν, να το πω έτσι πιο γενικά στην αρχή και μετά πάμε στα ειδικά. Έχουμε ένα διάστημα τελευταίο στο οποίο η Τουρκία έχει ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους σε διάφορα επίπεδα. Έχει ανοίξει ένα μεγάλο καλάθι όπως συνηθίζει να κάνει και βάζει μια σειρά από ζητήματα τα οποία μας αφορούν άμεσα, και το κλίμα έχει φορτιστεί ιδιαίτερα. Έχουμε και μια διακήρυξη των Αθηνών που υποτίθεται εξασφάλισε για μια χρονικό διάστημα ηρεμία. Τώρα όμως αυτή η ηρεμία δεν φαίνεται να υπάρχει. Και δεν μιλάω μόνο για τις παραβάσεις και τις παραβιάσεις που έχουμε τους τελευταίους μήνες, μιλάω και για τις πρωτοβουλίες πλέον της Άγκυρας. Τα πάρκα, τις αντιδράσεις, τις ελληνικές πρωτοβουλίες και όλα τα υπόλοιπα.
11: Να τα δούμε λοιπόν, κύριε Ξενάκη, πώς έχουν τα πράγματα με τη διακήρυξη των Αθηνών τον Δεκέμβριο.
9: Που βρήκε αυτό το χρόνο, γιατί ξέρουμε ότι το πρόγραμμά του είναι πάρα πολύ σφιχτό. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
10: Καλημέρα, Υπουργέ.
11: Καλημέρα, κύριε Σκουρή, κύριε Ξενάκη. Καλή αρχή να έχετε. Κάθε καλό σας εύχομαι.
10: Και εμείς στη δύσκολη δουλειά σας, Υπουργέ μας.
9: Λοιπόν, να το πω έτσι πιο γενικά στην αρχή και μετά πάμε στα ειδικά. Έχουμε ένα διάστημα τελευταίο στο οποίο η Τουρκία έχει ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους σε διάφορα επίπεδα. Έχει ανοίξει ένα μεγάλο καλάθι όπως συνηθίζει να κάνει και βάζει μια σειρά από ζητήματα τα οποία μας αφορούν άμεσα, και το κλίμα έχει φορτιστεί ιδιαίτερα. Έχουμε και μια διακήρυξη των Αθηνών που εξασφάλισε για μια χρονικό διάστημα ηρεμία. Τώρα όμως αυτή η ηρεμία δεν φαίνεται να υπάρχει. Και δεν μιλάω μόνο για τις παραβάσεις και τις παραβιάσεις που έχουμε τους τελευταίους μήνες, μιλάω και για τις πρωτοβουλίες πλέον της Άγκυρας. Τα πάρκα, τις αντιδράσεις, τις ελληνικές πρωτοβουλίες και όλα τα υπόλοιπα.
11: Να τα δούμε λοιπόν, κύριε Ξενάκη, πώς έχουν τα πράγματα με τη διακήρυξη των Αθηνών τον Δεκέμβριο του 2023.

0: Να τα δούμε λοιπόν, κύριε Ξενάκη, πώς έχουν τα πράγματα με τη διακήρυξη των Αθηνών τον Δεκέμβριο του 2023. Εκείνο το οποίο κάναμε με την Τουρκία ήταν να έχουμε έναν δομημένο διάλογο. Δηλαδή να οργανώσουμε τη συζήτησή μας κατά τρόπο ώστε να μπορεί να παράγεται ένα αποτέλεσμα το οποίο κατά βάση είναι να αποφεύγονται οι εντάσεις οι οποίες μεταβολίζονται σε κρίσεις. Εκεί αυτό το οποίο καταγράφηκε ήταν ότι οι δύο χώρες δεν αφίστανται από τις βασικές τους θέσεις. Είναι προφανές, κύριε Ξενάκη, ότι δεν περιμέναμε ότι η Τουρκία θα αποστεί από θέσεις τις οποίες έχει διατυπώσει από δεκαετίες. Το ανυπόστατο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας ή των γκρίζων ζωνών ή της αποστρατικοποίησης δεν είναι κάτι σημερινό, ανατρέχει δεκαετίες και είναι κάτι το οποίο δυστυχώς η Τουρκία συνεχίζει να το υιοθετεί και να το προωθεί. Από την άλλη πλευρά, εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι να δούμε κατά πόσον στο διάστημα το οποίο μεσολάβησε η Τουρκία και η Ελλάδα μπόρεσαν να διαχειριστούν μια κατάσταση η οποία δεν ήταν εύκολη. Θέλω να σας θυμίσω ότι πριν από το 2023 περάσαμε φάση πολύ μεγάλης κρίσης η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε σύραξη. Τι καταφέραμε λοιπόν? Καταφέραμε αν μη τι άλλο να αποφύγουμε τις μεγάλες κρίσεις, καταφέραμε να έχουμε συντριπτική μείωση των παραβιάσεων, καταφέραμε να έχουμε πλήρη διαχείριση του μεταναστευτικού. Να σας παραπέμψω στο τι συνέβαινε πριν από το 2023 ή πολύ περισσότερο πριν από το 2019 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τι συμβαίνει σήμερα. Άρα αυτά είναι τα θετικά της συζήτησης. Από την άλλη πλευρά, οι αξιώσεις της Τουρκίας παραμένουν. Και παραμένουν με τρόπο που εκφράζεται πολλές φορές με επιθετικό τρόπο, και είναι κάτι το οποίο εμάς προφανώς μας ενοχλεί και θα το θέτουμε όπως πρέπει και στην ίδια την Τουρκία και σε όλα τα διεθνή
1: φόρα. Αυτό, Υπουργέ, ήθελα να σας ρωτήσω απλώς, είναι θετικός απολογισμός έως τώρα της διακήρυξης των Αθηνών και κυρίως ισχύει και σήμερα, εκτιμάται δηλαδή ότι είναι ενεργή η διακήρυξη των Αθηνών?
0: Η απάντηση κατά την άποψή μου είναι διτή. Ο πρώτος σκέλος είναι ότι εξακολουθεί βεβαίως και ισχύει, διότι η διακήρυξη των Αθηνών είναι ένας μηχανισμός δομημένου διαλόγου για την αποσυμπίεση των κρίσεων. Εξακολουθεί να ισχύει. Και αν μου επιτρέπετε, κύριε Σκουρή, το κρίσιμο εδώ είναι να έχουμε μια βασική κατανόηση ότι ακόμη και αν διαφωνείς, οφείλεις να συζητάς. Κατεξοχήν θα πρέπει να συζητάς όταν διαφωνείς, διότι διαφορετικά είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα οδηγηθείς σε μείζωνα κρίση. Και πολύ σωστά όλες οι κυβερνήσεις στο παρελθόν συζητούσαν με την Τουρκία. Από την άλλη πλευρά, το να συζητείς προφανώς και δεν σημαίνει ότι υποχωρείς από τις εθνικές σου θέσεις. Το ακριβώς αντίθετο ισχύει. Και εδώ πάω στο δεύτερο σκέλος. Ωφέλησε αυτή η πολιτική διαλόγου με την Τουρκία στο να βελτιώσει η Ελλάδα την θέση της διεθνώς και εσωτερικά? Η απάντηση είναι κατηγορηματική. Η Ελλάδα σήμερα είναι σε μια πολύ καλύτερη θέση σε σχέση με αυτή που βρισκόταν το 2023. Έχει ενισχύσει τα διεθνή της ερίσματα, έχει διεθνείς συμμαχίες τις οποίες δεν είχε ποτέ, έχει αποτύπωμα σε διεθνείς οργανισμούς και πολύ ισχυρό λόγο που περνάει. Από την άλλη πλευρά, ο χρόνος που μεσολάβησε μας έδωσε την ευκαιρία να ενισχύσουμε καθοριστικά τις εθνικές ενόπλες δυνάμεις. Σήμερα μπορούμε να μιλάμε με άλλους όρους στο μέτρο που η υπεροπλία την οποία έχουμε αποκτήσει σε αέρα και θάλασσα μας δίνει αυτή τη δυνατότητα, και βεβαίως η ραγδαία ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας μας δίνει στην πραγματικότητα ένα περιθώριο να έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση.
1: Λοιπόν, ένα-ένα, Υπουργέ, για το καλώδιο, για την πόντιση. Τα περιμένουμε ότι μπορεί να αρχίσει η πόντιση εντός του έτους, και σε σχέση με αυτό θα ζητήσουμε τελικά άδεια για το καλώδιο από την Τουρκία ή μόνο θα γίνει μια ενημέρωση από τη γαλλική πλευρά? Και από τη γαλλική πλευρά, γιατί όχι από την ελληνική κυβέρνηση και το κάνει η γαλλική πλευρά?
0: Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, εκείνο το οποίο έχω να σας πω είναι εκείνο που πάντοτε έλεγα, ότι είναι ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος, ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος, άρα έχει ευρωπαϊκή σημασία από τη στιγμή που χρηματοδοτείται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Θα πραγματοποιηθεί το έργο και θα πραγματοποιηθεί με βάση τον προγραμματισμό της εταιρείας. Σήμερα η Meridian έχει ένα πολύ κέριο ρόλο και το πλειοψηφικό πακέτο. Άρα, με βάση τον προγραμματισμό τους επόμενους μήνες, εκτιμούμε ότι θα επανεκκινήσει η έρευνα και πόντιση του καλωδίου.
1: Εντός του
0: τώρα,
1: έτους.
0: Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που
2: κύριε Υπουργέ, συγγνώμη που σας διακόπτω. Εντός του έτους, επειδή τους επόμενους μήνες, εντός του έτους, μέσα στο έτος θα γίνει αυτό?
0: Δεν μπορώ να σας πω.

0: Με βεβαιότητα, διότι αυτό εξαρτάται από το προγραμματισμό της αναδόχου εταιρείας. Ναι. Η εκτίμηση την οποία έχω είναι ότι πράγματι θα είναι μέσα στους επόμενους μήνες, πιθανότατα και εντός του 2026.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις κοινοποιήσεις, το διεθνές δίκαιο είναι πάρα πολύ σαφές. Δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια της Τουρκίας. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα ζητήματα αυτά. Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος έχουν μια απολύτως κοινή κατανόηση τόσο για τη σημασία του έργου, όσο και για τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί. Η επικοινωνία η οποία προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο είναι κατά βάση για την προστασία των ναυτιλωμένων. Είναι σημαντικό και για την ναυτιλιακή κοινότητα και για τα παράκτια κράτη να έχουν μία εικόνα για το πώς θα κινηθεί το έργο, έτσι ώστε να μην υπάρχουν ατυχήματα στο πεδίο. Αυτό εξυπηρετεί άλλωστε και η έκδοση της Ναύτεξ, η οποία γίνεται από το κράτος θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Άρα τα ζητήματα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα, άδεια δεν πρόκειται να ζητηθεί.
1: Εκτιμάτε ότι μπορεί, ανησυχείτε ότι μπορεί η Τουρκία επί του, επί του πεδίου να δημιουργήσει προβλήματα? Ενώ επεισόδιο θερμού.
2: Τη διαδικασία της πόντισης για παράδειγμα.
0: Εμείς είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο, από το πιο ήπιο έως το πιο έντονο. Αυτή είναι η δουλειά μας. Και ξέρετε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος είναι πολυπολικός και εξαιρετικά απρόβλεπτος. Είμαστε τις δυσκολότερες, την πιο σύνθετη συνθήκη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο παντού και ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου όπου μένονται πόλεμοι. Εκείνο το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι δεν ανησυχούμε. Έχουμε βεβαίως πολύ αυξημένη προσοχή στα ζητήματα αυτά. Εκείνο το οποίο κάνουμε και το κάνουμε με συνέπεια και με ευθύνη είναι να προετοιμαζόμαστε για κάθε σενάριο. Σήμερα είναι και μια σημαντική μέρα δεδομένου του γεγονότος ότι θα υπογραφεί η διευρυμένη συμφωνία για την αμυντική ασφάλεια της χώρας, την αεροπορική ασφάλεια της χώρας με το Ισραήλ. Φροντίζουμε κάθε μέρα να ενισχύουμε τη χώρα σε ό,τι αφορά την αμυντική της θωράκιση και να διευρύνουμε το διπλωματικό μας αποτύπωμα.
2: Τώρα, η Τουρκία, αν αληθεύουν οι πληροφορίες οι οποίες έχουν δημοσιευθεί, μέσα στον Οκτώβριο, Νοέμβριο το αργότερο, έτσι, νομοθετεί πλέον τη γαλάζια πατρίδα. Την κάνει νόμο του τουρκικού κράτους. Τι σημαίνει αυτό?
0: Το πρώτο είναι ότι δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα εξ όσων γνωρίζω, όπως δεν γνωρίζουμε επίσης και το περιεχόμενο του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, άρα θα πρέπει να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Ήδη για το ζήτημα αυτό έχουμε λάβει τα μέτρα μας, έχουν ενημερωθεί ως όφυλαν και οι αρμόδιες ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές. Το δεύτερο είναι ότι μια τέτοια ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας δεν παράγει κανένα εξωτερικό αποτέλεσμα. Είναι ένα ζήτημα, αν θέλετε, εσωτερικής κατανάλωσης, το να υπάρξει ένας νόμος ο οποίος καθορίζει ζητήματα θαλάσσιας δικαιοδοσίας δεν έχει καμία εξωτερική ένομη συνέπεια. Δεν είναι, για να το πω έτσι απλά, όπως το δικό μας θαλάσσιο χωροταξικό, το οποίο έχει ισχύ ευρωπαϊκού κεκτημένου. Άρα και σε επίπεδο ισχύως έχουμε μια, κατά την άποψή μου, ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας η οποία συνιστά αντίδραση σε δικές μας πρωτοβουλίες, δηλαδή στον δικό μας θαλάσσιο χωροταξικό, χωρίς καμία πρακτική εξωτερική νόμιμη συνέπεια. Θέλω να σας πω το εξής, αν μου επιτρέπετε, κύριε Σκουρή, κύριε Ξενάκη. Υπάρχει μια θεμελιώδης διαφοροποίηση σε σχέση με το παρελθόν. Και αυτή είναι το ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει την απόλυτη πρωτοβουλία των κινήσεων. Δείτε τα λιγάκι σε προοπτική. Η Ελλάδα εκδίδει θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό με ισχύ ευρωπαϊκού κεκτημένου. Η Τουρκία ακολουθεί και θα εκδώσει έναν νόμο από ό,τι διαφαίνεται για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες. Η Ελλάδα θα αντιδράσει προφανώς όπως κρίνει. Η Ελλάδα δημοσιεύει θαλάσσια περιβαλλοντικά πάρκα και ακολουθεί η Τουρκία με δικά της θαλάσσια περιβαλλοντικά πάρκα. Η Ελλάδα μεριμνά για τη διευρυμένη αμυντική της θωράκιση. Η Ελλάδα ακολουθεί και διεκδικώντας τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Άμυνα και διεκδικώντας την συμμετοχή της σε αμερικά εξοπλιστικά προγράμματα. Άρα, εκείνο το οποίο διαφοροποιεί το σήμερα από το χθες είναι το ότι η Ελλάδα πια δεν ακολουθεί. Η Ελλάδα είναι μπροστά, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και γνωρίζουμε τι θα ακολουθήσει. Δεν είμαστε θεροβάμονες να πιστεύουμε ότι εμείς θα αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και η Τουρκία απλώς θα παρακολουθεί.
1: Η αντιπολίτευση, η Υπουργέ, ζητάει κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ζητήσει η κυβέρνηση κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούσατε αρχηγούς να το ζητούν.
0: Λοιπόν, είναι απλά τα πράγματα. Η αντιπολίτευση καταρχάς διαπνέεται από μια βαθύτατη υποκρισία. Γιατί, διότι ουδέποτε η αντιπολίτευση όταν ήταν σε θέση εξουσίας δεν έκανε ούτε κατελάχιστον κάτι από αυτά τα οποία έχουν γίνει σήμερα. Για να είμαστε πάρα πολύ σαφείς. Η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, δεν είχε ποτέ αυτές τις συμμαχίες τις οποίες έχει σήμερα, δεν είχε θαλάσσιο χωροταξικό με ισχύ ευρωπαϊκού κεκτημένου, δεν είχε έρευνα για υποθαλάσσιο πλούτο στο Λιβικό, δεν είχε θαλάσσιο χωροταξικό. Άρα, αυτό είναι το πρώτο στοιχείο υποκρισίας. Το δεύτερο είναι το ζήτημα της Τουρκίας. Ενώ όλοι συμφωνούν, και αυτό είναι προς τιμήν τους αν θέλετε, τουλάχιστον τα κόμματα τα οποία έχουν μία άλλη οπτική για την εθνική εξωτερική πολιτική, ότι πρέπει να συζητούμε με την Τουρκία, από την άλλη πλευρά οποιαδήποτε αντίδραση της Τουρκίας θεωρείται ότι, είναι, ότι θα πρέπει να μας εξωθεί στο να διεκδικούμε κυρώσεις κτλ. Μα είναι προφανές ότι όταν η Ελλάδα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες θα υπάρχει αντίδραση. Και η αντίδραση η οποία θα υπάρξει την μετρούμε, την αξιολογούμε και πάντοτε από θέση ευθύνης ερχόμαστε και απαντούμε τεκμηριωμένα και στους διεθνείς οργανισμούς και στο πεδίο. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι δεν θα πρέπει να ανησυχεί ούτε αντιπολίτευση ούτε η ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κυβέρνηση μεριμνά για τη διεύρυνση των εθνικών συμφερόντων. Ήδη έχει υπάρξει ενημέρωση των διεθνών οργανισμών και ιδίως των ευρωπαϊκών αρχών για τα ζητήματα τα οποία αφορούν τα ελληνοτουρκικά.
2: Μάλιστα.
0: Σε κάθε τυχόν αυθαιρεσία και επιθετικότητα θα υπάρχει και μια απάντηση εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας.
2: Αυτός που δείχνει να ισχύει περισσότερο από όλους αυτούς που επαναφέρεται.
1: Τα δύο λεφτά που έχουμε πει.
2: Είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Χθες ο εκπρόσωπός του σε μια δημόσια τοποθέτηση είπε ότι δεν μπορεί να υπάρχει προσωπική πολιτική αλλά παιδί και εθνική στρατηγική.
1: Και ότι εσείς προσωπικά δεν κατανοείτε την ιστορία της παράταξης.
2: Ακριβώς. Και χαρακτήρισε την κυβερνητική προσέγγιση επικοινωνιακή και μικροπολιτική. Και ότι η πολιτική των ήρεμων νερών δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και τα πιο ήπια λέω από αυτά που έχουν ακουστεί ως τώρα από τον κύριο Σαμαρά.
0: Είναι σεβαστές οι απόψεις του καθενός, πολλό δε μάλλον ενός πρώην πρωθυπουργού. Από την άλλη πλευρά, από τη στιγμή που ο ίδιος ασκεί κριτική, θα πρέπει να είναι και ο ίδιος δεκτικός σε κριτική. Και ευτυχώς, για όλους μας, τα αποτελέσματα της εξωτερικής πολιτικής δεν κρίνονται από τις ιδεοληψίες του καθενός, αλλά κρίνονται από αντικειμενικά δεδομένα. Τι έχει σφέρει στη χώρα μια εξωτερική πολιτική. Ας δούμε λοιπόν τα πράγματα απλά. Κατηγορεί ο κύριος Σαμαράς ότι έχει υπάρξει μια ιδεολογική απομείωση της Νέας Δημοκρατίας όταν ο ίδιος συγκυβερνούσε με το Πασόκ. Ξεκινάμε με αυτή την παραδοχή. Το δεύτερο είναι ότι κατηγορεί για τον διάλογο με την Τουρκία όταν ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς συζητούσε με την Τουρκία. Επί ημερών Σαμαρά είχαμε 6 κύκλους διερευνητικών επαφών της ελληνικής κυβέρνησης το 12-15 όπου συζητούν το θέματα οριοθετήσεων θαλασσίων ζωνών. Ο κύριος Σαμαράς ταξίδεψε στην Άγκυρα και είδε τον Ερντογάν και υπέγραψε σειρά συμφωνιών και μάλιστα τα έπραξε αυτά. Ενώ το 2014 για παράδειγμα είχαμε κοντά 2.500 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Λέει λοιπόν ο πρώην πρωθυπουργός, μα πρέπει να συζητούμε και να παράγεται αποτέλεσμα. Η απάντηση είναι απλή. Ας δει κάποιος αντικειμενικά, τεκμηριωμένα και με ευθύνη, εάν το 2012 με 2015 παρήχθη ένα θετικό αποτέλεσμα για τις εθνικές θέσεις σε σχέση με το σήμερα. Εγώ τεκμηριωμένα μπορώ να συζητήσω ότι σήμερα που μιλάμε, το 2026, η ελληνική εθνική θέση έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Έχουμε πάρα πολύ ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, έχουμε ισχυρή άμυνα, έχουμε ισχυρή οικονομία που μας δίνει τη δυνατότητα να συνομιλούμε από θέση
1: ισχύω. Με το 12-15 λέτε.
0: Τώρα, κάνω αντίθεση, ούτε αντιδιαστολή. Εκείνο το οποίο θέλω να αναδείξω είναι ότι όταν μιλάμε για θέματα εξωτερικής πολιτικής που εξορισμού είναι ευαίσθητα και διεγείρουν αν θέλετε και τα εθνικά ένστικτα των πολιτών και ορθώς, θα πρέπει να μιλούμε με αντικειμενικά δεδομένα και όχι να μιλούμε με γενικότητες και αφηρημένα.
1: Γιατί πιστεύετε ότι το κάνει αυτό ο κύριος Σαμαράς? Δεν έχουμε άλλο χρόνο, πρέπει να το ρωτήσω. Γιατί εκτιμάτε ότι το κάνει αυτό?
0: Δεν μπορώ να πω στα παραγωγικά αιτία της βούλησης του κυρίου Σαμαρά. Εκείνο το οποίο γνωρίζω είναι ότι ο ίδιος έχει επιλέξει προφανώς να είναι ένας ισχυρός παίκτης στο πολιτικό σκηνικό, να επανέλθει ως προφανώς αρχηγός ενός πολιτικού φορέα. Θα πρέπει να βρει ένα αφήγημα. Δυστυχώς όμως, όταν το αφήγημα αναφέρεται στα εθνικά, η ευθύνη θα πρέπει να είναι 10 φορές μεγαλύτερη από οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.
0: Να είστε καλά, καλή αρχή και καλή σεζόν.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σας. Λοιπόν, θα τα σχολιάσουμε μετά. Έχετε στείλει και μηνύματα πολλά. Θα διαβάσουμε και τα μηνύματά σας. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Ακούσατε τον κύριο Γεραπετρίτη.
1: Τις ειδήσεις εμείς θα δώσουμε, γιατί πάντα, παιδιά, το κάνουμε τώρα 4 χρόνια, θα το κάνουμε και τον πέμπτο. Ό,τι έχουμε να πούμε για κάποιον, το λέμε όταν του παίρνουμε τη συνέντευξη.
2: Το
1: μετά,
2: ναι,
1: από πίσω του δεν λέμε τίποτα, έτσι.
2: Όχι.
1: Και με τις ερωτήσεις το.
2: Την ουσία θα σχολιάσουμε.
1: Ναι, την ουσία θα σχολιάσουμε.
2: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον προς το παρόν. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά. Για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξη και ντυμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξενογλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες στις κασετίνες, απίθανα τετράδια γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει. Μικρό διάλειμμα, επιστρέφω μεν.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι, μαμά.
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
9: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
10: Εγγένεια, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, στις 8.30 το βράδυ.
11: Διαβάστε στην απογευματινή μειώσεις τιμών στο ράφι ή αυξήσεις μισθών στην τσέπη. Φτηνότερα κατά 5 έως 7% μεσοσταθμικά και έως 30% από σήμερα 1.725 κωδικοί προϊόντων. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Άλμα από τα 920 στα 970 ευρώ για τον κατώτατο τον Απρίλιο. Η Ελλάδα θωρακίζεται με την ασπίδα του Αχιλέα. Σήμερα οι υπογραφές της Μεγάλης Αμυντικής Συμφωνίας στο Τελαβίβ. Όλες οι κρίσιμες αλλαγές σε διαθήκες και κληρονομιές από 16 Σεπτεμβρίου. Τα ωφέλη για χιλιάδες οικογένειες. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
12: Ακούτε Ionion FM.

0: Επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1. Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Και ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: 9 με 11 εδώ κάθε πρωί. Αλλάζαμε και το πρόγραμμα έτσι. 11 με 12 μετά από εμάς. Στέλλα Γκαντώνα με Θανάση Φουσκίδη.
1: Και μετά τον κύριο Γεραπετρίτη θα ακούσετε στα παιδιά εκείνη την ώρα τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρο. Ένα θέμα που επίσης θα σας δώσει μια συνολική, μια σφαιρική εικόνα για ό,τι συμβαίνει στην ελληνική εξωτερική πολιτική.
0: Τι θες να κάνουμε τώρα ακριβώς, να πούμε δύο λόγια αυτά που μας είπε ο Υπουργός ή να προχωρήσουμε ένα βήμα πιο κάτω? Τι θέλεις, θες να σημειώσουμε τι ακριβώς έχει αξία από όλα αυτά που μας είπε? Νομίζω ότι είναι όλα επίκαιρα.
1: Ναι. Κάνουμε μια.
0: Να κάνουμε ένα μικρό απολογισμό αυτών που είπε. Εντάξει, δεν είναι στο ίδιο. Δηλαδή, αυτή η συνέντευξη, αυτές οι ερωτήσεις δεν θα είχαν την ίδια απάντηση πριν από 6 μήνες, νομίζω εγώ.
1: Ναι, έχει αλλάξει. Δεν το συζητάμε.
0: Έχει αλλάξει το κλίμα. Αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει. Για το θέμα της γαλάζιας πατρίδας, βέβαια, είπε ότι δεν έχουμε δει ακόμα να δούμε νομοσχέδιο κλπ. Όταν θα το δούμε, βέβαια, θα νομοθετείτε κιόλας, για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Αλλά δεν παράγει εξωτερικό αποτέλεσμα.
0: Θα το ποντίσουμε το καλώδιο μέσα στους επόμενους μήνες που
1: δεν. Πιθανόν και το 26.
0: Πιθανόν και το 26. Έτσι
1: ανάλογα
0: το είπε...
1: με τον προγραμματισμό της γαλλικής εταιρείας, η οποία είναι πιο ψηφούσα πια μέτοχο στην. Έτσι,
0: και η οποία.
1: Κοινοπραξία.
0: Μπορεί να ενημερώσει την Τουρκία, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που είπε η γαλλική εταιρεία.
1: Θα βγάλει μια ανακοίνωση συνολικά. Ναι, είπε, αλλά δεν θα είναι άδεια αυτό.
0: Ναι, δεν θα είναι άδεια. Για τον κύριο Σαμαρά, απάντησε με αρκετές εχμές, θα έλεγα την απάντησή του. Κομψά διατυπωμένες, αλλά εχμές. Συγκρίνοντας αυτά που έγιναν την περίοδο 12-15 στα ελληνοτουρκικά με αυτά που γίνονται τώρα, θέλετε. Τι είπε, το έχει ξαναπεί βέβαια, αλλά το είπε πιο αναλυτικά, ότι είχε μια χαρά σχέση με την Τουρκία την περίοδο εκείνη και συνομιλούσε και συζητούσε και. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλει να κρίνει τη σκοπιμότητα των όσων λέει. Η πολιτική, η διακήρυξη των Αθηνών είναι, λέει, σε ισχύ μεν.
1: Είπε ότι χρησιμοποιήθηκε από την Ελλάδα ώστε να καλυτερέψει τη θέση
0: και καλυτερέψει σε ένα διάστημα
1: στην πολιτική σκηνή και στην ενίσχυση και να ενισχυθούν οι ένοπλες δυνάμεις να είναι πιο έτοιμες.
0: Υπάρχει διακήρυξη των Αθηνών. Υπάρχει, αλλά υπάρχουν και τα άλλα πια.
1: Επέμενε στο διάλογο, είπε όταν δεν συζητάς τι κάνεις.
0: Και επέμενε πολύ ότι πολλά από αυτά τα οποία ακούγονται από την Τουρκία είναι για εσωτερική χρήση. Είναι μια επιχειρηματολογία που ακούγεται πάρα πολύ τακτικά από τις ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά, πρέπει να πούμε. Τη λένε και στην Τουρκία αυτή την επιχειρηματολογία, για μας θέλω να σας πω έτσι. Ακριβώς την ίδια επιχειρηματολογία.
1: Να δημιουργούν ή δημιουργούν τώρα μεταξύ μας για πάρε τις γκρίζες ζώνες.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν? Δεν υπάρχουν, λέμε εμείς.
0: Ναι.
1: Πάρε για παράδειγμα άλλα γεγονότα, δημιουργεί δεδομένα.
0: Προφανώς και
1: το τουρκολιβικό μνημόνιο, είδε, δημιουργεί.
0: Κρίζες ζώνες.
1: Φαντάζομαι, εμείς δεν το δεχόμαστε.
0: Προφανώς και υπάρχουν και όποιος δεν τις. Καλά, είναι προφανώς ότι
1: και
0: δεν μπορεί ο προσωπικό μια χώρα να πει ότι υπάρχουν κρίζες ζώνες. Κανένας προσωπικό δεν το πει. Αλλά υπάρχουν οι κρίζες ζώνες, γιατί στα Ήμια δεν μπορούμε να πάμε, για παράδειγμα. Αυτό από μόνο το αποδεικνύει ότι υπάρχουν κρίζες ζώνες. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο για να επιχειρηματολογήσουμε. Λοιπόν.
1: Άρα λοιπόν, νομικώς μπορεί να μην δημιουργούνται. Στην πράξη, πολλές φορές δημιουργούνται δεδομένα. Και θα δούμε όταν έρθει η πόντιση του καλωδίου, πώς θα έρθει, γιατί θα έρθει, εδώ θα είμαστε να τα κρίνουμε. Άνοιξα μέτωπο με τον κύριο Σαμαρά, φαντάζομαι θα απαντήσει.
0: Θα κάνει ακόμα ο κύριο Σαμαρά.
1: Τι λες.
0: Εγώ λέω από αυτά που διαβάζω ότι θα κάνει. Δηλαδή, όχι μόνο θα κάνει και θα παρακάνει ακόμα ο κύριο Σαμαρά.
1: Και μάλιστα
0: έχει αρχίσει και ζητήματα για την κατάσταση του ψηφοδελτίου, γιατί υπάρχει προσφορά και μεγάλη προσφορά από διαφόρου υποψηφίου. Και μάλιστα και από το πώς θα διαμορφωθούν τα ψηφοδέλτια θα εξαρτηθεί όχι μόνο
1: με τον Νίκο Τσούτσια, η κουβέντα που άρχισε χθες εκπρόσωπος του κυρίου Σαμαρά. Ο κύριος Νίκος Τσούτσιας, ο συνάδελφός μας, ο οποίος βγαίνει ο μόνος από την πλευρά Σαμαρά και ομιλεί έτσι. Ο κύριος Κορδάς είχε
0: χθες ήταν τον κύριο Κορδά, εγώ.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ο οποίος είχε ένα άρθρο. Ο κύριος Κορδάς, από ότι ήταν ένας από τους στενούς συνεργάτες του Κώστα Καραμαλή.
1: Ναι, θες.
0: Την περίοδο που ο Κώστα Καραμαλής ήταν αρχηγός Νέας Δημοκρατίας. Μετά συνεργάστηκε με τον κύριο Σαμαρά, βεβαίως, την περίοδο της κυβέρνησής του. Και από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι από τους ανθρώπους και θα πολιτευθεί, λέει, μάλιστα και στο δυτικό τομέα της Β' Αθηνών. Ανακοίνωση.
1: Τι πραγματικά συμβαίνει σε αυτό, όπως εγώ το καταλαβαίνω? Ο κύριος Σαμαράς προτίθεται και αρχίζει σιγά-σιγά και βάζει ένα ζήτημα. Ποιο είναι το ισχυρό χαρτί του Κυριάκου Μητσοτάκη? Ότι προσφέρω σταθερότητα.
0: Ναι.
1: Τι λέει λοιπόν αυτός? Εγώ δεν τα έχω με τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ Νέα Δημοκρατία είμαι την παράταξη. Εγώ τα έχω με το Μητσοτάκη. Αυτό είναι πίσω από τις λέξεις. Άρα εγώ μπορώ να προσφέρω. Αυτό καταλαβαίνω τη στρατηγική Σαμαρά. Εγώ μπορώ να προσφέρω πολιτική σταθερότητα με τη Νέα Δημοκρατία, να είμαι αυτός που θα συγκυβερνήσει μαζί της, αλλά χωρίς το Μητσοτάκη πρωθυπουργό.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί δημιουργήθηκε και με τον. Θανάση το θέμα. Τον κύριο Σκορδά. Το θέμα από το άρθρο του, νομίζω, λόγω παρεξήγηση. Δεν το πήγε μέχρι εκεί. Αλλά αυτό είναι η στρατηγική, την οποία βεβαίως επιχειρεί να κόψει τελείως το Μέγαρο Μαξίμου, λέει ότι δεν υπάρχει καμία συνεργασία με τον Σαμαρά. Θυμάσαι ότι στα δική σου ερώτηση ο Άδωνης εδώ λίγο πριν το καλοκαίρι, ότι να συνεργαστούμε αρκεί να είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Κόβεται αυτή η συζήτηση. Καμία συζήτηση με τον Σαμαρά. Και μάλιστα θα δεχτεί και πολλές επιθέσεις προδότης της παράταξης, το 93 ξανά κλπ. Κλπ. Αυτή θα είναι η στρατηγική, νομίζω, καθαρό το
0: έχουμε. Και είναι και προφανώς το λέγαμε πριν τις διακοπές και ο Σουριγιάδης αρχίσει τις επιθέσεις στο κομμάτι αυτό. Τώρα θα τις εντείνει από ό,τι καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, δεν είναι μόνο βέβαια η νέα του κ. Σαμαρά στο πολιτικό σκηνικό, είναι και η άλλη πλευρά. Είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο πρέπει να κάνει τώρα τη μεγάλη του προσπάθεια να περάσει δημοσκοπικά πιο μπροστά, για να μην δημιουργείται εικόνα, ας πούμε, του τρίτου κόμματος. Και βέβαια υπάρχει καθημερινότητα που είναι το πιο σημαντικό θέμα. Από σήμερα, λέει, 1660 προϊόντα, λέει, θα πουλούνται, λέει, στα ζωάφια του μάρκετ από 5 έως 30% φθηνότερα. Δεν θα πάω σήμερα ούτε αύριο, γιατί έχω πολλή δουλειά για να πληκτρήσω.
1: Έχουμε μία.
0: Οπότε δεν έχω εικόνα.
1: Ανακοίνωση από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
0: Ναι.
1: Η οποία νομίζω ήταν χθες το βράδυ στα τελειώματα της μελέτης, ναι, ότι για ένα νοικοκυριό το οποίο κατέληξαν να δεν ήταν η οριστική, σήμερα το πρωί θα οριστικοποιούν τα ακριβή μεγέθη, ναι, που έλεγε ότι αν ψωνίζει ένα φτωχό νοικοκυριό, ένα νοικοκυριό 600 ευρώ από το σούπερ μάρκετ το χρόνο, συγγνώμη, το μήνα, ναι, με τα μέτρα αυτά θα κερδίσει 40 ευρώ, ναι, το οποίο είναι ένα, πώς να σου πω, για ένα φτωχό νοικοκυριό είναι μεγάλο, για ένα κουτάκι δεν είναι τίποτα.
0: 7% είναι περίπου αυτό.
1: Ναι.
0: 7% λιγότερο.
1: Αυτή η μελέτη γίνεται, νομίζω θα το θα απαντήσει σήμερα με μια δήλωση τώρα ο υπουργός.
0: Είπες ότι έχεις μια είδηση να μας πεις.
1: Να πω μόνο σε αυτό ότι αύριο στον Αλέξανδρο Κώστα θα είναι η Δέσποινα Τσαγκάρη, η διοικήτρια της νέας αρχής για την εποπτεία της αγοράς που έχει την ευθύνη. Οπότε θα έχετε από πρώτο χέρι πλήρη ενημέρωση. Ναι, να σου πω, πληροφορούμε από πολύ έγκυρη πηγή και νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε, ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το τρίτο, τώρα νομίζω αρχές του Σεπτέμβρη, όχι αρχές, στο Σεπτέμβρη, μεταξύ 20 και 25, δεν θυμάμαι πότε είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, θα ανακοινώσει αύξηση επιτοκίων μισής μονάδας.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Αυτό σημαίνει ότι φοβάται πάρα πολύ το θέμα του πληθωρισμού και των εξελίξεων που υπάρχουν στον κόσμο.
0: Ποιος το φοβάται αυτό?
1: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θεωρεί δηλαδή.
0: Για μας τι σημαίνει αυτό?
1: Θα σου πω τώρα πριν πάμε σε αυτό. Θα κρατηθούν. Τι φοβάται τώρα? Είναι 0,25 ποσοστιαίες μονάδες. Φοβάται ότι θα κρατηθούν τιμές σε επίμονα υψηλά επίπεδα το επόμενο διάστημα. Ο πληθωρισμός τον Ιούλιο ήταν 2,9. Περίμενε να ήταν 2, βγαίνει δηλαδή εκτός στόχων. Και για να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός, τι πρέπει να κάνει? Να μην υπάρχει μεγάλη αύξηση μισθών, άρα θα αυξηθούν τα επιτόκια. Λοιπόν, θα πέσει η ζήτηση και έτσι θα αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός.
0: Εγώ πάντως φέτος εκεί που πήγα, άκουσα, όπου πήγα δηλαδή, δεν πήγα σε πάρα πολλά μέρη, άκουσα γκρίνια, πολύ γκρίνια από τον κόσμο. Και είδα και λιγότερη κίνηση στα καταστήματα. Δηλαδή στα καταστήματα της εστίασης.
1: Εστίαση, λες.
0: Βεβαίως. Λιγότερη και από πέρσι. Και όχι μόνο σε κόσμο. Σε κόσμο μπορεί να μην φαινόταν τόσο πολύ. Σε κατανάλωση από αυτά που λέγανε οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Με ό,τι αυτό σημαίνει προφανώς. Ακόμα και τα σούπερ μάρκετ που πέρσι σου λέγανε ότι πηγαίναν καλά γιατί ο κόσμος ψώνιζε πολύ αντί να βγει έξω. Και στα σούπερ μάρκετ γκρινιά άκουσα αρκετή, γιατί ο κόσμος προφανώς δεν ξόδεψε τα χρήματα τα οποία θα περίμεναν οι άνθρωποι στον τουρισμό. Θα τα πούμε αυτά βέβαια την επόμενη εβδομάδα. Μιλήσουμε
1: για τον τουρισμό. Πολύ καλά.
0: Σε αφήξεις, ναι.
1: Ναι.
0: Σε αφήξεις, ναι.
1: Κίνηση
0: είχε. Κόσμος ήταν πολλής. Λέω τώρα όμως, αν αυτό γινόταν χρήμα το οποίο πήγαινε στους ξενοδόχους, στους εστιατόρες, στα μαγαζιά δηλαδή, τα οποία ζουν από τον τουρισμό, από την εστίαση.
1: Κοίταξε, μου φάνηκε σωτήρι, επειδή εγώ έμεινα στην Αθήνα, τουλάχιστον στη γειτονιά μου είχε περισσότερα αυτοκίνητα από πέρυσι.
0: Να.
1: Δεν ξέρω.
0: Φύγαν λιγότεροι εννοείς.
1: Οι λιγότερες μέρες.
0: Οι λιγότερες μέρες.
1: Ναι.
0: Πιθανόν.
1: Δεν το ξέρω. Θα βγουν τα στοιχεία σε λίγο, θα το δούμε.
0: Πιθανόν ισχύει και αυτό.
1: Πάντως η χρονική περίοδος η τουριστική επεκτείνεται και το φθινόπωρο πια καθαρά. Δηλαδή φτάνει Οκτώβριο, Νοέμβριο, που παλιά δεν το βλέπαμε στη χώρα.
0: Λοιπόν, τέλος και οι θερινές εκπτώσεις από την από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, πάνε και οι θερινές εκπτώσεις. Σήμερα μας το είπε ο κύριος Γεραπετρίτης που γράφεται και στο Τελαβίβο, ο νέος αμυντικός στόλος της Ελλάδας, η ασπίδα του Αχιλέα, η λεγόμενη. Έτσι δεν είναι?
1: Δεν το ξέρω τι υπογράφεται σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε δίκιο η πλάτη. Είχε δίκιο πλατή που μου το έλεγε έξω, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είπαμε ότι θα έχουμε το Δήμαρχο Αθηναίων σε λίγο μαζί μας.
1: Την δεύτερη ώρα.
0: Τη δεύτερη ώρα, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί φαίνεται ότι υπάρχει προβληματάκι με τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη.
0: Ναι, ναι.
1: Και να το δούμε γι' αυτό, αλλά είναι και το Πάμπλικτον.
0: Οι ειδήσεις, τον κύριο Γεραπετρίτη, βλέπω ότι αυτά που μας είπε ο κύριος Γεραπετρίτης ήδη κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Ξεκίνησα.
1: Λογικό είναι.
0: Με επιλογή, ας πούμε, το ίσως και εντός του 2026 επανεκκίνηση ερευνών και πώνησης του καλωδίου, άδεια από την Τουρκία δεν πρόκειται να δεν ζητάμε. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Διάλειμμα, ωραία. Ναι, ναι, ναι, πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ.
1: Γιατί,
0: λίγο.
1: Γιατί, ρε παιδιά, θα δούμε άλλο ένα θέμα. Δεν βλέπω πολλά θέματα με τα ελικόπτερα και που προσγειώνονται.
0: Ναι, ρε εσύ, γιατί δυσκολεύτηκα εγώ να βρω.
1: Ελικόπτερο.
0: Δυσκολεύτηκα να βρω για να μετακινηθώ και αναγκάστηκα να πάρω το αμάξι. Κατάλαβες. Είχα μια δυσκολία.
1: Υπάρχει, ναι, υπάρχουν, πώς να σου πω, υπάρχουν νόμοι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν άδειες που προσγειώνται, πώς. Τι γίνεται με αυτά, πού.
0: Ναι, το παίρνει ο καθένας και πάει που θέλει.
1: Ναι.
0: Ναι. Όχι.
1: Τι.
0: Θυμάσαι ένα χτίριο στο κέντρο της Αθήνας που ανέβη, που χτιζόταν να έχει και ελικοδρόμιο πάνω, τελικά το σταματήσανε. Μην γίνουμε Νέα Υόρκη που όλα τα κτίρια έχουν ελικοδρόμιο από πάνω για να κατεβαίνουν τα ελικόπτερα.
1: Γιατί τώρα θα έχουμε, λέει, και επτάμενο ταξί. Θα σε παίρνει ένα ταξί, φτιάχνετε, λέει, τέτοια σωτήρι. Λες να πας στην Κηφισία, έχει κίνηση, λες, έλα να με πάρεις επτάμενο ταξί. Θα πετάς πάνω από την πόλη και θα φτάνει σύντομα.
0: Ναι. Λοιπόν, θα οι φίλοι μας, οι ταξιτζίδες μας ακούνε, το ξέρω, και την καλημέρα μας και στο φίλο του Βαγγέλη ιδιαίτερα. Μας έστειλε πρωί το μήνυμά του και σε όλες τις πόλεις. Στη διάλειμμα, γιατί θα μας πει τίποτα. Όχι, ήθελα να πω, ρε παιδί μου, ότι σε ένα θέμα. Εγώ δεν χρησιμοποιώ συχνά ταξί γιατί παίρνω αυτοκίνητο. Εσύ όμως χρησιμοποιείς και το λες. Εμένα μου έτυχε. Έτσι, αν χρησιμοποιήσω την πεζέδα μάνα ταξί, μπήκα σε ένα ευγενέστατο παιδί. Παιδί δεν ήταν και πολύ παιδί. Πιο μαγαζάνα του λέω, έχω κάρτα και 50. Μου λέει, εντάξει, έχω μηχάνημα. Όταν φτάνω στον προορισμό μου, αρχίζει το μου λέει και ψάχνει το μηχάνημα. Το άφησα σπίτι μου, λέει, το μηχάνημα. Το ξέχασα και πρέπει να το πάρω. Και λέω, πεντάρικο. Ούτε ψηλά είχε. Σταματήσαμε σε βενζινάδικο. Σταματήσαμε σε βενζινάδικο για να χαλάσω. Το λέω, μπορεί να έτυχε, μπορεί να ήταν μια στόση.
1: Ναι, προφανώς.
0: Μπορεί να έτυχε, λέει, να συμβεί αυτό.
1: Τα βάζουμε όλο το κόσμο.
0: Αλλά το λέω για τους. Ναι, όχι, όχι, όχι. Το λέω γιατί. Εντάξει, δεν μείνετε, έχουν παράπονο. Φαντάζομαι ότι εδώ πέρα μια φορά τη εβδομάδα έχουμε κάνει συμπαρουσιαστή τον κύριο Λιμπερόπουλο.
1: Ναι,
0: και θα τον έχουμε και τις επόμενες μέρες γιατί κάποια στιγμή θα αρχίσουν να κινητοποιήσει και εκείνη.
1: Όχι, πάνε από τις εκλογές, λέει. Το γλίξε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Προκυρηθούν εκλογές και δεν έχουν ακόμα. Καλά, δεν μπορεί να γίνει αυτό, φαντάζομαι δηλαδή. Δεν θα έχουν λυθεί τα προβλήματα. Παρότι λέω ο νέος υπουργός τα βλέπει θετικά. Λέω, τι να κάνουμε, είναι νόμος.
0: Μάλιστα, μάλιστα, κύριε. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μάλιστα, μάλιστα.

0: δίχως βέγγερα.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
2: Φίδες εκδότης και διευθυντής του περιοδικού Πτήση και στρατιωτικός αναλυτής είναι μαζί μας. Καλημέρα σας κύριε Καλιοσφίδη, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλή σας μέρα. Βέβαια, εγώ σήμερα σας μιλάω και με το καπέλο του διερευνητή αεροπορικών περιστατικών.
2: Ακριβώς.
4: Αλλά και, και ενός ανθρώπου που του αρέσουν τα ελικόπτερα,
2: ναι.
4: Αλλά δεν αρέσει καθόλου αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στην ναι. Ελλάδα. Μια ραγδαία ανάπτυξη και από την άλλη μεριά το γνωστό ελληνικό φαινόμενο. Το πλαίσιο και οι νόμοι οι οποίοι υπάρχουν να ξεχυλώνουν σε σημείο που να εξοδετερώνουν.
3: Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
4: Βεβαίως.
3: Πόσα περίπου ελικόπτερα υπάρχουν ιδιωτικά, δεν εννοώ τα στρατιωτικά, εννοώ και...
4: Ναι, ναι, βέβαια. Τα ιδιωτικά ελικόπτερα είναι περίπου...
3: Και εταιρείες που τα νοικιάζουν.
4: Οι εταιρείες είναι 8 ή 9 ιδιωτικά. Οι στόλοι τους οποίους διατηρούν είναι γύρω στα 50 με 60 ελικόπτερα. Mm. Υπάρχουν και περίπου άλλα 30 τα οποία είναι έχουν ιδιώτες. Βέβαια υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός που δεν μπορεί να προσδιοριστεί, δηλαδή ελικόπτερα τα οποία είναι νοιολογημένα σε άλλες χώρες ή κάτω από φορείς. Σε κάθε περίπτωση είναι ένας στόλος ο οποίος συνεχώς αυξάνεται. Ναι. Γιατί το προϊόν το οποίο προσφέρει συνάδει με ένα υψηλό επίπεδο τουρισμού το οποίο έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια από τη μία πλευρά και από την άλλη, και σας το λέω με γνώση του θέματος, ότι εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ και έχω επισκεφτεί πολλές χώρες στο εξωτερικό με τέτοιες δραστηριότητες. Η Ελλάδα είναι ο ιδανικός τόπος για τέτοια δραστηριότητα, δηλαδή το να μπορεί κάποιος να φύγει από το κέντρο της Αθήνας ή μάλλον από τα Μεσόγεια που είναι οι περισσότερες επιχειρήσεις του είδους και να πάει σε ένα ελληνικό νησί μέσα σε 10, 12, 14 λεπτά.
2: Ναι, στο κέντρο της Αθήνας βέβαια δεν μπορεί να πάει.
4: Όχι, το διορθώνω. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ελικοδρόμια και πεδία προσγείωσης σε ημιαστικό περιβάλλον, στα βόρεια προάστια. Ναι. Αυτό που σημαίνει
2: νόμιμα.
3: Για παράδειγμα, ελικοδρόμια έχουν καταγραφεί πώς θα υπάρχουν. Επίσημα εννοώ.
4: Ελικοδρόμια υπάρχουν καταγεγραμμένα, αυτά τα οποία λειτουργούν με βάση αδειοδότηση και με βάση τις προδιαγραφές τις οποίες προβλέπει ένας νόμος του 2009. Ο ίδιος νόμος προβλέπει και κάτι άλλο, το οποίο ονομάζεται πεδίο προσγείωσης. Δηλαδή δεν είναι ελικοδρόμιο. Η διαφορά ανάμεσα σε ελικοδρόμιο και σε πεδίο προσγείωσης είναι ότι το πρώτο έχει μόνιμες εγκαταστάσεις, ενώ το δεύτερο δεν έχει.
2: Ναι.
4: Εκτός από κάποιο ανεμούριο και ίσως μια υποτυπώδη περίφραξη, δεν υπάρχει άλλη υποδομή και επιτρέπεται η χρήση του μόνο την ημέρα και τη ευθύνη του χειριστή.
2: Δηλαδή να σας πω κάτι, εγώ έχω τύχει ας πούμε σε περιοχή, τώρα δεν θέλω να την πω, δεν έχει με σημασία, που προσγειωνόταν τακτικά, ενώ μια φορά κάθε μήνα ενδεχομένως, ελικόπτερο μέσα σε γήπεδο.
4: Ναι, συνήθως τα γήπεδα...
2: Αυτό είναι νόμιμο, παράνομο, τι είναι?
4: Τώρα μην ξέροντας, αλλά μπορώ να υποθέσω, γιατί γήπεδα είναι οι κατεξοχήν τόποι οι οποίοι προσγειώνονται ελικόπτερα. Εγώ θα σας ξεκινήσω πολύ σύντομα την ιστορία από την άλλη πτυχή της. Υπάρχει ένα πλαίσιο επιχειρήσεων ελικοπτέρων, πολιτικών ελικοπτέρων. Είτε πρόκειται για εταιρείες, είτε πρόκειται για ιδιωτικά ελικόπτερα. Υπάρχει αυτό το πλαίσιο το οποίο προβλέπει το εξής. Οι υποβολείς και οι δύο πτήσεις γίνεται από καθορισμένο, αδειοδοτημένο χώρο, είτε ελικοδρόμιο, είτε τόπο προσγείωσης, προς το αντίστοιχο επίσης θεσμοθετημένο και αδειοδοτημένο. Η μετατροπή του σχεδίου πτήσης, που είναι αυτό που είδαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, μπορεί να γίνει για δύο λόγους. Ο ένας είναι για ειδικό σκοπό, αλλά πρέπει να δηλωθεί προκαταβολικά. Δηλαδή, εγώ πρέπει να πάω με ενδιάμεσο σε ένα νησί ή σε ένα άλλο ελικοδρόμιο, με έναν ενδιάμεσο σταθμό για να αποβιβάσω ή να επιβιβάσω κάποιον ή για κάποιον άλλο λόγο, αλλά τον ορίζω. Εκεί ισχύουν συγκεκριμένες διατάξεις και πάντοτε ο χειριστής είναι αυτός ο οποίος έχει την ευθύνη. Η άλλη περίπτωση είναι η κατάσταση ανάγκης. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια και μάλιστα τα αρκετά τελευταία χρόνια, όσο αυτός ο κύκλος εργασιών γίνεται όλο και μεγαλύτερος, υπάρχει μια κατάχρηση αυτού του πλαισίου. Δηλαδή, σχέδια πτήσης υποβάλλονται και δεν τηρούνται. Ή
3: αυτό ελέγχεται. Αυτό ελέγχεται.
2: Και από ποιον.
3: Το βλέπει δηλαδή.
4: Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγα χρόνια, αυτό που λέγαμε παλιά Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έχει σπάσει σε δύο. Υπάρχει η ΑΠΑ, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή και την ασφάλεια των αεροπορικών πτήσεων και της αεροπορίας στην Ελλάδα. Και υπάρχει και η ΙΠΑ, η οποία έχει κρατήσει την εκμετάλλευση των αεροδρομίων εκτός αυτών που είναι στη Fraport και ένα κύκλο που αφορά το αντικείμενο των υποδομών. Η ΑΠΑ είναι υπεύθυνη. Ο γνωστός μας πολύπαθος ο ΒΑΣΑΜ, που να θυμίσω ότι είναι ο οργανισμός ο οποίος είναι υπεύθυνος για την διερεύνηση αεροπορικών, σιδηροδρομικών και τροχαίων περιστατικών, είναι επίσης αρμόδιος για εισηγήσεις.
2: Ναι.
4: Δηλαδή βλέπει κάτι, εισηγείται στην ΑΠΑ. Και τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Και είναι το εξής. Εισηγείται ο ΒΑΣΑΜ ότι να τηρούνται τα προβλεπόμενα σχέδια πτήσης για τα ελικόπτερα, διότι καταστρατηγούνται.
2: Ναι.
4: Και βγαίνει η ΑΠΑ και λέει θα υποβάλουμε σοβαρές κυρώσεις εάν δεν τηρούνται τα σχέδια πτήσης και αν γίνονται καταχρήσεις. Και αυτό το πράγμα βέβαια γίνεται στο τέλος Σεπτεμβρίου, όταν έχει περάσει η εκάστοτε περίοδος η καλοκαιρινή, και δεν γίνεται τίποτα και πηγαίνουμε στην άλλη χρονιά και ξαναεπαναλαμβάνεται το ίδιο πράγμα.
3: Σε ένα λεπτό, έχετε κάτι ως εμπειρογνώμονας για για τα ατυχήματα που έγιναν φέτος εδώ?
4: Κοιτάξτε, και τα δύο βρίσκονται, μάλλον και τα τρία, γιατί υπάρχει και ένα πρώτο το οποίο βρίσκεται σε διερεύνηση. Δεν είχε τραυματισμούς, ήταν ένα ελικόπτερο επίσης πυροσβεστικό, το οποίο είχε πέσει στο νερό στην Ήπειρο. Το θανατηφόρο στην Ψάφα, ανάμεσα στα δύο πυροσβεστικά, βρίσκεται υπό διερεύνηση. Εκεί θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ένα κενό νόμου, το οποίο απέτρεψε τον ΕΟΒΑΣΑΜ να διερευνήσει το περιστατικό. Διότι ο ΕΟΒΑΣΑΜ.
3: Τον έλαβε το FBI, ναι. Έχουμε ένα λεπτό όμως πραγματικά.
4: Λοιπόν, δεν τον έλαβε το FBI, τον έλαβαν οι Αμερικανοί. Το θέμα της ΥΦΝΟ επίσης βρίσκεται υπό διερεύνηση από τον ΕΟΒΑΣΑΜ. Το κυρίαρχο σενάριο εξακολουθεί να είναι η μηχανική βλάβη. Αλλά επειδή τα συντρίμια υπάρχουν και θα διερευνηθούν, εάν αποδειχθεί ότι δεν ήταν μηχανική βλάβη, εκεί θα πρέπει να αναζητήσουμε βέβαια τον ανθρώπινο παράγοντα, ο οποίος ποτέ δεν λείπει από τέτοια περιστατικά.
3: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Καλλιγοσφαίδη. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα μας. Ήρθε ο Βασίλης Δέτσικας για το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων του Ελληνικού Ραδιοφώνου.
2: Θέλω να πούμε μια κουβέντα μετά για τον Πάριο, για την ιστορία αυτή στην Κύπρο του Πάριου.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Τους επόμενους μήνες, πιθανότατα και εντός του 2026, θα ξεκινήσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε πως δεν απαιτείται η άδεια της Τουρκίας για το έργο και επεσήμανε πως δεν θα ζητηθεί η άδεια της γειτονικής χώρας. Σημείωσε πως η Ελλάδα είναι έτοιμη για οποιοδήποτε σενάριο σε περίπτωση αντίδραση της Τουρκίας στην πόντη του καλωδίου. Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο στην Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα, απάντησε πως η ενέργεια εκ μέρους της γείτονος δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα και είναι για εσωτερική κατανάλωση. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για βαθύτατη υποκρισία, τονίζοντας πως η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, ενώ κληθείς να σχολιάσει την κριτική του Αντώνη Σαμαρά για τα εθνικά θέματα. Απάντησε πως από τη στιγμή που έχει επιλέξει να είναι ένας ισχυρός παίκτης στο πολιτικό σκηνικό, θα πρέπει να έχει ένα αφήγημα. Εκτίμησε πως η διακήρυξη της Αθήνας που υπεγράφει το Δεκέμβριο του 2023 εξακολουθεί να ισχύει. Επεσήμανε πως ακόμα και αν διαφωνείς, καλό είναι να συζητάς χωρίς αυτό να σημαίνει πως υποχωρείς από τις πάγιες θέσεις σου. Αύξηση επιτοκίων κατά μισή μονάδα θα ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη συνεδρίασή της το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως στελέχη της εκφράζουν ανησυχία για το θέμα του πληθωρισμού και τις επιπτώσεις από τη συνέχιση των πολεμικών σειράξεων. Μειώσεις από 5 έως 7% από σήμερα στα ράφια των σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας μείωσης τιμών μετά τη συμφωνία κυβέρνησης και αγοράς. Εντάζονται περισσότερα από 1.660 κωδικοί και οι μειώσεις θα είναι σε ισχύ για διάστημα 2-4 μηνών. Η λίστα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ειδών από αλεύρι, γάλα και κρέας ως σαμπουάν, απορρυπαντικά, βρεφικές πάνες αλλά και σχολικά είδη. Περιλαμβάνονται περίπου 400 κωδικοί με εκπτώσεις που ξεπερνούν το 10%. Επιφυλάξεις για την απόδοση του μέτρου εξέφρασε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, Απόστολος Ραυτόπουλος. Όπως είπε, κάθε εβδομάδα υπάρχουν αυξήσεις στις τιμές τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, ενώ επεσήμανε ότι οι εταιρείες μειώνουν τις ποσότητες των προϊόντων. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος το μεσημέρι θα συναντηθεί με παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας. Την Τετάρτη θα παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη το κοστολογημένο πρόγραμμα της Ελλάς και στις 9 Σεπτεμβρίου θα επισκεφθεί τα περίπτερα της ΔΕΘ και θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Κανονικά λειτουργεί από το πρωί το σύστημα τηλεματικής στα λεωφορεία που προκάλεσε προσωρινή διακοπή στην πληροφόρηση του επιβατικού κοινού, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Λεωνίδας Κουλός, μέλος του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, σημείωσε πως η πτώση του συστήματος έδειξε τις παθογένειες, ενώ επανέλαβε την ανάγκη να υπάρχει εφεδρικό σύστημα. Η ιατροδικαστική εξέταση θα δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους που βρέθηκε μέσα σε αποσκευές σε διαμέρισμα Airbnb στην Κυψέλη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 3 άτομα. Στο Τζάνιο, εκτός κινδύνου, συλλεύεται ένας 46χρονος ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση που εμφανίστηκε στο νοσοκομείο με διαμπερές τραύμα από πυροβόλο όπλο στον νόμο. Όπως ανέφερε, στην οδό Γραβιά στην Αργυρούπολη έπεσε θύμα αρπαγής από 4 άνδρες και όταν εκείνος αντέδρασε, ένας εξ αυτών τον πυροβόλησε. Στη διεθνή ενημέρωση, ο πρόεδρος της Αλγερίας ζήτησε να επιβάλλεται η θανατική ποινή στους εμπριστές μετά από σειρά φωνικών πυρκαγιών που σάρωσαν το βόρειο τμήμα της χώρας της Βόρειας Αφρικής. Στα αθλητικά, στις 7.30 το απόγευμα, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός για τη στοίχημαν Super League. Ανησυχία στον Άρη για το Φαμπιάνο που αποχώρησε τραυματίας στο φινάλι του αγώνα με τον Όφη. Σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: αλήθεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1. Καλή εβδομάδα και καλή σεζόν.
2: Σωτήριος Ξενάκης
1: και Βασίλειος Κουρής εδώ στη γνωστή μας ώρα 9 με 11 για δεύτερη συνεχόμενη.
2: Λοιπόν, μέσα εδώ βλέπω τώρα να φεύγει ο Χάδαρης και να έρχεται ο Μιγιάγκη.
1: Ο Μιγιάγκη ήρθε να μας μάθει καράτε. Ναι, ναι, ναι.
2: Χρήστος
1: Μυρίδης έχει αφήσει ένα μουσάκι, είναι σαν το Μιγιάγκη, όντως. Θα μας μπαίνει να πιάνουμε μύγες στον αέρα. Είπαμε να ξεκινήσουμε με λίγο Πάριο, διότι είδα τρεις μέρες τώρα για να γίνεται στο διαδίκτυο της Κακομοίρας με μια εμφάνιση που έκανε στην Κύπρο ο Γιάννης Πάριος και προκάλεσε πολλές συζητήσεις για το κατά πόσο ήταν εντάξει και αν μπορούσε να τραγουδήσει καλά κλπ. Και ειλικρινά νιώσα πάρα πολύ άσχημα να γίνεται αυτή η δημόσια συζήτηση για έναν άνθρωπο σαν τον Γιάννη Πάριο, με τον οποίο μεγαλώσανε γενιές και γενιές, μεταξύ των οποίων και η δικιά μας, αλλά και νεότερες, πολύ νεότερες και πολύ μεγαλύτερες από εμάς γενιές.
2: Και θα μεγαλώνουν κι άλλες.
1: Και θα μεγαλώνουν κι άλλες. Μπράβο, ναι. Γιατί νομίζω ότι κορυφαίος στο είδος του, στο ερωτικό τραγούδι, έτσι, το ερωτικό, λαϊκό, ελαφρολαϊκό τραγούδι, κορυφαίος. Και λυπήθηκα πάρα πολύ. Εγώ, άποψή μου είναι, και θέλω να την πω την αποψάρα μου, ότι όσο ο άνθρωπος νομίζει ότι θέλει να βγαίνει και να επικοινωνεί με τον κόσμο, γιατί να μην το κάνει. Δηλαδή, πραγματικά. Δεν ξέρω, αυτό το πράγμα το ότι από κάτω κάποιοι βρεθήκαν να φωνάξουν και να κάνουν και να δείξουν με ενόχλησε αφάνταστα. Δεν σου κρύβω και μιλάω για έναν άνθρωπο που μεγαλώσαμε. Η δικιά μας γενιά, ειδικά, ξέρεις, μεγάλωσε με τον Πάριο. Και ήθελα να το πω, απλώς και το είπα.
2: Εγώ δεν θέλω να το πω, ναι. Αλλά έχω φύγει από συναυλία μία φορά.
1: Εντάξει.
2: Έτσι, ήταν συγκεκριμένη και θέλω να πω. Το ξεχωρίζω, δεν το ξεχωρίζω, αλλά κάτω σαν θέλω να το ξεχωρίζω, δεν θέλω ρε παιδί να ασχοληθώ με αυτό. Είναι ότι κάποιους ανθρώπους πρέπει να τους προστατεύουν και οι δικοί τους από ένα σημείο και μετά.
1: Να.
2: Έτσι. Είναι δηλαδή καλά κάποια πράγματα.
1: Εντάξει, αλλά
2: μπορεί... κάποιος πρέπει να κρατάει και εγώ προσωπικά κρατάω τον Πάριο με τον οποίο μεγάλωσα, με τον οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας.
1: Σκέφτομαι το εξής, ότι προσπαθώ να πω στα παπούτσια κάποιον άνθρωπο ότι άμα ο ίδιος νιώθει την ανάγκη της επικοινωνίας με τον κόσμο και αυτό του δίνει ζωή, πνοή, χαρά κλπ. Γιατί να μην το κάνει. Αυτό λέω εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα το λύσουμε ούτε
2: σήμερα. Έχουμε και διαφορετικές απόψεις.
1: Καλημέρα σας και Δημήτρη Καμένα, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα.
2: Λέμε τις διαφορετικές
1: επιτοκίων σύνολο 0,50% μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημα όσων έχουν χρέη τράπεζες, μείον 500 ευρώ το χρόνο για κάθε 100.000 παραδείγματος χάρη στεγαστικού. Το κόστος δανεισμού εταιριών επίσης θα μετακινηθεί στα προϊόντα. Αναρωτιέται αν θα μετακινηθεί στα προϊόντα. Καλημέρα στη φίλη μας την Αναστασία. Καλημέρα.
2: Με την είδηση που μεταδώσαμε θα υπάρχει αύξηση επιτοκίων 0,25 ποσοστιαίες μονάδες. Μονάδες βάσης μέσα στο Σεπτέμβριο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Ιόν, ο οποίος μας στέλνει μια φωτογραφία από τον διάδοχο Χάραλ της Νορβηγίας, ο οποίος νομίζω μας άφησε χρόνους στα 89 του. Σωστά. Καλημέρα στο φίλο μας, στη φίλη μας τη Λίνα, η οποία ετοιμάζεται για Θεσσαλονίκη, για τα συλλαλητήρια που θα γίνουν φαντάζομαι στην έκθεση.
2: Το κουκουέ κάνει πανκινητοποίηση γι' αυτό.
1: Ελίνα, έχει στείλει δύο μηνύματα, το καταλάβω μάλλον.
2: Γεια σου, Λίνα.
1: Γεια σου, Λίνα.
2: Πέμψε να δέστε για την ΑΕΚ.
1: Τι πάθαμε την Κηφισιά, ρε Λίνα. Πού θα παίξουμε με τη Ρεάλ και τη Μάντσεστερ, Λίνα.
2: Καλά, συγγνώμη. Και εμείς που δεν πάθαμε.
1: Καλημέρα.
2: Πόνεσαν τα μάτια μας.
1: Λοιπόν, έχει κάνει έρευνα αγορά, θα μας πει για τα γιαούρτια, για τις τιμές τους. Καλημέρα στο Γιάννη από τους Αρκάδες του Αγίου Δημητρίου. Καλημέρα στον φίλο μας, τον Γιώργο από τα Χανιά. Που λέει τι μας λένε από τη Νέα Δημοκρατία, ότι όλοι τα ίδια κάνουν, οπότε ας μην μας κατακρίνουν. Γίνεται δηλαδή διαγωνισμός λιγότερης ανικανότητας. Αυτή είναι η αγωνία των πολιτικών μας κομμάτων. Καλημέρα, καλή συνέχεια, Γιώργο από τα Χανιά. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή, που λέει ο Γεραπετρίτης από τον τρόπο που μιλάει δεν φαίνεται να είναι σίγουρος για τον εαυτό του και δεν πείθει. Αυτό κατανόησε η φίλη μας η Φωτεινή. Γεια σου, Αλιτάμπουρα, καλή εκπομπή. Λέει η Τουρκία μόνο από κατραπακιά καταλαβαίνει. Είδατε τι έγινε τις προάλλες με το Ισραήλ στη Συρία. Εμείς πρέπει να τους κάνουμε αυτό που πρέπει και άστος να χτυπιούνται. Είναι σκυλή που ό,τι του δίνεις το παίρνει και άμα κάνεις ότι παίρνεις πέτρα, βάζεις τον έκανα τα σκιά και φεύγει. Μάλιστα, μάλιστα. Γεια σου Γιαννάκη μας. Δεν μπορώ να πω τη λέξη που χρησιμοποίησες. Είναι από τη συνέντευξη του κυρίου Γεραπετρίτη. Γεια σου Γιώργο από το Βραχάτι. Ευχαριστούμε για τις ευχές. Για να τα λέμε όλα, μπορεί να πέτυχε με όλο το σεβασμό η κυβέρνηση πολλά, όμως στην εξωτερική πολιτική και άμυνα καλά τα κατάφερε. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στο Βραχάτι. Καλημέρα στο Γιώργο από το Λουτράκι. Καλημέρα λέει στην καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Δεν λέμε καλό χειμώνα. Τι καλό χειμώνα με 40 βαθμούς. Γιατί ακόμα κάνουμε μπάνια.
2: Συγγνώμη, Twitter, Δημήτρης Κανελόπουλος.
1: Γεια σου,
2: Ευσύν.
1: Ναι.
2: Τι σου έμενε από το φετινό καλοκαίρι? Κιλά.
1: Κιλά.
2: Πού θα πάει, δεν θα γυρίσετε μαυρισμένοι να πληρώσετε 19 ευρώ το μποσχάρι, θα γυρίσετε.
1: Γκατζόλες, καλημέρα, καλό.
2: Και το τρίτο αστό.
1: Ναι.
2: Ένα 50 αντιλιακό έχει διπλάσια διάρκεια από ένα 25. Το αντιστρόφως ανάλογο δηλαδή με τους άντρες.
1: Καλημέρα. Έχει αφήσει τα σεξουαλικά του πάλι. Καλό, από καλό καιρό γυρίσατε, αργήσατε. Νόμιζα ότι πήρα σύνταξη. Σύνταξη, όχι ακόμα. Έχω ακόμα εγώ δύο χρονάκια. Λοιπόν, γεια σου, Άννα, καλημέρα. Μιλάει, λέει, πώς τον λέει. Κάτι λέει για τον κύριο Γεραπετρίτη. Όχι καλό. Εν πάση περιπτώσει, στην Ανούλα, καλημέρα, Άννα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε να δούμε ένα θέμα που θα το συζητήσουμε σήμερα. Καλημέρα στον κύριο Σκιάρκα, καλή σεζόν. Δεν προλαβαίνουμε όλα. Ό,τι προλάβουμε θα διαβάσουμε, είπαμε έτσι, για να είμαστε εντάξει. Βαγγέλης Μανθραβέλης από το powergame.gr, γιατί σήμερα ξεκινάει αυτό το, η εφαρμογή της Συμφωνίας Κυρίων. Γιατί για Συμφωνία Κυρίων μιλάμε, δεν μιλάμε για.
2: Τριμηνών νομίζω. Ναι,
1: για μείωση τιμών σε 1600 και κάτι ψηλά κωδικούς προϊόντων πρώτης όμως ανάγκης. Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ηλιακό έχει διπλάσια διάρκεια από ένα 25. Το αντιστρόφω ανάλογο δηλαδή με τους άντρες.
1: Καλημέρα. Έχει αφήσει τα σεξουαλικά του πάλι. Καλό, από καλό καιρό γυρίσατε, αργήσατε. Νόμιζα ότι πήρα σύνταξη. Σύνταξη, όχι ακόμα. Έχω ακόμα εγώ δύο χρονάκια. Λοιπόν, γεια σου, Άννα, καλημέρα. Μιλάει, λέει, πώς τον λέει. Κάτι λέει για τον κύριο Γεραπετρίτη. Όχι καλό. Εν πάση περιπτώσει, στην Ανούλα, καλημέρα, Άννα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε να δούμε ένα θέμα που θα το συζητήσουμε σήμερα. Καλημέρα στον κύριο Σκιάρκα, καλή σεζόν. Δεν προλαβαίνουμε όλα. Ό,τι προλάβουμε θα διαβάσουμε, είπαμε έτσι, για να είμαστε εντάξει. Βαγγέλης Μανθραβέλης από το powergame.gr, γιατί σήμερα ξεκινάει αυτό το, η εφαρμογή της Συμφωνίας Κυρίων. Γιατί για Συμφωνία Κυρίων μιλάμε, δεν μιλάμε για.
2: Τριμηνών νομίζω. Ναι.
1: Για μείωση τιμών σε 1600 και κάτι ψηλά κωδικούς προϊόντων πρώτης όμως ανάγκης. Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Αύριο ξεκινάει.

0: Ναι.
1: Για μείωση τιμών σε 1600 και κάτι ψηλά κωδικούς προϊόντων, πρώτης όμως ανάγκης. Βαγγέλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Αύριο ξεκινάει.
1: Αύριο.
2: Σήμερα περιμένουμε ανακοινώσεις.
1: Σωστό, έχεις δίκιο, έκανα λάθος. Ναι. Για πες μας λοιπόν, τι περιμένουμε.
2: Περιμένουμε 1660 κωδικούς προϊόντων. Μιλάμε και για συσκευασμένα και προϊόντα τα οποία πολλούνται εκείνη τη στιγμή, κόβονται και πολλούνται εκείνη τη στιγμή, όπως είναι π.χ. τα λαδικά, τα τυριά, τα κρέατα κλπ. Με στόχο να φέρουμε μία μείωση τιμών 5-7% σε βασικά αγαθά που χρησιμοποιεί σε καθημερινή βάση το ελληνικό νοικοκυριό. Οι κωδικοί είναι λίγοι, παιδιά. Δηλαδή, οι 1660 κωδικοί που αναμένουμε, ένα μεσαίο σούπερ μάρκετ διακινεί 15.000 κωδικούς. Ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ έχει 30.000 κωδικούς. Αλλά οι 1660 είναι βασικοί κωδικοί οι οποίοι γίνονται χρήσεις σε καθημερινή βάση. Π.χ. τρόφιμα, καθαριστικά, χαρτικά, τέτοιου είδους προϊόντα. Είναι μια άλλη προσπάθεια της κυβέρνησης κατ' εμέ να προσπαθήσει να μειώσει το τέρας του πληθωρισμού και το τέρας της ακρίβειας. Δεν ξέρω κατά πόσο όμως θα έχει ευτυχή κατάληξη, παιδιά. Γιατί
1: στο
2: παρελθόν του επιχειρήθηκε αυτό το μέτρο, δεν είχε τα αποτελέσματα που είχε. Και μάλιστα το διάστημα εκείνο το οποίο επιχειρήθηκε το μέτρο, ακριβώς πριν περίπου ένα χρόνο, ο πληθωρισμός, και ειδικά ο πληθωρισμός των τροφίμων, ήταν το ψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, όχι πολύ ψηλά σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ήταν ψηλότερα από τους ψηλότερους πληθωρισμούς τροφίμων που είχαμε την πέρυσι τέτοια περίοδο.
0: Ναι. Βαγγέλη, συνομιλούσα χθες με ανώτερη πηγή του Υπουργείου Ανάπτυξης. Mm-hmm. Κατάλαβα ότι κάνουν μια μελέτη, την οποία θα τη δω σήμερα στην δημοσιότητα, mm-hmm. η οποία λέει περίπου ότι ένα νοικοκυριό που αγοράζει 600 ευρώ το μήνα από το σούπερ μάρκετ, που αγοράζει προϊόντα, θα έχει ένα όφελος με αυτό γύρω στα 40 ευρώ. Αυτή ήταν η εκτίμηση, θα ολοκληρωνόταν σήμερα το πρωί και θα ακολουθούσαν οι ανακοινώσεις αμέσως μετά.
2: Ναι, αυτός είναι ο στόχος. Κοιτάξτε, για ένα νοικοκυριό το οποίο ας πούμε εργάζονται και οι δύο και παίρνουν από 1.000-1.500 ευρώ ο καθένας, είναι μια σημαντική μείωση, γιατί το σούπερ μάρκετ είναι βασικό έξοδο. Το ενίκιο είναι το πιο βασικό έξοδο και μετά είναι το σούπερ μάρκετ. Αυτό κάνει μια μεγάλη διαφορά, δηλαδή, και ειδικά σε ένα νοικοκυριό που έχει ένα-δύο παιδιά, ας πούμε, είναι μεγάλη διαφορά. Μακάρι να το πετύχει. Φοβάμαι πως όχι, δηλαδή δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν μειώσεις τιμών. Δεν έχουμε δει ποτέ μειώσεις τιμών, εκτός από το λάδι, το οποίο για κάποιο λόγο είχε εκτοξευτεί τιμή του πάρα πολύ ψηλά και ξαφνικά μειώθηκε. Δεν έχουμε δει μειώσεις τιμών σε άλλα βασικά αγαθά. Δηλαδή, δεν έχουμε δει ποτέ, ας πούμε, σε τυριά, κρέας κλπ. Δηλαδή, η τιμή που επιτυχάνεται, που φτάνει σε ένα επίπεδο, ποτέ δεν πέφτει από αυτό το επίπεδο.
1: Ναι. Άρα δεν είσαι ιδιαίτερα αισιόδοξο, αν καταλαβαίνουμε καλά.
0: Τι ώρα θα έχουμε τις ανακοινώσεις.
2: Δεν έχουν πει πότε θα τα ανακοινώσουν. Σίγουρα μέσα στην ημέρα. Και πρέπει να πούμε ότι περιμένουμε και τι θα γίνει με το θέμα των καυσίμων. Γιατί σήμερα λύγει το μέτρο της ενίσχυσης των 10-15 λεπτών που δίνουν 10 λεπτά που δίνει
1: στο πετρέλαιο, στην Αγγλία, έτσι.
2: Το δημόσιο και άλλα 5 λεπτά που δίνει
1: η βενζίνη είναι κοντά στα 2 ευρώ, 2 και κάτι
2: ψηλά. Είναι 2 ευρώ, το οποίο σημαίνει ότι εάν αφαιρεθεί η ενίσχυση των 10 λεπτών που δίνουν τα διηγητήρια σήμερα, η βενζίνη πρακτικά είναι στα 2-10.
1: Μάλιστα.
2: Και το πετρέλαιο κίνησης είναι στα... στο 2.05 να αναφερεθεί η ενίσχυση που υπάρχει. Θα υπάρξει σήμερα σίγουρα ανακοίνωση. Δηλαδή, και πιστεύει, όλα τα προγνωστικά δείχνουν ότι τα 10 λεπτά της κυβέρνησης στο πετρέλαιο κίνησης θα συνεχίσουν να ισχύουν και το μήνα Σεπτέμβριο. Αλλιώς μιλάμε ότι ο πληθωρισμός, παιδιά, θα πάρει φωτιά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, με 2.10 το πετρέλαιο, τη βενζίνη, και 2.05 το πετρέλαιο κίνησης, ο πληθωρισμός θα...
0: Έχει την αρχή
2: μέσα στο
0: Σεπτέμβριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Περισσότερα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού, το οποίο από σήμερα για όλη τη χρονιά θα το ακούτε με την συνάδελφό μας, την Έρη Πανάγου και αρχισυνταξία Κατερίνα Πλατή, στις 12 το μεσημέρι. Στις 12, παρακαλώ, μαγκαζίνο. Νωρίτερα, μετά από εμάς, θα είναι ο κύριος Φουσκίδης και η κυρία Γκαντώνα.
1: Βλέπω ότι το μόνο σημείο

0: οστεολικανοπαίδιο που έχει πολύ κίνηση αυτή την ώρα είναι ο κυφισός στο ρεύμα το καθοδικό, που κάτι πρέπει να συμβαίνει στο ύψος του κτέλιοσίων και η ουρά πηγαίνει μέχρι πριν από την διασταύρωση με τον κυφισό. Άρα κάτι έχει συμβεί εκεί, είναι απόλυτα βέβαιο, διότι όλο το υπόλοιπο δίκτυο είναι
1: τσιμπημένο λίγο.
0: Πολύ λίγο, τίποτα. Είναι κατά πράσινα όλα. Δηλαδή, άμα δεις και εσύ τώρα, είναι όλα. Και η παραλιακή και η Σύγκρου και λοιπά. Ακόμα ο κόσμος.
2: Από Δευτέρα πάλι και μετά όταν ανοίξουν τα σχολεία και
0: κυρίως 11 Σεπτεμβρίου πάνε οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία και 11 Σεπτεμβρίου που πάνε τα παιδιά αρχίζει η κόλαση του δάντη.
2: Λοιπόν, άλλη μια είδηση νομίζω πρέπει να την πούμε. Την Τετάρτη θα έχουμε την ψηφοφορία. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα ψηφίσει την κυρία Κρήτα, την Έλενα Κρήτα, για αντιπρόεδρο της Βουλής, όπου την κυρία Κρήτα την προτείνει στη θέση της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη που παρατήθηκε, η Ρένα Δούρου, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν θα βγει αντιπρόεδρος και δεν θα έχουμε αντιπρόεδρο.
2: Θα εξαρτηθεί.
0: Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ ψηφίζει.
2: Πρόσεξε.
0: Η ζωή ψηφίζει.
2: Δηλαδή, δεν έχει σημασία, θα εξηγήσω πώς είναι η ψηφοφορία.
0: Ναι.
2: Στην ψηφοφορία αυτή υπάρχει. Ναι.
0: Ναι και όχι.
2: Και παρόν.
0: Και παρόν.
2: Δεν υπάρχει όχι.
0: Δεν υπάρχει όχι.
2: Αν τα ναι είναι πάνω από τα παρόν.
0: Ναι.
2: Βγαίνει.
0: Μάλιστα.
2: Με 75 ψήφους. Άρα δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία ψηφίσει απέχει, η κυρία Κρήτα εκλέγεται. Χωρίς ψήφους Νέας Δημοκρατίας.
0: Γιατί θα πάρει 75 της αντιπολίτευσης. Πάνε οι βουλευτές. Και να δηλώσουν παρόν.
2: Λοιπόν, να δώσουμε την είδηση.
0: Ναι.
2: Δεν θα πάνε.
0: Η
2: απόβαση είναι οριστική. Κανείς βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Είναι εντολή από το Μαξίμου. Κανείς βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Είναι γραμμή.
0: Να μην το πω εντολή. Άρα με έναν τρόπο, ας πούμε, θα κρατήσουν το θεσμικό κομμάτι κατά το ημίση. Δεν θα ψηφίσουν, αλλά θα αφήσουν να εκλεγεί.
2: Όχι, το ακριβώς αντίθετο. Ναι. Θα πάνε στη Βουλή,
0: ναι.
2: Θα ψηφίσουν παρόν, ναι. Τα παρόν θα είναι περισσότερα από τα ναι και
0: παρόν.
2: Δεν θα εκλεγεί η Νέα Δημοκρατία. Είναι είδηση της τελευταίας στιγμής. Είναι είδηση της τελευταίας
0: στιγμής. Και θα μείνει καινή η θέση αυτή,
2: Και θα μείνει καινή, ναι. Και άλλα κόμματα δεν έχουν αντιπρόεδρο στη Βουλή.
0: Ναι, καλά, προφανώς. Και θα μείνει καινή η θέση. Μάλιστα. Έχει προηγούμενο αυτό. Άλλη μια φορά νομίζω διάβαζα.
2: Και τώρα δεν έχει ψηφίσει. Η Πλεύση Ελευθερίας δεν έχει.
0: Δεν έχει. Γιατί δεν ψηφίσει και ο Σκουρδάκης, νομίζω.
2: Ναι, ο κ. Σκουρδάκης. Τον οποίο δεν τον ψήφισε η πλειοψηφία των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
2: Στο οποίο είναι τώρα ο κ. Σκουρδάκης, έτσι.
0: Καλά, γράφω ένα κομμάτι την Πέμπτη για το θέμα αυτό στην απογευματινή. Γιατί πραγματικά έχουμε δει, ας πούμε, και θα δούμε μέχρι τις εκλογές. Καλημέρα στο συνονόματο τον κύριο Δημητρακόπουλο από την Κρήτη, από τα άκρα της Κρήτης. Καλό ξεκίνημα μέσα στο δυνατόν επικοδομητική ενημέρωση. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στη φίλη μου την Έφη. Γεια σου, Έφη μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη. Μήπως έχει λέει κάποιο πρόχειρο πόσοι υπουργοί και πόσες φορές μείωσαν τις τιμές. Πότε θα σταματήσει αυτή η κοροϊδία. Καλημέρα, να είστε καλά. Εσείς βλέπετε, παρακολουθείτε, κρίνετε, σχολιάζετε και όλα τα υπόλοιπα. Όντως, η ιστορία της ακρίβειας. Πώς γιώτησε, συζητάμε, από το 2021-2022, 4 χρόνια. Από πριν από τις εκλογές προηγούμενες του 2023, τη συζητάμε την ιστορία. Και θα έχουμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τις. Πόσο, μετά τις 13.
2: Ναι. Θα έχουμε αμέσως μετά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, θα έχουμε.
0: Α, αμέσως μετά.
2: Ναι, θα έχουμε.
0: Και στο ενδιάμεσο θα έχουμε τον κύριο Τσίπρα που πάει μεθαύριο στην ΔΕΘ.
2: Θα
0: πάνε όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Ναι, θα πάνε όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Και γενικά θα πάμε και μέσα στη Θεσσαλονίκη αυτό το Σαββατοκύριακο, να το πούμε.
2: Σάββατο και Κυριακή από τις 9 μέχρι τη 1 το ραδιόφωνο θα εκπέμπει από το χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης.
0: Νομίζω και την Παρασκευή. Αν είδα καλά. Εκτός να κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος όμως, γιατί εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα. Στο Economist. Ναι. Ωραία. Από Θεσσαλονίκη πάντως ήταν και έτσι.
2: Δηλαδή
0: έκανα λάθος μέρος της σωστά στην πόλη, λάθος στην περιοχή. Ναι. Σωστά. Λοιπόν, και μια που το λέμε αυτό και μια στεναχώρια πήραμε τον Κωνσταντέλια τον καημένο, ο οποίος δεύτερο μάτς δεν πρόλαβε να κάνει και ρίξει χιαστού. Πολύ στενάχωρο για το παλιγαράκι. Πάμε σε διαλυματάκι.
2: Μία μόνο επισήμανση να κάνω σε δίνουμε συγχωρείς τα αλήθεια.
0: Και δεν κάνεις.
2: Αλλά γιατί μετά έχουμε τον Δήμαρχο Αθηναίων και θα έχει ενδιαφέρον, πιστέψαμε, σε συνέντευξη.
0: Τον κύριο Δούκα μετά.
2: Τον κύριο Δούκα.
0: Άμα θέλετε ερωτήσεις, radio@panapolitika.gr.
2: Στην τελευταία σελίδα της απογευματινής σήμερα, ο Αλέξανδρος Σόμογλου, μια ακόμα εύστοχη παρατήρηση. Όσο αγοράζουμε τις επιτυχίες, είτε η εθνική ομάδα μπάσκετ, λέει, προκριθεί στο μουντομπάσκετ, είτε αποκλειστεί, η επίσημη αγαπημένη βαδίζει με μαθηματική ακρίβεια σε πέτρινα χρόνια. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση, λέει οι αλήθειες. Ο Σόμογλου, διαβάστε, παιδιά. Γιατί τώρα σου λέει, δεν ζητάμε να αναδείξει κάποιος τον νέο Σπανούλη, τον νέο Διαμαντίδη, τον νέο Παπαλουκά, τον νέο Σλούκα. Αλλά ρε παιδί μου, έχουμε Κορονιό, Σιγάλα, Γαλακτερός, Κορτσιανίτη, Ντικούδη, Χατζιβρέτα, Κακιούζη, Πρίδιζη, Περπέρογλου, Δημήτρη Παπανικολάου. Έχεις σέντερ δεν βγάζει. Έχει αποφασίσει η Ελλάδα να μην βγάζει. Και παίζουν όλο με ξένους.
0: Δεν θα πάμε στο Μούντο Μπάσκετ.
2: Τώρα και να τους βάλουμε. Δεν θα πάμε. Και το... ιστορικά δεν ξέρω αν έχει συμβεί τα πολλά τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, να πάμε, παιδιά, πάμε.
1: Ακούτε Ionion FM.
3: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
1: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 30 και Δευτέρα 31 Αυγούστου προβάλλεται η ρομαντική κωμωδία Αμελή. Η μοναχική Αμελή ζει στο Παρίσι σε έναν δικό της φανταστικό κόσμο. Όταν ανακαλύπτει έναν κρυμμένο θησαυρό, ένα κουτί με παιδικά αντικείμενα, παθιάζεται να βρει τον ιδιοκτήτη του και αποφασίζει να ομορφύνει κρυφά τις ζωές των ανθρώπων γύρω της. Μέσα από μικρά καθημερινά θαύματα και έναν αναπάντεχο έρωτα, θα βρει επιτέλους την αληθινή αγάπη. Σκηνοθετεί ο Jean-Pierre Jeunet με τους Οντρέ Τοτού και Ματιέ Κασοβίτς. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης.
5: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
6: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
7: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
8: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
9: Ακούτε Ionion FM.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1 και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές και σας ευχηθώ και καλή σεζόν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να σας ρωτήσουμε μετά στο τέλος της εκπομπής τι έγινε με τον 984 και δεν εξέπεπε 3-4 μέρες. Πόσο ήταν.
1: 36 ώρες, όχι 3-4 μέρες, 36 ώρες, δηλαδή. Μία μέρα και κάποιες ώρες, θα τα πούμε στο τέλος.
2: Στο τέλος, λοιπόν, okay. Λοιπόν, να σας ρωτήσουμε τώρα. Υπάρχει ένα θέμα από ό,τι καταλάβαμε καλά, αλλά έχουμε μπερδευτεί και επειδή και εσείς ασχολείστε, φαντάζομαι δεν είναι της δικιάς σας αρμοδιότητα πρωτίστως, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσουμε για τις 14 περίπου πολυκατοικίες που είναι στην Κυψέλη και που δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί. Εσείς πήρατε ένα εμπιστευτικό πόρισμα από την εταιρεία. Μπορείτε να μας πείτε όχι τι εμπιστατικά σας λέει, ποια είναι η κατάσταση σήμερα εκεί.
0: Είναι οι πολυκατοικίες που έχουν υποστήριγμα τόσο καθιζήσεις από
1: είναι
0: το Μετρό.
1: Είναι μέρος των πολυκατοικιών, ναι. Βεβαίως. Ο Μετροπόδικας, θυμίζω, έχει σταματήσει από τον Μάιο, διότι υπήρχαν αρκετά σημαντικά προβλήματα, ρηγματώσεις σε κτίρια, καθιζήσεις. Και κάποια στιγμή θυμάστε είχε βγει και ένα υλικό στους δρόμους της Κυψέλης που αφορούσε ακριβώς την προσπάθεια που έκανε τότε η εταιρεία για να μπορέσει ο Μετροπόδικας να προχωρήσει χωρίς προβλήματα. Δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα. Αυτός είναι και ο λόγος που έχει σταματήσει. Έχουν δημιουργηθεί εμπειρογνωμοσύνες, πραγματογνωμοσύνες δηλαδή σε 14 κτίρια, αυτά που εμείς λάβαμε. Είναι περισσότερα τα κτίρια, κοντά στα 20 από όσο ξέρω. Μάλιστα την Τρίτη τα παρέδωσα βεβαίως εγώ στους τεχνικούς, στους υπεύθυνους δύο τεχνικούς που έχει ορίσει ο Σύλλογος Πρωτοβουλία των Κατοίκων για τη Ζημία στην Κυψέλη για να τα δούνε και την Τρίτη αύριο 8 η ώρα στο Θεατράκι στη Χοκίωνος Νέγρη θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα για τους ανθρώπους των κτηρίων που μένουν. Αυτό που εγώ μπορώ να πω είναι ότι υπάρχουν δυστυχώς καθιζήσεις στα κτίρια. Άρα σημαίνει ότι όταν σε ένα κτίριο υπάρχει καθίζηση αυξάνεται η διακινδύνευση, έτσι. Και το κρίσιμο ερώτημα που θα απαντήσουν οι εμπειρογνώμονες και απαντάνε σε ένα πρώτο επίπεδο είναι αν αυτές οι καθιζήσεις έχουν δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στο φέροντα οργανισμό ή όχι. Και αν έχουν δημιουργήσει, τι πρέπει να γίνει.
2: Συγγνώμη, πόσο χρόνο πρέπει να περάσει. Το θέμα ήταν πριν φύγουμε για διακοπές.
1: Δυστυχώς, εμείς ανακαθήκαμε.
2: Ναι.
1: Ακριβώς. Σκεφτείτε ότι.
2: Δηλαδή θα γίνει το μετρό και μετά θα μετράμε ακόμα τι γίνονται οι πολυκατοικίες.
1: Το μετρό έχει δυσκολία να προχωρήσει. Είναι παγωμένο και να πω επίσης ότι υπάρχει μία ακόμα έκθεση. Εμείς είμαστε με τους κατοίκους. Θέλω να το πω καθαρά. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να προχωρήσει το μετρό γρήγορα, αλλά όχι βιαστικά. Θέλουμε η πόλη να έχει περισσότερους σταθμούς. Θέλουμε να προχωρήσει η γραμμή 4, αλλά πάνω απ' όλα να σεβαστούμε τους κατοίκους και τις περιουσίες τους. Μπορεί να γίνει το μετρό, γιατί κάποιοι λένε δήμαρχε το μετρό δεν μπορεί να γίνει σε δύσκολες περιοχές. Εδώ γίνεται κάτω από. Θυμάστε, ξέρετε, σε διάφορες περιοχές, κάτω από ποτάμια, κάτω από λίμνες, κάτω από θάλασσες. Άρα, αν κανείς λάβει τα σωστά μέτρα, μπορεί να γίνει πολύπλοκο και σύνθετο έργο, αλλά μπορεί να γίνει. Πρέπει όμως να γίνει μέρος ασφάλειας και ταυτόχρονα.
2: Ερώτημα. Στις πολυκατοικίες αυτές που λέτε ότι έχει αυξηθεί η διακινδύνευση. Είναι μέσα κατοικούν άνθρωποι ή έχουν φύγει.
1: Όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει καμία εντολή εκένωσης.
0: Άρα είναι μέσα, έτσι. Και ζουν σε πολυκατοικίες που είναι.
1: Γι' αυτό και λέμε, εμείς θα παραδώσαμε, είμαστε υπέρ των ανοιχτών δεδομένων με την έννοια ότι πρέπει ο κάτοικος να γνωρίζει ακριβώς τι έχει συμβεί. Ναι. Οι πραγματογνωμοσίες έχουν γίνει από την εταιρεία, ταυτόχρονα είναι και το μετρό, ταυτόχρονα έχει μπει και το τεχνικό επιμελητήριο στην εξίσωση.
2: Να ρωτήσω κάτι, γιατί οι παλιοί δημοσιογράφοι λέγανε ότι εμείς εδώ κάνουμε ρεπορτάζ. Ήθελα να σας ρωτήσω. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι αρχικά βγήκαν κόκκινα τα κτίρια και σε νεότερες μελέτες που έγιναν από το ΤΕΕ βγήκαν κίτρινα. Αληθεύει αυτή η πληροφορία? Έγινε το απόρριτο πόρισμα, γι' αυτό σας ρωτώ.
1: Ναι. Έχουν προκύψει περιπτώσεις όπου λόγω ακριβώς καθίζησης. Υπάρχει μια μεγάλη αύξηση κοκκίνης, αλλά λέμε το κτίριο στην διακινδύνευση και έγινε δευτερογενής έλεγχος για να δει κανείς εάν αυτή η καθίζηση που αύξησε την επικίνδυνοτητα όντως προκαλεί πρόβλημα το οποίο είναι μη αναστρέψιμο στη φέρουσα ικανότητα του κτιρίου, στα θεμέλια να το πούμε έτσι ή όχι. Και εξ όσων γνωρίζω, στην πλειοψηφία δεν προέκυψε πρόβλημα. Όμως ξέρω ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή και κάποιες περιπτώσεις που διερευνώνται ενδελεχώς και θα ανακοινωθούν και τα άλλα αποτελέσματα. Άρα μερικώς έχουμε πάρει τα αποτελέσματα. Έχουν γίνει ρηγματώσεις, υπάρχει καθίγηση, γι' αυτό και υπάρχει πρόβλημα. Το έχει σταματήσει ο Μητροπόντικας. Πρέπει άμεσα οι κάτοικοι να γνωρίζουν. Δύο, πρέπει να διασφαλιστεί η περιουσία τους, δηλαδή οι αποκαταστάσεις και όπου χρειάζονται επιπλέον μελέτη για τη θέση ικανότητα, για να είμαστε σίγουροι ότι οι άνθρωποι μπορούν να μένουν εκεί. Και μέσα στο Σεπτέμβριο υπάρχει ήδη το πόρισμα πώς θα προχωρήσει ο Μητροπόντικας. Μέσα στο Σεπτέμβριο θα πρέπει και εμείς μαζί με τους κατοίκους να γνωρίζουμε ποια ακριβώς θα είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Ο Δήμος της Αθήνας οφείλει να γνωρίζει, υπάρχει και ένα σχετικό μνημόνιο, γιατί υπήρχαν μεγάλα προβλήματα. Ποια θα είναι ακριβώς η προσέγγιση για να μπορέσει να προχωρήσει αυτή τη φορά χωρίς να υπάρχουν προβλήματα. Και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει το κόστος να αναλάβει η εταιρεία για τα θέματα που έχουν ήδη προκύψει.
2: Μάλιστα. Τώρα, είχατε αποφασίσει σαν Δήμος και ζητήσατε την κατεδάφιση του μπάντμιντον στο θέατρο στο Πάρκο Γουδί. Το έκανε ο κύριος Δενδίας.
1: Σωστά. Είναι νομίζω μια πολύ σημαντική υπόθεση. Σκεφτείτε ότι το μπάντμιντον δεν σχεδιάστηκε να μείνει στο Γουδί. Ήταν μια προσωρινή Ολυμπιακή εγκατάσταση. Τέλειωσαν Ολυμπιακοί αγώνες και πέρασαν 22 χρόνια για να γκρεμιστεί. Και πράγματι υπήρξε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια εντολή του Υπουργείου Αμήνης που έχει την κυριότητα του οικοπαίδου στο πλαίσιο τη στήριξη τη νομιμότητα, παρακαλώ. Χρειάζονται δηλαδή 22 χρόνια για να τηρηθεί η νομιμότητα.
2: Ναι.
1: Και το επόμενο στάδιο είναι να τηρηθεί και κάτι άλλο που έχουν περάσει 50 χρόνια από το 1977, να γίνει επιτέλους το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί. Να μπορέσουμε δηλαδή, υπάρχουν τώρα κάποιες εγκαταστάσεις όπως οι δικές μας αθλητικές εγκαταστάσεις στο Γουδί, όπως το Πάρκο Στρατού, όμως νομίζω με αυτήν την προσπάθεια που γίνεται με τον μπάντμιντον, αν εκεί φτιάξουμε άμεσα ένα χώρο πρασίνου στην καρδιά του Μητροπολιτικού Πάρκου, τότε αποδεικνύουμε στην πράξη ότι θέλουμε να γίνει ένας νέος μεγάλος χώρος πρασίνου σε μια κίνηση εμβληματική. Δεν θα έρχεται και νοπός καθαρός αέρας από τον Ημιτό. Νομίζω να βοηθήσει πάρα πολύ συνολικά την κλιματική κρίση.
0: Αμήν, να πω εγώ, γιατί το ακούω αυτό χρόνια, δεκαετίες τώρα. Ακόμα το είπατε
1: και εσείς. Έγινε όμως το γκρέμισμα και νομίζω θα το κάνουμε.
0: Να δούμε και το υπόλοιπο. Μακάρι, μακάρι, γιατί η περιοχή το χρειάζεται και, ποιο, και ποια περιοχή δεν το χρειάζεται άλλωστε. Λοιπόν, και επειδή το είπε ο Βασίλης στην αρχή, μια κουβέντα για το 1984 μαζί με την υπόσχεση που ξέρουμε ότι θα ανταποκριθείτε, ότι μία από τις επόμενες ημέρες θα έρθετε μαζί μας στο στούντιο να μιλήσουμε γενικότερα για τα της Αθήνας. Τα θέματα και όχι μόνο για τα συγκεκριμένα.
2: Το έχουμε κάθε τρεις μήνες, θα ελέγχουμε την εξουσία.
0: Λοιπόν, με αυτές τις 36 ώρες που λέτε εσείς, ναι.
1: Κυριακή 23 Αυγούστου τώρα, δηλαδή, στο δεύτερο υπόγειο του κτηρίου υπήρξε από τις μπαταρίες και τις μονάδες UPS μια πυρκαγιά. Λειτουργήσαν όλα, αφήνω να πω, δόξα τω Θεώ, και έτσι ήρθε αμέσως τα συστήματα πυρόσβεστη, λειτουργήσαν αμέσως πυρόσβεστη, δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα για 34 ώρες. Διότι έκλεισαν και όλα τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας κατόπιν απόφαση και του ΔΔΕ σε όλη την Τεχνόπολη. Ήμασταν εκτός αέρα. Σε απουσία του σταθμού. Έγιναν τιτάνιες προσπάθειες. Αυτή τη στιγμή είμαστε στον αέρα και γίνονται σήμερα, μάλιστα, που μιλάμε και τελικές μετρήσεις, διότι θέλουμε να τηρήσουμε όλες τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, όλα τα πρωτόκολλα για να μπορέσουν να μπουν οι εργαζόμενοι. Γιατί μόλυβδος ήταν αυτό το οποίο κάει, και οπότε έπρεπε ειδικά στην υγεία να το καθαρίσουν. Στο δεύτερο όροφο, πια και όχι στο μείον 2, έχουν μεταφερθεί τα νέα, το νέο στούντιο. Και νομίζω ότι θα είναι πολύ καλές οι μετρήσεις. Οπότε θα υπάρχουν πια. Θα υπάρχει και κανονική ροή. Μια δύσκολη στιγμή την καταφέραμε με μεγάλη προσπάθεια ώστε να τηρήσουμε όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας.
0: Και όπως είπατε, γιατί εμένα με μαλώνει να το λέω, Δημάρχη. Είπατε δόξα τω Θεώ. Όταν το λέω, εγώ με μαλώνει, καταλάβατε. Μια φορά έτσι. Λέω δόξα τω Θεώ ή λέω πρώτα ο Θεός.
2: Λέει αύριο το πρωί πρώτα ο Θεός. Θα είμαστε πάλι μαζί.
0: Τι να κάνουμε τώρα, το λένε οι άνθρωποι, ρε
2: παιδί μου. Λέω παιδί μου,
0: το λέμε.
2: Μόλις ξυπνήσει το πρωί θα πει, θα πάει ο Ξενάκης και σκουρίσει το ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, θα μπορούσαμε να είχαμε μεγάλε δυσκολίε.
0: Το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε.
2: Τη συμπαράστασή μας σε όλους.
0: Λοιπόν, σας περιμένουμε συντόμως.
2: Σας πω, έμαθα, είχαμε τον κύριο Γεραπετρίτη και είπε για τη διακήρυξη των Αθηνών ότι ουσιαστικά ότι είναι ενισχύ και λοιπά. Μαθαίνουμε ότι και εσείς πρέπει να υπογράψετε μια διακήρυξη των Αθηνών με ξένους δημάρχους.
1: 11 Σεπτέμβρη το ΠΕΣ, οι σοσιαλιστές δηλαδή της Ευρώπης θα έρθουν με έμφαση κυρίως στους τοπικούς άρχοντες, στους δημάρχους, αλλά θα είναι και η ηγεσία του ΠΕΣ του Ευρωπαϊκού. Στην Αθήνα, στο Ολύμπια Μαρία Κάλλας, και θα έχουμε μια πολύ σημαντική εκδήλωση σημαντικές ομιλίες για τη δημοκρατία, για το που πάει η Ευρώπη και τη διαχείριση στην Αθήνα από δικιά μας πλευρά.
0: Αυτά φορούν χώρες ευρωπαϊκές άλλες, όχι την Τουρκία, γιατί στην Τουρκία από ό,τι καταλαβαίνω όλοι αυτοί είναι στη φυλακή, έτσι δεν είναι? Ή κάπου
1: όλοι.
0: Εκεί.
1: Όλοι.
0: Ναι.
1: Όλοι. Δεν έχουν αφήσει κανέναν, ναι, μάλιστα και το κόμμα, όπως ξέρετε.
0: Ναι.
1: Που άλλαξαν τον αρχηγό.
0: Ναι, τώρα ξανά αρχηγό.
1: Ήταν μάλιστα να έρθει ο Γκιουροζέλ. Ήταν να έρθει ο δεύτερος η τάξη που έγινε πρώτος, γιατί η μάμα μου είναι φυλακή στο CHP. Δεν μπόρεσε να έρθει, διότι είναι πια πάρα πολύ δύσκολο γι' αυτό να κινηθεί εκτός Τουρκίας. Θα έχουμε μήνυμά του.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Είστε καλά.
0: Καλημέρα,
1: καλά.
0: Καλημέρα, Δήμαρχος Αθηνών. Λοιπόν, ο κύριος Δούκας, για το θέμα της Κυψέλης με τις πολυκατοικίες, οι οποίες είναι. Εντάξει, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει κίνδυνος. Έτσι,
2: ναι, έτσι λέει.
0: Έτσι δεν το λέμε.
2: Και να πω και κάτι, ρε παιδιά, γιατί είναι απόρριτες αυτές οι εκθέσεις? Ας δοθούν στη δημοσιότητα. Δεν είναι κακό πράγμα, δηλαδή. Ξέρουν οι άνθρωποι που μένουν μέσα.
0: Ναι.
2: Τώρα πρέπει να μείνουν όλοι. Από ό,τι πληροφορήθηκα έτσι ψάχνοντας το θέμα χθες, Σωτήρη, γιατί θα βγάζουμε τον Δήμαρχο, κάποιοι έχουν φύγει. Επίσης, λογικά πρέπει να λύθηκε το πρόβλημα όχι με τα μπάζα, μαζεύονται ακόμα στα Πετράλωνα, στην πολυκατοικία που έπεσε. Αλλά φαίνεται ότι οι άνθρωποι κάπου θα έχουν φιλοξενηθεί, κάτι θα έχει λυθεί, γιατί δεν έχω ακούσει να φωνάξουν αυτό το διάστημα. Καθόλου σου λείπουμε, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Λοιπόν. Καλημέρα στη φίλη μας την Ευγενία. Καλημέρα στη φίλη μας την Κωνσταντίνα. Καλημέρα στην Άντζελα. Καλημέρα στην Ευθερία. Και στη Μανιάνα, στη Σάμμο, θέλω να πω μια μεγάλη καλημέρα. Ξέρω ότι πιθανότατα μας ακούει αυτή την ώρα. Πάμε σε διαλυματάκι. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Τα υπόλοιπες καλημέρες και τα μηνύματα που μας στείλατε σε λιγάκι.
3: Ιόνιον FM.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα και με τεράστιο πάρκινγκ.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
8: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
9: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
10: Διαβάστε στην απογευματινή μειώσεις τιμών στο ράφι ή αυξήσεις μισθών στην τσέπη. Φτηνότερα κατά 5-7% μεσοσταθμικά και έως 30% από σήμερα 1725 κωδικοί προϊόντων. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Άλμα από τα 920 στα 970 ευρώ για τον κατώτατο τον Απρίλιο. Η Ελλάδα θωρακίζεται με την ασπίδα του Αχιλέα. Σήμερα οι υπογραφές της Μεγάλης Αμυντικής Συμφωνίας στο Τελ Αβίβ. Όλες οι κρίσιμες αλλαγές σε διαθήκες και κληρονομιές από 16 Σεπτεμβρίου. Τα ωφέλη για χιλιάδες οικογένειες. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και ο κύριος Βασίλης Κουρής. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλή.
1: Πέμπτη χρονιά. Συνεχόμενη.
0: Μια συνεχόμενη, ναι.
1: Και... Βάσα παλιά τις πενταετίες στο ποδόσφαιρο.
0: Και τις οχταετίες.
1: Μετά έμενες ελεύθερος.
0: Ήταν πενταετία, οχταετία ήταν αρχικά.
1: Αρχικά.
0: Μετά έγινε πενταετία. Μετά έγινε πενταετία και μετά τους κατάπαγαν το δελτίο, λέει, και δεν μπορούσαν να φύγουν οι παίκτες. Τώρα, τώρα έχουν αρχίσει. Τώρα βλέπω, φίλε μου, ξανά άνοιξα το, εδώ τον υπολογιστή, ναι, και βλέπω ότι σιγά σιγά, αργά αλλά σταθερά, η κινησούλα αρχίζει και γίνεται, αρχίζει και φημίζει Αθήνα φθινοπορεινή. Και στον Κηφισό λιγάκι, όχι πολύ, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας πια. Βλέπω ότι στην άνοδο από εδώ στη Συγκρουπ, το νέο κόσμο προς την Αθήνα, έχει αρχίσει και γίνεται κινησούλα. Και στο κέντρο της Αθήνας προφανώς τώρα υπάρχει ένα μείγμα τουρισμού που υπήρχε ήδη από πριν, συν τον κόσμο ο οποίος προστίθεται γιατί γύρισε πίσω από τις καλοκαιρινές διακοπές. Τώρα αρχίζουν
1: σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει και ο κόμβος.
0: Ο κόμβος είναι αυτό το σύστημα με τις μηχανές και τα drones και λοιπά, έτσι, που δεν μπορούν.
1: Ναι, τα συστήματα κυρίως, οι οποίοι διευκολύνουν
0: την κυκλοφορία.
1: Που εκεί που έχει μεγάλη κίνηση θα πηγαίνει η τροχέα και θα προσπαθεί να ελαφρύνει την κίνηση. Ο υπουργός λέει ότι προοπτικά θα ελαφρύνει κατά 25%. Ναι, δύσκολο μου, πολύ μου φαίνεται προσωπικά. Γιατί υπάρχουν θέματα που, πώς να το πω ρε παιδί μου, πέρα από τις συνήθειες του καθενός από εμάς και πώς συμπεριφέρεται στους δρόμους, είναι και παρκαρίσματα, κεντρική λεωφόρη πια, Ακαδημίας, στα δύο λιγότερο, αλλά η Ακαδημίας για παράδειγμα, η μία λωρίδα,
0: η δεξιά,
1: πια, ναι, έχει...
0: Γράφουνε πάντως. Γράφουνε η αλήθεια. Γράφουνε η αλήθεια είναι. Το τι κάνουν. Κάθονται, ξέρεις, καμιά φορά κάθονται και μέσα. Και μετά είναι το γνωστό. Για τρία λεπτά σταμάτησα. Δεν σταμάτησε για πάπα. Ναι, τρία λεπτά.
1: Δεν έχω την αίσθηση. Έχω την αίσθηση πια ότι κυρίως από ξενοδοχεία που δεν έχουν πάρκινγκ μπροστά για να μπαίνουν τα αυτοκίνητα. Ποιος έδωσε τις άδειες, κανείς δεν ξέρει και πώς δοθήκαν έτσι. Γίνεται αυτό με αποτέλεσμα ακόμα και συγκρού εδώ να έχει καταληφθεί μία εδώ και μία λωρίδα και στα δύο ρεύματα που είναι και ταχεία κυκλοφορία.
0: Ναι, ναι. Τα πατίνια να δούμε τι θα γίνει επίσης, γιατί περιμέναμε πολλά και διάφορα να δούμε αυτό το διάστημα, να δούμε πόσο θα... Τα βλέπω ακόμα, θέλω να πω, και κυκλοφορούν ακόμα σε κεντρικές αρτηρίες.
1: Αυτά έχει ποτέ δεν λύνονται με έναν νόμο. Όμως συμβάλλει ο νόμος, συμβάλλει η αστυνόμευση, συμβάλλει η παιδεία, η πίεση στο να οδηγούμε καλύτερα. Λέω όμως ότι δεν υπάρχει μια συνολική, θα πει κανείς, λέει παιδί μου, μπορεί να γίνει αυτό. Αν με ρωτούσες αν μπορεί να γίνει, να πετύχει η απαγόρευση του καπνίσματος στις ταβέρνες και στα εστιατόρια, νομίζω ελάχιστοι άνθρωποι το πιστεύουν ότι θα μπορεί να πω έγινε. Mm. Και είναι συνείδηση και δεν χρειάζεται κανείς να πάει. Αν πεις, μπορεί καμιά φορά και κάποιος να το σπάσει, μπορεί. Αλλά ουσιαστικά είναι ένα πράγμα που κατακτήθηκε και είναι πάρα πολύ σημαντικό για την υγεία των ανθρώπων. Είναι.
0: Να πω μια καλημέρα να στείλω στον δήμαρχο της Μυτιλίνης, τον ο οποίος διακροατεί την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, Δήμαρχε.
0: Ναι, να του στείλουμε τις καλημέρες μας εκεί στην όμορφη Μυτιλίνη και στο νησί συνολικά, που έχει αρκετό τουρισμό, πρέπει να πω, φέτος. Και μια καλημέρα επίσης να στείλω στο φίλο μας τον Ευγένιο που μας ακούει. Γεια σου, Ευγένιε, και στο συνονόματο Σωτήρη, ξέρει αυτός. Από πιο μακριά λιγάκι. Σε λίγο θα είναι στο στούντιο μαζί μας, θα έχουμε επισκέψεις, γιατί έχει αλλάξει το πρόγραμμα του σταθμού και φέτος θα ακούτε λίγο νωρίτερα, όχι λίγο, μία ώρα νωρίτερα, την εκπομπή που ακούγατε τα τελευταία χρόνια 12 με 1, με τη Στέλλα Καντώνα και τον Θανάση Φουσκίδη.
1: Αμέσως μετά από εμάς.
0: Θα τους έχουμε εδώ πέρα στο στούντιο. Βλέπω τον Άδωνη Γεωργιάδη στην... στη δημόσια τηλεόραση, νομίζω πρέπει να είναι έτσι, που απαντάει πάλι στον Αντώνη Σαμάρα. Τι λέει, αυτό που λέει επί της ουσίας είναι ότι ο Αντώνης Σαμάρας δεν έκανε καλά τη δουλειά του ως πρωθυπουργός. Οπ! Θυμάσαι τον Άδωνη που έλεγε εγώ δεν θα πω κουβέντα ποτέ για τον Σαμάρα.
1: Δεν ήταν ο καλύτερος πρωθυπουργός.
0: Άστο αυτό. Λέω ότι πέρα από την άποψή μου, ναι, επειδή ναι. Τώρα βέβαια ο φίλος μου ο Νίκος Τσούτσιας χθες είπε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πλέον Νέα Δημοκρατία, αλλά λένε σημειτικό Πασόκ με ολίγη από λαός. Να θυμίσω ότι ολίγη από λαός έγινε η Νέα Δημοκρατία επί προεδρίας Αντώνη Σαμαρά. Επειδή ο Αντώνης Σαμαράς υποδέχθηκε τον κύριο Βορύδη, τον κύριο Πλεύρη και τον κύριο Γεωργιάδη η Νέα Δημοκρατία. Οπότε θα έπρεπε λίγο πιο προσεκτικά οι διατυπώσεις, γιατί δεν μιλάμε για ιστορία πριν από 100 χρόνια, μιλάμε για πριν από 10-15 χρόνια. Και το δεύτερο που θα επισημάνω είναι ότι δεν βλέπουμε ακόμα στελέχη, όπως είπες πολύ σωστά στην πρώτη ώρα της εκπομπής, να βγαίνουν μπροστά. Βλέπουμε προς το παρόν τον Νίκο τον Τζούτσια, ο οποίος βέβαια είναι έμπειρος συνάδελφος.
1: Έχει επιλογή, Σωτήρη, είναι επιλογή να μην βγαίνει άλλος για να μην χαλάει η γραμμή, να μην υπάρχουν.
0: Να μην ακούγονται πράγματα. Εγώ ξέρω ότι έχουν ήδη και τις πρώτες εσωτερικές τέτοιες. Αλλά αυτά και σε ποιο κόμμα δεν υπάρχουν, έτσι. Για τις υποψηφιότητες στους διάφορους νομούς. Αυτή τη βδομάδα ανεβαίνει, όχι αυτή τη βδομάδα ανεβαίνει, ξανανεβαίνει για δεύτερη φορά στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Γιατί ήταν και τις προηγούμενες μέρες στην Θεσσαλονίκη.
1: Τα γένια του μετρό μου αφορμή την επίσκεψή του για. Έρχεται η Στέλλα. Γιατί είναι και ο Θανάσης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα τους ανοίξουμε να τους υποδεχθούμε. Ελάτε, παιδιά, ελάτε. Δεν δαγκώνουμε. Έχουμε φάει για πρωινό. Ναι, έχουμε φάει για πρωινό και δεν δαγκώνουμε. Ελάτε μέσα να πέσει λίγο μέσο όρο ηλικία στο στούντιο. Έχουν βγει υπουργοί και κάνουν εξαγγελίες. Βλέπω την κυρία Ζαχαράκη που λέει το κράτος έχει αποφασίσει να δίνεται διπλό ενίκιο πίσω στους αναπληρωτές. Γνωστό είναι αυτό, νομίζω, δεν είναι άγνωστο. Έτσι, ότι τους δίνουν δύο ενίκια στους αναπληρωτές οι οποίοι πηγαίνουν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Το Νοέμβριο γίνεται αυτό, έτσι, με το ενίκιο. Τι γίνεται. Ανοίγουν πόρτες και έρχονται. Ναι. Μουσική ανάσα που λένε.

0: Εγέρθητο.
1: Εγέρθητο. Έλα να πέσει λίγο μέσα σε όρους ηλικίας στο στούντιο. Η κυρία Στέλλα Καντώνα, εκ δεξιών μου.
2: Γεια σας.
0: Και απέναντί σου.
1: Και απέναντί μας και εκ δεξιών του κυρίου Σκουρή, ο κύριος
3: Σκίδης. Του κυρίου. Του κυρίου.
1: Του κυρίου,
3: του κυρίου Σκέτο, με καλούπα κεφαλαίου.
1: Εκ δεξιών του κυρίου.
2: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα, καλημέρα.
0: Που διέψευσε με το καλημέρα εκείνος τους κακό. Ναι. Τους κακούς ανθρώπους που λέγανε ότι δεν θα ξυπνάει να έρχεται στις 11.
2: Όχι μόνο έχει ξυπνήσει.
1: Έχει κάνει την πρωινή γυμναστική.
2: Έχει κάνει την πρωινή γυμναστική, έχει διαβάσει την επικαιρότητα. Πήγε, μου πήρε καφέ. Γιατί είναι gentleman ο Θανάσης πάνω απ' όλα. Τι άλλο να πω, εντάξει, τι είναι κασπαθιά να καταπιεί. Δεν γίνεται.
3: Έλα.
0: Πολύ ξαναπέστο αυτό,
2: ήρθα να πέστο. Θέλω να πω πιο κοντή στο ξενάκι, μην τρεπάτε
1: επειδή έχει, παρακαλώ. Είναι αλήθεια έτσι.
2: Θα σα σκοτώρτε.
3: Όχι, μια χαρά εσύ.
2: Μέρι
3: είναι η καρέκλα είναι που κάνει δολιοφθορά. Κάποιος έχει κάνει δολιοφθορά για να κάτσει και καταλαβαίνεις. Καλή σεζόνα έχουμε, να σας ευχηθούμε όλα τα καλά, υγεία και δύναμη.
0: Εσύ που ξέρεις πρώτα απ' όλα, παίρνω το βήμα την Κυριακή, παίρνω το βήτα, Στέλλα Καντώνα στην πρώτη σελίδα, θεά και λοιπά. Είπα, παίρνω μέσα και κοιτάζω.
3: Και λες η Στέλλα Καντώνα αυτή, η Έμιλη Ρατακόφσκι, μπερδεύεσαι έτσι όπως είναι το εξώφυλλο, κατάλαβες.
0: Παίρνω γύρω γύρω, κοιτάζω, ξανακοιτάζω τις φωτογραφίες, μετά πάω και στους τίτλους.
3: Ναι.
0: Στέλλα Καντώνα, το πιο σημαντικό ναι της ζωής μου δεν το έχω πει ακόμα.
2: Ναι, ξέρεις γιατί. Άρα, άρα
0: ξέρεις κάτι, κάτσε, ξέρεις κάτι.
1: Το σίγουρο είναι ότι δεν μιλάει για το δημοψήφισμα.
2: Ναι, όχι. Γιατί λέω συνέχεια όχι, γι' αυτό κατάλαβες.
3: Εμένα σε ένα ναι πάει το μυαλό μου.
2: Σε τι ναι.
3: Όταν θα έρθει η ώρα, θα πει ο μεγάλο ναι.
0: Αυτό.
3: Ναι, επαγγελματικά έχεις πει.
2: Καλά, δεν λέω πάντα όχι και σε όλα.
3: Ναι, αυτό λέμε. Έχεις πει τα ναι σου εκεί πέρα. Άρα ένα μεγάλο ναι, μένει στη ζωή. Αυτό λένε τα παιδιά.
2: Αυτό μπορεί να πει και τρία. Η Εκκλησία επιτρέπει τρία. Ναι, ναι. Να ξέρεις.
3: Μου και τέσσερα και πέντε μπορεί να πει. Να
2: βγάζουμε και συμπεράσματα αυθαίρετα.
3: Και τέσσερα και πέντε. Εάν υπερβεί τα εκκλησιαστικά. Αλλά λέμε τώρα ότι πρέπει να πει το πρώτο. Να ανοίξει το δρόμο.
0: Κοκκίνησε κοπελά.
2: Καμιά άλλη είδηση σοβαρή. Έχουμε να πούμε δουλειά. Ο κύριο Γεραπετρίτη έδωσε μια ωραία συνέντευξη εφόλη τη ύλη πριν από λίγη ώρα.
1: Και ακολουθεί μια συνέντευξη σε εσά από έναν υπουργό που επίση έχει χαρτοφυλάκιο σημαντικό. Τον κύριο Σταύρο Παπαστάβρο.
2: Συνδέονται κάπως αυτά τα χαρτοφυλάκια, ναι, ακριβώς, η αλήθεια είναι. Αλλά θέλω να πω μονάχα ότι επειδή ο κύριος Παπασταύρου το χαρτοφυλάκιο του αφορά και σε θέματα που σχετίζονται με τα νοικοκυριά, με τους λογαριασμούς του ρεύματος και επειδή τα τιμολόγια έχουν πάρει μία μικρή έτσι αύξηση, γιατί έχει ανέβει η τιμή στη χονδρική.
1: Ναι.
2: Θέλουμε να τον ρωτήσουμε λίγο έτσι με το Θανάση όσο μπορέσουμε και να μπορέσει και να μας αποκαλύψει κάποια πράγματα. Κυρίως για λογαριασμούς, για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τι σκέφτεται η κυβέρνηση πέρα από τα μεγάλα προφανώς, έτσι, που είναι εξωτερική πολιτική, τα καλώδια, έρευνες, όλα αυτά. Θέλουμε και λίγο στην καθημερινότητα να μας βοηθήσει. Γιατί οι λογαριασμοί τώρα που γυρίσαμε πρέπει να ανοιχτούν και να πληρωθούν.
3: Και κάνουν και τους καλούς φίλους.
2: Και αυτό.
3: Πράγμα το οποίο δεν το βλέπω.
2: Έχει δίκιο.
1: Η αλήθεια είναι πως επειδή ήδη τα ταχυδρομεία δεν είναι και το πρότυπο της καλής λειτουργίας στα τελευταία χρόνια, έρχονται λογαριασμοί μετά από κάνα μήνα, δύο, αφού έχουν λήξει κλπ. Τώρα το Σεπτέμβριο, ειδικά οι λογαριασμοί είναι μαζεμένοι στα σπίτια που γυρίζουν και του βρίσκουν εκεί. Έχουν εμείς και τα σχολικά του και όλα τα υπόλοιπα.
3: Ναι, και όλα γίνεται να
1: σχολεύουν τη ζωή.
2: Άμα θέλετε να κάνετε κανένα δώρο σε κανένα φίλο σα ή κανένα φίλο σα.
1: Από σήμερα, ναι.
2: Πληρώστε το λογαριασμό.
1: Αλλά από σήμερα όλα λιμένα.
3: Καλά, 100%.
1: Με τα 1660 προϊόντα.
3: Μόνο αυτό.
1: Όλοι στα σούπερ μάρκετ.
3: Και ακόμα δεν έχει πει τίποτα γιατί έρχονται και εξαγγελίες στις ΔΕΘ. Θα λυθούν ακόμα περισσότερα προβλήματα.
1: Είχα μια πληροφορία.
3: νομίζω, κοίταξε, ό,τι πληροφορία είχαμε, νομίζω, είναι πολύ.
1: Την πήγε στην εκπομπή.
3: Τα γράψαμε, βεβαίως. Αλλά τα γράψαμε και το Σάββατο στα παραπολιτικά και την Κυριακή στην απογευματινή. Mm-hmm. Σαν μέρη παραπολιτικά, νομίζω το σημαντικότερο ήταν το κοινωνικό πακέτο που αφορά το κομμάτι της επιστροφής των ενοικίων που μπορεί να πάμε από τα 2 στα 3. Ιδιαίτερα για ζευγάρια που μπορεί να θέλουν να συγκατοικήσουν από 30 χρονών και κάτω.
2: Αναγκαστικά πρέπει να συγκατοικήσετε.
3: Και να είστε και κάτω.
2: Και να είστε και
3: μέχρι 30. 30 είναι το ανώτατο όριο μέχρι, για το συγκεκριμένο, έτσι.
0: Στο τσακ το χάνουμε.
1: Πες να το κάνω 35.
3: Το όριο.
1: Όχι, ρε, είναι προϋπηρεσία στη δουλειά αυτή. Τα ένζημα.
3: Εντάξει, παιδί μου, μπορεί να.
0: Με είναι αδικία.
3: Όχι. Θα βγει ο Μητσοτάκης που ενώ ψυχολογούν να τα δώσει όλα σε όλους και να πει 30 για όσους αισθάνονται στην ψυχή. 30 για όσους αισθάνονται.
0: Κατάλαβα.
3: Νομίζω ότι και βεβαίως είναι απογευματινή. Είχαμε το κομμάτι εξίσου σημαντικό, θα πω εγώ, που έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει φθηνότερο χρήμα που θα πέσει στην αγορά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω δανειοδότησης, η οποία θα έχει και εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο αφενός και αφετέρου μπορεί να χρησιμοποιείται και ως collateral που λένε και στα χωριά μας, ως ασφάλεια, να το πούμε έτσι, για να το καταλάβει ο κόσμος, για ακόμα μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Από πότε αυτό?
3: Από άμεσα, λένε οι πληροφορίες. Από τότε που θα αρχίσουν να ισχύουν τα θέματα, τα μέτρα της ΔΕΘ.
0: Μόλις σας κυβερνητικούς μεγάλους, έτσι, τρανούς, έχω κουβεντιάσει το τελευταίο διάστημα, λένε ότι άντε η ΔΕΘ να αποδώσει 1% δημοσκοπικά. Με όλα αυτά τα μέτρα θα πρέπει να αποδώσει, πώς να σου πω, τι είναι αυτό που εμποδίζει δηλαδή.
1: Τα 8 χρόνια ίσως που είναι κυβέρνηση στην Ελλάδα.
3: Βασικό, βασικό. Α, και να μην ξεχάσω και το κομμάτι της στήριξης των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, αναπήρων και τέτοια, το οποίο επίσης το γράφαμε στα παραπολιτικά και έχει τη σημασία του γι' αυτό.
1: Η μόνη κυβέρνηση που κατάφερε να κάνει 3 τετραετίες συνεχόμενες ήταν η κυβέρνηση του Πασόκ που ξεκίνησε το 1993 και τελείωσε το 2004 με 2 πρωθυπουργούς
0: διαφορετικούς.
1: Άλλη κυβέρνηση από μεταπολίτευση δεν το έχει κάνει ποτέ.
0: Έχουμε για 3 του Σεπτέμβρη εκλογές.
3: Ναι, θα είναι πρωτοφανές καταρχήν να είναι πρώτος εν ενεργεία πρωθυπουργός για τρίτη εκλογική διαδικασία, ανεξαρτήτως εάν έχει 19, 29 ή 39. Έτσι, πάμε για ένα τέτοιο φαινόμενο το οποίο είναι πρωτόγνωρο και από εκεί και πέρα, παιδιά, νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι. Μ' αρέσει που λέτε το παιδιά. Λοιπόν,
3: ναι, παιδιά,
2: παιδιά, πέρασε η ώρα. Πρέπει να, φύγουμε, να προχωρήσουν τα πράγματα. Γιατί αν αφήσουμε και άλλο το Θανάση, δεν πρόκειται να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Έρχεται ο κύριος Βασίλης Ντέτσικας για το δελτίο ειδήσεων.
0: Το θρύλο, πώς τον είδες χθες?
3: Κοίταξε, ακόμα.
2: Να σου πω, βάζεις πολλά θέματα εσύ.
3: Θα πω το εξής. Όσο μπαίνουν καινούργοι παίχτες και μπαίνει και η μπάλα κάτω.
2: Όπα.
3: Θα είναι καλός ο θρύλος.
2: Πάντως τον βλέπεις ότι είναι σε φόρμα.
3: Σου άρεσε η απάντηση.
2: Τον βλέπεις ότι είναι σε φόρμα.
0: Σου κοντά,
3: άρεσε η απάντηση.
0: Κοντά στη.
3: Είμαι στη γραμμή.
0: Στη γραμμή του Προέδρου που λέει.
2: Τον βλέπεις ότι έχει έρθει ο Ρεξάτος.
0: Στη γραμμή του Προέδρου που λέει τέρμα γιόμες, ρε παιδιά.
2: Τον βλέπεις ότι έχει έρθει ο Ρεξάτος.
0: Αυτό. Βασίλης Ντέτσικας, δεν είναι το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων.
1: Και εμείς φεύγουμε αύριο.
3: Είχατε μία κελίσσα εσείς την πρώτη της χρόνιας.
1: Εντάξει, δεν θέλω να μιλήσω για μπάλα γιατί είμαι λίγο στην
0: αυτό είναι, δεν μιλάω.
1: Ναι, λοιπόν, ακολουθήστε αλλά κατά Αθανάση Φουσκίδης και αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού στις 12 με την Έρη Πανάγου. Εμείς τα λέμε πρώτα ο Θεός αύριο, όπως είπε ο Δήμαρχος.

0: Η ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικαν. Μήνυμα αποφασιστικότητας ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα γίνει και ότι δεν θα ζητηθεί άδεια της Τουρκίας, έστειλε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είπε πως το έργο θα ξεκινήσει στους επόμενους μήνες, πιθανότατα και εντός του 2026. Ενώ επεσήμανε πως η Ελλάδα είναι έτοιμη για οποιοδήποτε σενάριο σε περίπτωση αντίδραση της Τουρκίας στην πόντη του καλωδίου. Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο στην Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα, απάντησε πως η ενέργεια εκ μέρους της γείτονος δεν παράγει για κανένα αποτέλεσμα και είναι μια για εσωτερική κατανάλωση. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για βαθύτατη υποκρισία, τονίζοντας πως η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, ενώ κληθείς να σχολιάσει την κριτική του Αντώνη Σαμαρά για τα εθνικά θέματα, απάντησε πως θα πρέπει να έχει ένα αφήγημα από τη στιγμή που έχει επιλέξει να είναι ένας ισχυρός παίκτης στο πολιτικό σκηνικό. Αύξηση 0,25% στα επιτόκια της, θα ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη συνεδρίασή της το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως στελέχη της εκφράζουν ανησυχία για το θέμα του πληθωρισμού και τις επιπτώσεις από τη συνέχιση των πολεμικών σειράξεων. Στα ράφια των σούπερ μάρκετ περνά από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με περισσότερους από 1.660 κωδικούς να έχουν ήδη ενταχθεί στη Συμφωνία Κυβέρνησης και Αγοράς. Οι μειώσεις θα είναι από 5 έως 7% για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Στα σχολικά ήδη περιλαμβάνονται περίπου 400 κωδικοί και οι εκπτώσεις ξεπερνούν το 10%. Παρόν θα ψηφίσουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1, στη διαδικασία για την εκλογή της Έλενας Ακρίτα στη θέση αντιπροέδρου της Βουλής. Ως εκ τούτου, η βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα εκλεγεί στη θέση. Συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας θα έχει το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Ο Αλέξης Τσίπρας την Τετάρτη θα παρουσιάσει το κοστολογημένο πρόγραμμα της Ελλάς και στις 9 Σεπτεμβρίου θα επισκεφθεί τα περίπτερα της ΔΕΘ και θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο συνεδριακό κέντρο Ιάννης Βελίδης. 14 πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπως προκύπτει και από την πραγματογνωμοσύνη τεχνικών, έχουν υποστεί καθυζήσεις με αποτέλεσμα να αυξάνεται η διακινδύνευση, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας επανέλαβε πως από το Μάιο έχουν σταματήσει εργασίες του Μητροπόντικα, πως πρέπει να απαντηθεί αν οι καθυζήσεις έχουν δημιουργήσει ζημιά στο φέροντα οργανισμό, ενώ σημείωσε πως δεν υπάρχει εντολή εκένωσης των κτηρίων. Η ιατροδικαστική εξέταση θα δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του Βρέφους, που βρέθηκε μέσα σε αποσκευές σε διαμέρισμα Airbnb στην Κυψέλη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 3 άτομα. Στη Διεθνή Ενημέρωση, νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ιορδανία. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Ελλάδα-Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει σήμερα το Γάλλο Arthur Fils στο US Open.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα, πίτσα, κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Ακούτε Ιόνιον.

0: Γεια σας, γεια σας, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. Εδώ είμαστε κι εμείς, Θανάσης Φουσκίδης,
1: Στέλλα Καντώνα, στον Παραπολιτικά FM στους 90,1, στο νέο πρόγραμμα, στη νέα μας ώρα. Παναγία μου, μια ώρα πριν.
0: Γνώρισα πολλές, μα τι τα θες, όπως λέει και το άσμα.
1: Να έχουμε ένα καλό φθινόπωρο, ακολούθως ένα καλό χειμώνα. Γιατί θα έρθει ο χειμώνας.
0: Σε στηρίζω σε αυτό, να πω γιατί, γιατί με μαθηματική ακρίβεια μετά το καλοκαιράκι έρχεται το φθινόπωρο και ο χειμώνας, παιδιά. Οπότε σας ευχόμαστε τα καλύτερα.
1: Και μπαίνουμε σε μια σεζόν ιδιαίτερως απαιτητική από ενημερωτικής πλευράς και θα επιχειρήσουμε σε αυτό το νέο μας μετερίζει να σταθούμε κι εμείς στο ύψος των περιστάσεων. Ξεκινήσαμε με Γιάννη Πάριο. Ακούτε τώρα το χαλάκι μας, ο παραδοσιακό, διότι θέλουμε να πάρουμε θέση με τη Στέλλα για όλη αυτή την κουβέντα που άνοιξε μετά την εμφάνισή του.
0: Πριν πάρουμε θέση όμως, θέλω να πούμε δύο πράγματα. Σωστά. Για την εκπομπή. Πέραν το ότι σήμερα είναι Δευτέρα και θέλουμε να απευθύνουμε σε όλο το Πανελλήνιο κουράγιο, ψυχραιμία και υπομονή. Θα περάσει. Είναι ένα μπάσιμο που έχει γίνει τώρα έτσι απότομο. Θα περάσει. Ο κ. Χρήστος Μερίδης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Ο Πόντιος Εξπάρτης.
0: Εξπάρτης. Μιγιάγκη τον είπαν κατά το κοινό λεγόμενο. Είναι καινούριο αυτό το.
1: Ναι, επειδή έχει το μουσάκι τη γνωστή εκείνη φιγούρα από το Karate Kid.
0: Όλγα Καλατζή στην παραγωγή τη εκπομπή. Εάν καλέσετε, που θέλουμε να καλέσετε για να μας πείτε την άποψή σας στο 211 10 80 880 ή ό,τι άλλο σας απασχολεί, η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Είπαμε και την προηγούμενη ώρα ότι θα φιλοξενήσουμε τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου. Ήδη έχουμε πολλές οχλήσεις για τους λογαριασμούς, θα τα πούμε στη συνέχεια. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά που θα ακουστούν, γιατί είναι και πολλά τα θέματα. Δεν τα προλάβουμε, θέλουμε να πιστεύουμε. Και Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές.
1: Στις εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Λέγαμε λοιπόν ότι με τη Στέλλα αποφασίσαμε, επειδή εμάς εδώ ο Γιάννης Πάριος έχουμε ιδιαίτερη δυναμία και μας έχει συντροφεύσει σχεδόν σε καθημερινή βάση στην εκπομπή αυτή, παίρνουμε θέση και λέμε ότι ο Γιάννης Πάριος μπορεί να τραγουδάει όπως θέλει, όποτε θέλει, μέχρι τη στιγμή που ο ίδιος κρίνει ότι πρέπει να σταματήσει και να μην σχολιάζουμε τίποτα περαιτέρω. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Επειδή έγινε,
0: έγινε
1: χαμός στα social media με την τελευταία του εμφάνιση στη Λευκοσία, ρε παιδί μου, ότι σταμάτα Γιάννη, ξέρω εγώ, φτάνει.
0: Ότι πλέον,
1: δεν είναι ο παλιός Πάριος. Επαναλαμβάνω. Τέτοια ιερά τέρατα, και δει το συγκεκριμένο, που κατά την ταπεινή μου άποψη, από, σε ό,τι αφορά το ταλέντο, από πλευράς ταλέντου, είναι η μεγαλύτερη φωνή που ανέδειξε η χώρα. Σταματάμε, δεν μιλάμε και αποφασίζουμε ο ίδιος να κρίνει, όταν κρίνει ο ίδιος, ότι πρέπει να σταματήσει.
0: Συμφωνώ και είναι περίεργο το που συμφωνώ με τον Θανάση, αλλά όχι, στα αυτονόητα συμφωνούμε.
1: Και ξέρετε, και είναι και επειδή στα social media είναι κυρίως παιδιά. Των νεότερων ηλικιακών ομάδων που μπαίνουν και ασχολούνται, καλό θα είναι, εκτός από αυτή την κριτική, ναι, που εγώ θα πω, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, συμφωνούμε, να μπουν στο YouTube, να δουν παλιά live του Γιάννη Πάριου για να καταλάβουν γιατί μιλάμε, και να έχουν έτσι μια σφαιρική άποψη.
0: Εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο τώρα. Ανεξάρτητα με το ποια άποψη έχει καθένας και καθεμιά μας, εδώ πηγαίνετε, ρε παιδιά, και αποθεώνετε τον κάθε άφωνο και την κάθε άφωνη, να το πω και αυτό έτσι, που δεν φτάνει τον Πάριο στο μικρό του δαχτυλάκι.
1: Μέχρι τα 95
0: μέχρι
1: να τραγουδάει ο Πάριος. Δεν πρόκειται.
0: Και
1: ναι,
0: σας πείραξε τώρα, ας πούμε, αυτό. Δηλαδή, να συντονιστούμε λίγο. Αλλά οκ, okay, όλες οι απόψεις δεκτές, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Τώρα, να πούμε το εξής. Επειδή είπα προηγουμένως ότι είναι Δευτέρα και μας έχει πέσει κάπως βαρύ από το πρωί. Δηλαδή, γυρίζεις, ας πούμε, από τις διακοπές, έρχονται οι λογαριασμοί, πρέπει να συντονιστείς από εκεί που ξύπναγες το πρωί. Και έβλεπες την παρέα που είχες επιλέξει να βλέπεις, ένα νησάκι, μια θάλασσα, ένα καφενείο, κάτι. Τώρα αναγκαστικά βλέπεις την πουγάδα της γειτόνισσας.
1: Ή και την ίδια τη γειτόνισσα, ενίοτε είναι και χειρότερο. Ναι, είναι και χειρότερο.
0: Βγαίνεις μπαλκόνι, κοιτάζεις κάτω, βλέπεις τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Δεν έχεις να δεις κάτι, ας πούμε, ναι, καλύτερο. Θέλω λίγο να το πάρουμε έτσι ψύχρεμα. Αυτός ο μήνας που θα πάμε, έτσι, που είναι ο μήνας ο εναρκτήριος, ο Σεπτέμβριος, είναι ένας μήνας που εκ των πραγμάτων όλοι ανασκουμπώνονται, βάζουν τα δυνατά τους. Κόμματα, επιτελεία, παραεπιτελεία, αρχηγοί, πάντες. Είναι και η ΔΕΘ που το έχουμε κολλήσει έτσι, οπότε ακούμε πολλά, κάνουμε πολλά ταμεία, θα έχουμε και δημοσκοπήσεις, θα έχουμε και εξαγγελίες, θα έχουμε και πολιτική αντιπαράθεση. εντάξει, με το μαλακό. Γιατί ξαναλέω, είναι ακόμα 31 Αυγούστου. Γι' αυτό το λέω, έτσι. Δεν το λέω για άλλο λόγο.
1: Λοιπόν, είναι μια εκλογική χρονιά. Ούτως ή άλλως θα ανέβουν οι τόνοι και τα γκάζια προϊόντος του χρόνου και βδομάδα με τη βδομάδα. Αναμένουμε σε εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Ζηδέθ. Νωρίτερα με Σκουρή και Ξενάκη σας είπαμε, σας κάναμε μια περιγραφή για όσους δεν αντιληφθήκατε τι είχαν τα παραπολιτικά και απογευματινή το περασμένο Σαββατοκύριακο.
0: Στη θέλω να πούμε λίγο ρεπορτάζ,
1: ναι,
0: για τον εξής λόγο. Μπορεί να είναι καλοκαίρι, αλλά όντως τα κομματικά επιτελεία είναι στις επάλξεις. Το λέω αυτό γιατί πέρα από τον κύριο Μητσοτάκη, που προφανώς είναι ο Πρωθυπουργός και θα ανέβει στην Θεσσαλονίκη τις επόμενες ημέρες, επειδή ο κύριος Τσίπρας, ξεκινάω με αυτό γιατί θα τον δούμε τώρα σε δύο μέρες πάνω στη ΔΕΘ. Για πρώτη φορά βλέπουμε.
1: Είχε γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση Αυγουστιάτικα για το γεγονός ότι σπέβδει να προλάβει τον Πρωθυπουργό ένας πολιτικός αρχηγός που δεν έχει μάλλον και κοινοβουλευτικό κόμμα.
0: Γι' αυτό, αυτό ήθελα να πω. Ναι. Ότι επειδή δεν είναι, είναι πρόεδρος κόμματος, αλλά δεν είναι στη Βουλή αυτή τη στιγμή, σπέβδει όχι μόνο να προλάβει τον Πρωθυπουργό, σπέβδει πριν τον κύριο Ανδρουλάκη, ναι, να κάνει ένα μπάσιμο ώστε την 3η του Σεπτέμβρη. Να μην συζητάτε επικοινωνιακά, ρε παιδί μου, μια κίνηση του Ανδρουλάκη, να συζητάτε το πρόγραμμα,
1: ναι,
0: του Τσίπρα.
1: Θέλει να καπελώσει με τον τρόπο αυτό όσο μπορεί το Μητσοτάκη.
0: Γιατί θα έχει αφενός θα έχει παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα ο Τσίπρας 3 του Σεπτέμβρη, σου λέει θα πάει άκλευτος ο Ανδρουλάκης, και θα ακολουθήσει μετά ο κύριος Μητσοτάκης το Σαββατοκύριακο.
1: Θέλει ο Τσίπρας να καπελώσει το Μητσοτάκη όσο γίνεται, γιατί ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ και ιδιαίτερα σε μια προεκλογική ΔΕΘ που δίνονται τα πάντα στους πάντες, έχει τη δύναμη. Εντός εισαγωγικών βεβαίως η φράση, έχει τη δυνατότητα να δώσει το στίγμα του, είναι η αλήθεια αυτή.
0: Να ξέρεις όμως ότι το ρεπορτάζ μου λέει, ναι, ότι η αρχική του στόχευση πέρα από
1: είναι ο Ανδρουλάκης.
0: Ήταν ο Ανδρουλάκης ξεκάθαρα.
1: Αυτό
0: θα σου
1: είναι
0: πω,
1: πασιφανές.
0: Γιατί θέλει να τελειώσει όσο μπορεί με το κομμάτι αυτό. Καλά, να είναι, πάρει ό,τι περισσότερο
1: δεν
0: μπορεί.
1: Δεν είναι πρώτη φορά που το κάνει αυτό έναντι του Πασόκ. Υπενθυμίζω ότι ο Τσίπρας είχε κάνει και ξεχωριστή εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβρη.
0: Ναι. Να κάνει ένα μπάσιμο ώστε την 3η του Σεπτέμβρη να μην συζητάτε επικοινωνιακά, ρε παιδί μου, μια κίνηση του Ανδρουλάκη, να συζητάτε το πρόγραμμα,
1: ναι,
0: του Τσίπρα.
1: Θέλει να καπελώσει με τον τρόπο αυτό όσο μπορεί το Μητσοτάκη.
0: Γιατί αφενός θα έχει παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα ο Τσίπρας 3 του Σεπτέμβρη, σου λέει θα πάει άκλευτος ο Ανδρουλάκης, και θα ακολουθήσει μετά ο κύριος Μητσοτάκης το Σαββατοκύριακο.
1: Θέλει ο Τσίπρας να καπελώσει το Μητσοτάκη όσο γίνεται, γιατί ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ και ιδιαίτερα σε μια προεκλογική ΔΕΘ που δίνονται τα πάντα στους πάντες, έχει τη δύναμη. Εντός εισαγωγικών βεβαίως η φράση, έχει τη δυνατότητα να δώσει το στίγμα του, είναι η αλήθεια αυτή.
0: Να ξέρεις όμως ότι το ρεπορτάζ μου λέει, ναι, ότι η αρχική του στόχευση πέρα από
1: είναι ο Ανδρουλάκης.
0: Ήταν
1: είναι
0: ο Ανδρουλάκης ξεκάθαρα.
1: Αυτό
0: σου πω,
1: είναι
0: πασιφανές. Γιατί θέλει να τελειώσει όσο μπορεί με το κομμάτι αυτό.
1: Καλά,
0: να πάρει ό,τι περισσότερο
1: δεν
0: μπορεί.
1: Δεν είναι πρώτη φορά που το κάνει αυτό έναντι του Πασόκ. Υπενθυμίζω ότι ο Τσίπρας είχε κάνει και ξεχωριστή εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβρη. Για την παρακατασταλή

0: πετάξει ξεκάθαρα.
1: Αυτό
0: θα σου πω γιατί.
1: Πασιφανές.
0: Γιατί θέλει να τελειώσει όσο μπορεί με το κομμάτι αυτό. Καλά, να πάρει ό,τι περισσότερο
1: δεν μπορεί. Δεν είναι πρώτη φορά που το κάνει αυτό έναντι το Πασόκ. Και υπενθυμίζω ότι ο Τσίπρας είχε κάνει και ξεχωριστή εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβρη. Για την παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου και τη ίδρυση τότε του Πασόκ, ενώ ο ίδιος είχε κόμμα που το λέγανε ΣΥΡΙΖΑ και ήθελε να καπελώσει, το κατάφερε τότε.
0: Έτσι είναι.
1: Το Πασόκ πάει να κάνει πάλι το ίδιο με τον κύριο
0: Νίκο Ανδρουλάκη. Θυμίζω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης στις 3 του μήνα θα βρίσκεται σε εορταστική εκδήλωση στην Κρήτη με στόχο να αξίσει σε εισαγωγικά το θυμικό των ψηφοφόρων, μπας και πάνε στην κάλπη και το ρίξουν εκεί.
1: Βεβαίως το θυμικό των ψηφοφόρων παραπέμπει και στο Τσίπρα της Θεσσαλονίκης παλιότερα. Δεν είναι μια πόλη η οποία, όχι η Θεσσαλονίκη αυτή καθ' αυτή, ο Τσίπρας σε συνδυασμό με τη Θεσσαλονίκη, η οποία συνάδει με το νέο προφίλ που θέλει να προωθήσει ο πρώην Πρωθυπουργός.
0: Κάτσε να τελειώσω με το ρεπορτάζ για να μην το ξεχάσω.
1: Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, αντιλαμβάνεσαι, δεν ήταν εκεί.
0: Εντάξει, απλά να πω κάτι, επειδή είμαστε το 2026 και δεν είμαστε το 2014 με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Εκ των πραγμάτων πρέπει να τον κρίνουμε για ό,τι ακούσουμε αύριο μεθαύριο.
1: Συμφωνώ,
0: το ένα είναι αυτό.
1: Αλλά οι διατελέσσατες πρώην πρωθυπουργοί και το ίδιο ισχύει για τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Πρέπει να υπάρχει συνεξίσωση της κριτικής που τους κάνουμε και εάν έχουν προχωρήσει ή όχι.
0: Συμφωνώ.
1: Στην κατάλληλη αυτοκριτική για τα λάθη τους.
0: Συμφωνώ. Όταν... Απλά να θυμίσω ότι και ο νυν πρωθυπουργός κάποτε έλεγε ότι δεν πρόκειται να κάνει ποτέ επιδοματική πολιτική.
1: Ο νυν πρωθυπουργός θα κριθεί για τα πεπραγμένα του. Έτσι.
0: Θέλω να τελειώσω το ρεπορτάζ. Προσπαθώ να πω. Από την περασμένη εβδομάδα, ο κύριος Τσίπρας με πολύ στενούς τους συνεργάτες, πριν συνεδριάσουν τα όργανα που είδαμε το Σαββατοκύριακο, είχε συσκέψεις κυρίως για την κατεύθυνση, την πολιτική κατεύθυνση που θα πάρουν, τα μέτρα που θα ακούσουμε από αυτόν. Διότι επειδή έχει δεχτεί στο παρελθόν πολύ έντονη κριτική, και όχι μόνο κριτική, και τον έχουν καταψηφίσει, επειδή πολύ απλά σακάτεψε τη μεσαία τάξη. Υπάρχουν τώρα δύο στρατόπεδα στο εσωτερικό της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Το ένα που του λέει και επιμένει ότι πρέπει οπωσδήποτε να εξαγγείλεις ότι θα φορολογήσεις μια μερίδα κόσμου που είναι η πλούση, ας πούμε.
1: Το έχει πει και πατριωτική σφορά.
0: Ναι, και υπάρχει και μια άλλη όμως μερίδα μέσα στο κόμμα που λέει ότι πρέπει και από εμάς να ακουστούν φοροελαφρύνσεις. Όχι δηλαδή να μπούμε στην κατεύθυνση ο Μητσοτάκης να ελαφρύνει τον κόσμο και εμείς να ερχόμαστε να λέμε ότι τον παραίνουμε.
1: Να κοντράρεις ο Μητσοτάκης στο ισχυρό του σημείο. Ναι.
0: Γιατί σε όλες αυτές τις εξαγγελίες, παιδιά, που θα ακούσουμε, είναι πολύ σημαντικό το πολιτικό πρόσημο για μένα.
1: Σωστό.
0: Το ένα που θέλω να πω είναι αυτό.
1: Μπράβο.
0: Πάμε τα υπόλοιπα θα τα αφήσω για τη συνέχεια.
1: Τραγουδάκι και μετά έχω εγώ ένα δημοκρατικό ρεπορτάζ. Πάμε.

0: Είναι εδώ παρόν.
1: Αυτό ισχύει.
0: Λοιπόν, στη Νέα Δημοκρατία λοιπόν προετοιμάζονται για τις εξαγγελίες ΙΔΕΘ. Επαναλαμβάνω, έχει δοθεί μια γεύση για τις περαιτέρω φοροελαφρύνσεις, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχει μια διελκυστίνδα έντονη για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Και εκεί υπάρχει διελκυστίνδα.
0: Θα σου πω γιατί.
1: Υπάρχει στο Τσίπρα.
0: Ποιο είναι το παρασκήνιο εκεί? Από την κυβέρνηση θέλουν να προκαταβάλουν ότι οι όποιες αδικίες προέκυψαν με τον νόμο Χατζηδάκη τότε με τα τεκμήρια, επί της ουσίας για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες θα απαλληφθούν σε ένα ποσοστό, λένε οι ιδεροές, στις τάξεις του 80%. Από την άλλη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος ήταν ο εμπνευστής και εκτελεστής με την καλή έννοια του συγκεκριμένου νόμου, τι σου λέει? Δεν θέλω να φανεί ότι αυτό ήταν ένα λάθος το οποίο το χρεώνομαι εγώ αποκλειστικά και οδήγησε και σε σημαντικές απώλειες της Νέας Δημοκρατίας σε ευρωεκλογές.
1: Θέλω να φανεί ότι ήταν
0: φάνηκε,
1: σωστό.
0: Όπως φάνηκε. Όχι, δεν θέλω να δείξω ότι είναι ότι σωστό. Ότι η όλη λογική και η όλη στρατηγική βασική συνεχίζει να υφίσταται, αλλά πράγματι θα υπάρξουν παρεμβάσεις στο κομμάτι της αποκατάστασης των αδικιών σε ορισμένες περιπτώσεις και δύο, όπως είπαμε, για τους συνεπείς. Και αυτό έχει δημιουργήσει μια κοτρίτσα. Θυμάσαι που από την κυβέρνηση, οι επίσημες ρεαλές, ακόμα και οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Παύλου Μαρινάκη, ήταν στην κατεύθυνση ότι τεκμήρια επί της ουσίας για τους συνεπείς μένει ένα ελάχιστο. Μια ουρίτσα από το γάιδαρο που είχατε δοκιμάσει τα προηγούμενα χρόνια. Από την άλλη, οι διαρροές της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης ήταν στη λογική, επαναλαμβάνω, ότι δεν καταργούμε ως λανθασμένο το σύνολο των παρεμβάσεων, αλλά φροντίζουμε να διορθώνουμε εκεί που πρέπει. Θα δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Εγώ σου λέω το πολιτικό κομμάτι τώρα ποιο είναι, διότι ο Χατζηδάκης.
1: Όχι, πήραμε μια προγεύση στις εκλογές.
0: Διότι ο Χατζηδάκης είναι και πολιτικός καριέρας, δεν μπορεί έτσι να.
1: Τι να πει κανείς, θα τα έχουμε τώρα τα θεματάκια αυτά από εδώ και πέρα. Θέλω να πω το εξής πριν φύγουμε για διαφημίσεις. Υπάρχει ένα ηχητικό με αφορμή την περιπέτεια του Κωνσταντέλια για τον τραυματισμό του. Επειδή κάποιοι έσπευσαν να κάνουν διάφορους συνειρμούς. Θέλω με τη βοήθεια των χεριών του Μυρίδη να το ακούσουμε. Το έχει επιμεληθεί ο Κάτσιος, έτσι. Δεν θέλω σχόλια και παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Είναι το τελευταίο, θα το δεις. Θέλω να το ακούσουμε όμως. Έχει το ενδιαφέρον του και γυρίζουμε.
2: Ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια. Λέω, εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα.
3: Διεκμινάει σε ένα πρόβλημα. Πιάνει το αριστερό του γόνατο, Κωνσταντελιάς. Μοιάζει να γυρνάει το γόνατό του, δείχνει να πονάει πολύ. Ο οποίος θα φύγει μέσα σε χειροκρότημα και κουτσένοντας.
0: Εντάξει, είστε προβοκάτορες.
1: Να πω μόνο ότι ο τραυματισμός παιδιού, του αθλητή, είναι πρώτο θέμα σε κορυφαία site γερμανικά. Πολλοί έσπευσαν να πούν ότι δεν του πήγε πολύ καλά. Εντάξει, εγώ δεν λέω αυτό. Απλώς, εντάξει, το αφήνω εδώ να υπάρχει.
0: Δύο πράγματα. Πρώτον, είναι κρίμα γιατί,
1: πολύ κρίμα,
0: γιατί μπήκε μέσα πρεμιέρα στο γερμανικό πρωτάθλημα, έβαλε γκολ. Είχε κάνει ήδη να τον αγαπήσουν τους φιλάθλους της, με δύο εμφανίσεις, έτσι, τους φιλάθλους της Dortmund, η οποία είναι και ένα κλαμπ για τους μη γνωρίζοντες, η οποία που φτιάχνει καριέρες. Τι παιχταράζε, ο Μπέλιχαμ και ο Χάλαντ είναι οι πρώτοι που μου έρχονται έτσι εύκολα στο μυαλό. Οπότε και ο Κωνσταντέλιας θα είχε και θα έχει λαμπρό μέλλον στην ομάδα αυτή μόλις επιστρέψει με το καλό.
1: Απλώς καλό είναι να ρίξει και ένα ξεμάτιασμα γενικότερα.
0: Υπήρχαν όμως και περιπτώσεις που ο Μητσοτάκης αποδείχτηκε γουρλής.
1: Να σου πω, ρε παιδί μου, κάποιοι το χρέωσαν τώρα στο Μητσοτάκη. Εγώ δεν το χρέωνω στο Μητσοτάκη.
0: Εντάξει, τώρα δηλαδή ο Χρυσάκη Παναγία.
1: Δεν το χρέωνω στο Μητσοτάκη, αλλά γενικότερα.
0: Ναι, παιδί, μαλά άστο κι εσύ. Είναι αυτό που λέμε, άμα δεν σε θέλει. Άμα δεν σε θέλει.
1: Τώρα στην ευχή του Θεού.
0: Νομίζω αυτό το συμβάν με τον Κωνσταντέλια θα στοιχήσει στην κυβέρνηση και τον κρατικό κορβανά άλλα 500 εκατομμύρια σε παροχές.
1: Πάντως, μιας και θα πάει τώρα ο Πρωθυπουργός.
0: Για να καλυφθεί επικοινωνιακά αυτό το κομμάτι.
1: Μιας και θα πάει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, μην κάνουμε άλλες αναφορές γενικά σε πρόσωπα. Καλό θα ήταν να τα αποφύγουμε. Το λέω αυτό γιατί παραδοσιακά λένε διάφορα τσιτάτα οι αρχηγοί εκεί όταν κάνουν και βόλτες στα περίπτερα και διάφορες ξυπνάδες. Και πριν φύγουμε όντως για διάλειμμα, τώρα ακούσουμε και ένα ηχητικό Τσίπρα, ο οποίος παραμένει αμετανόητος. Ο πρόεδρος της Ελλάς. Γιάννη, τι μας αφήνεις με την αφορία?
4: Επειδή με αφορμή τις θέσεις μας που παρουσιάζονται στην καθημερινή αντιπαράθεση, αλλά και πολύ περισσότερο με αφορμή την παρουσία μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ακούγεται συστηματικά από εκπροσώπους της κυβέρνησης, προφανώς κατ' εντολήν Μαξίμου, είναι η γραμμή του Μαξίμου, ότι Ο Τσίπρας είναι αμετανόητος, έτσι να το πω με δύο λόγια. Θέλω να επαναλάβω και να υπογραμμίσω κάτι που, αν φαντάζομαι το έχετε διαβάσει περισσότεροι, το αναφέρω και στο βιβλίο μου. Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αμετανόητος. Είμαι αμετανόητος στην επιδίωξη μιας Ελλάδας της εντιμότητας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. Και από τη γραμμή αυτή δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να απομακρυνθεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτή η γραμμή, το όραμα, αν θέλετε, ο στρατηγικός στόχος, ενώνει και παρακινεί τη συμπαράταξή μας.
0: Γιατί κάποιος πρέπει να υπογραμμίζει ότι είναι έντιμος? Μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό?
1: Για να αντιπαραβάλει ότι κάποιος άλλος δεν είναι έντιμος. Ότι
0: ποιος?
1: Είναι άντιμος. Τώρα ποιος? Όταν θα έχεις τον Τσίπρα μπροστά σου, ρώτα τον.
0: Έχεις εσύ την ανάγκη να σηκωθείς εδώ πέρα το πρωί και να πεις «Είμαι όμορφη». Δεν το βλέπουμε, δεν χρειάζεται να μας το πεις. Δηλαδή η ετοιμότητα, θέλω να πω ότι είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να υφίσταται ούτως ή άλλως σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών.
1: Επειδή όμως,
0: δεν χρειάζεται να το λες.
1: Επειδή όμως τα αυτονόητα δεν είναι πάντα αυτονόητα, υπό την έννοια ότι τα τελευταία χρόνια η χώρα αυτή ταλανίστηκε από κάποια σκάνδαλα τα οποία, όπως και να το κάνεις, στήχησαν. Θέλει ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή το ένα από τα αφηγήματα που θα ακούσουμε να είναι η διαχωριστική γραμμή του ότι εγώ κυβέρνησα με τα όποια λάθη μου, αλλά είμαι έντιμος, δεν σπατάλησα, δεν καταχράστηκα χρήματα, σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση Μητσοτάκη που στιγματίστηκε από μια σειρά σκανδάλων και υποθέσεων. Το λέω έτσι συνοπτικά για να μην κουράσω τώρα, γιατί δεν το θέλω, είναι ακόμα 11.30.
0: Και επί Τσίπρα, είχαμε σκάνδαλα, να υπενθυμίσω εγώ, αλλά να πω το εξής, δεν καταλαβαίνω, επαναλαμβάνω, γιατί ένας πολιτικός αρχηγός θέλει να υπογραμμίσει την ετοιμότητά του.
1: Σου εξήγησα, Αρθανάση.
0: Το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο, επαναλαμβάνω, όταν μιλάμε για διατελέσσατες πρώην πρωθυπουργούς, οι οποίοι θέλουν να επανέλθουν στην εξουσία, εκτός των προτασιών τους, πρέπει να δούμε και κατά πόσο έχουν κάνει αυτοκριτική για το παρελθόν. Για παράδειγμα, και ξεπερνώντας αυτά που έλεγε ο Γεωργιάδης περί χρηματισμού ή οτιδήποτε άλλο, τα βάζω στην άκρη, ακόμα δεν μας έχει απαντήσει ο Τσίπρας, ο οποίος μιλάει για αντιθεσμικές εκτροπές της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης αυτής, τις οποίες και μπορούμε να τις συζητήσουμε και έχουμε υπογραμμίσει κι εμείς, για ποιο λόγο άλλαξε μία εβδομάδα πριν τις εκλογές του 2019 και τους ποινικούς κώδικες, αλλά και να απαντήσει πολιτικά, ενώ έτσι προσέχου, δεν πάμε την κουβέντα εμείς τώρα σε άλλες ατραπούς, να απαντήσει πολιτικά για ποιο λόγο άλλαξε και την ηγεσία της δικαιοσύνης και τους ποινικούς κώδικες μία εβδομάδα πριν στις εθνικές εκλογές.
1: Λοιπόν, θα πάμε να πάρουμε ερωτήτες διαφημίσεις. Θα μπορούσα να απαντήσω, αλλά δεν είναι τώρα το σωστό αυτό, γιατί πρέπει να πέσει το διάλειμμα. Αμέσως μετά θα πούμε για τον μπιφ με Αντώνη Σαμαρά και θα πάμε να συνεντευξιαστούμε και με τον κύριο Παπασταύρου.
5: Ακούτε Ionian FM. Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
8: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 30 και Δευτέρα 31 Αυγούστου προβάλλεται η ρομαντική κωμωδία Αμελή. Η μοναχική Αμελή ζει στο Παρίσι σε έναν δικό της φανταστικό κόσμο. Όταν ανακαλύπτει έναν κρυμμένο θησαυρό, ένα κουτί με παιδικά αντικείμενα, παθιάζεται να βρει τον ιδιοκτήτη του και αποφασίζει να ομορφύνει κρυφά τις ζωές των ανθρώπων γύρω της. Μέσα από μικρά καθημερινά θαύματα και έναν αναπάντεχο έρωτα θα βρει επιτέλους την αληθινή αγάπη. Σκηνοθετεί ο Jean-Pierre Jeunet με τους Οντρέ Τοτού και Ματιέ Κασοβίτς. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
7: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιο FM.

0: Και υπό τους ήχους του Michael Jackson θα μεταφέρω ρεπορτάζ του άλλου Michael Jackson, του Μητσοτάκη.
1: Ωρε φίλε.
0: Α, όχι, μην κάνω αυτό. Εννοώ, ξέρεις, σε επίπεδο φίρμας. Διότι ο άλλος αποδήμησης κύριων, ενώ ο Μητσοτάκης είναι εδώ.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά, επιστρέψαμε 11 και 29. Είστε στον Παραπολιτικά FM. Θανάσης Φουσκίδης στο ένα μικρόφωνο.
1: Στέλλα Καντώνα στο άλλο. Επιλέξαμε να βάλουμε και αυτό το τραγούδι, έτσι, γιατί είναι πρώτη μέρα. Θα έχουμε, είχαμε και δεύτερη, έτσι, παρέμβαση από το Εγχώριο Μουσικό Πεντάγραμμο. Ακούμε αυτή την τραγουδάρα που έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος. Έτσι, μουσική Βασίλης Γκούφας στους στίχους. Είναι η πρώτη εκτέλεση που την ερμήνευσε η Ζωή Φυτούση. Το λέω αυτό γιατί το συγκεκριμένο τραγούδι έτυχε πάρα πολλών διασκευών στην πορεία των χρόνων.
0: Σωστό.
1: Με Δήμητρα Γαλάνη, την Ηρώ Ισαΐα τώρα που το έκανε έτσι πιο ροκ,
0: πιο μοντέρνο.
1: Εμείς βάλαμε την αρχική εκδοχή έτσι για να τη θυμηθούν οι παλιοί και να τη μάθουν οι νεότεροι.
0: Δηλαδή εμείς, τα μικρά παιδιά, ένα
1: τα
0: πράγμα.
1: Μικρά παιδιά.
0: Θέλω να πω τα μηνύματά σας. Λέει η Έλληνα, είναι αμετανόητος και για τον Πανούλη ο εθνικός μας ευεργέτης. Για ποιον λέει τώρα όμως?
1: Τον Καμένο.
0: Α, τον Πανούλη που έκανε δημόσια ανάρτηση για τον καημό του, για τον σφαγέα Μπλάντης. Έκανε μεγάλο κακό στην αριστερά, ο Τσίπρας πολύ μεγάλο.
1: Καλά, βεβαίως σχετικό είναι αυτό. Διότι ανεξαρτήτως των πεπραγμένων την έφερε να κυβερνήσει. Και υπό συγκεκριμένες συνθήκες βέβαια, αλλά δεν ήταν και πολύ αναμενόμενο, αυτό είναι αλήθεια.
0: Και μια πολύ καλή ερώτηση μας στέλνει ο φίλος Μιχάλης. Ο κ. Χρυστοτουλίδης. Ο κ. Παπασταύρου λέει για να επιδοτήσει την τιμή της κιλοβατόρας, είπε ότι αυτό θα γίνει αν η τιμή της ανέβει πάνω από τα 15 λεπτά στο μεγάλο πάροχο που είναι και η πλειοψηφία των καταναλωτών. Μα αγαπητέ μου, πάνω από τις 200 κιλοβατόρες το μήνα η τιμή είναι 15,4. Εκτός λέει αν ο κ. Παπασταύρου θεωρεί ότι η πλειοψηφία των καταναλωτών καταναλώνει κάτω από 200 κιλοβατόρες το μήνα. Και ειδικά το καλοκαίρι που η τιμή στο μεγάλο πάροχο είναι 13,85 λεπτά. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο.
1: Γεια σου, Αμιταμπουρά, και σε
0: σένα
1: όλα τα καλά.
0: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά εδώ πέρα που είναι στην ακρόαση, όπως λέει και ο Θανάσης. Θέλω να πω το εξής. Χρωστάμε το πολιτικό μπιφ που προέκυψε με αφορμή τη συνέντευξη που παραχώρησε χθες ο κύριος Τσούτσιας, εκ των στενότερων συνεργατών
1: για
0: του
1: θέματα επικοινωνίας, ο βασικός συνεργάτης ο Αντώνης Σαμαρά, διαχρονικά.
0: Τι είπε ο άνθρωπος, παιδιά, με δύο λόγια, ότι εδώ πέρα η Νέα Δημοκρατία είναι το σημαντικό Πασόκ και λίγο από λαϊκό ορθόδοξο συναγερμό.
1: Για πάμε να τα ακούσουμε.
2: Κύριε Τσούτσια, ναι. Καταλαβαίνω ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει κλείσει ερβητικά τις πόρτες του με την παράταξη.
3: Όχι, καταλαβαίνετε απολύτως λάθος.
2: Γιατί?
3: Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κλείσει καμία πόρτα με την παράταξη. Υπάρχει το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη
2: είναι Νέα Δημοκρατία.
3: Κατ' όνομα. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη είναι σημειτικό Πασόκ, το παλιό σημειτικό Πασόκ, με ολίγον παλιό λαός και ανάλογα την περίοδο της δημοσκοπήσης ρίχνουμε και δύο ατάκες. Πρόσφατα θυμηθήκανε και τους πολίτες τους δεξιούς ή τους κεντροδεξιούς. Τόσα χρόνια ήταν απαγορευμένη λέξη. Απαγορευμένη λέξη, αν έλεγε δεξιά ή κεντροδεξιά, ειδικά δεξιό, αν έλεγε ήταν απαγορευμένο. Τώρα παραμονές των εκλογών και επειδή οι δικές τους δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει, θυμηθήκα μέχρι το Γράμμο και το Βίτσι.
1: Ποιο σημείθηκε το Γαράμο και το Φίτσι?
0: Δεν ξέρω, πάντως θέλω να πω το εξής. Από την ώρα που έγινε αυτή η δήλωση, όπως καταλαβαίνετε, πριν σας πούμε τώρα εμείς τα δικά μας, τι βγήκε ο κύριος Γεωργιάδης από χθες στο Twitter και είπε ότι καλό είναι να μην λέτε για μένα, να μην τα βάζετε μαζί μου, γιατί ας πούμε προμενίονται θύελες τύπου. Είπε ότι ο κύριος Πλεύρης και ο κύριος Βορύδης και ο ίδιος ήταν επιλογές του Αντώνη Σαμαρά.
1: Μα συγγνώμη, το λαός η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Σαμαράς δεν το έφερε για να μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Δηλαδή, Βορύδης, Πλεύρης και Γεωργιάδης ήταν αποτελέσματα της εκδεξιών, της προς τα δεξιά μάλλον διεύρυνσης τότε του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή τώρα τι συζητάμε.
0: Σήμερα το
1: ποιος έφερε τον Ποφορίδη, τον Πλεύρη, επαναλαμβάνω, και τον Γεωργιάδη?
0: Σήμερα το πήγε ένα βήμα παραπέρα. Είπε σε νέα του συνέντευξη ο κ. Γεωργιάδης ότι άμα αυτός είναι ο spokesman του Σαμαρά, κακή επιλογή. Ότι δεν τον βλέπω, λέει, καλά τον πρόεδρο Σαμαρά. Βγήκε ο κύριος Φλωρίδης, ο υπουργός δικαιοσύνης, και είπε ότι πρώτη φορά στην νεότερη ιστορία επιχειρείται να δημιουργηθεί κόμμα με σκοπό μόνο να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται ο Σαμαράς. Δηλαδή το πάει. Το προώθηκε άλλο Φλωρίδης. Καταλαβαίνετε τώρα, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα για άλλη μια φορά. Βέβαια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, να πω.
1: Να πεις.
0: Κατά ένα ποσοστό, αυτό που είπε ο Τσούτσης δεν είναι και, ας πούμε, δεν έχει και άδικο σε ένα μικρό ποσοστό. Δηλαδή το σημαντικό Πασόκ όντως είναι όλο στην Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή.
1: Λοιπόν,
0: για το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό.
1: Θα τα συζητήσουμε.
0: Okay, εκεί άδικο.
1: Επαναλαμβάνω. Καταρχήν, συμφωνούμε ότι το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό τον έφερε ω Σαμαρά στην Νέα Δημοκρατία.
0: 100%. Δικές του επιλογές.
1: Καλά να πάθουν όμως και ο Βορύδης με τον Γεωργιάδη. Καλά να πάθουν όμως και ο Βορύδης με τον Γεωργιάδη και τον Πλεύρη. Καλά να πάθουν και τα ακούνε. Γιατί όταν του ρωτούσε για το Σαμαρά, λέγανε, αχ, μην σε σχολιάζουμε τον πρώην Πρωθυπουργό και ειδικά εμεί του έχουμε υποχρέωση. Έχουμε υποχρέωση, πάρτε τα τώρα με την καλή. καλή έννοια που θα έλεγε ο Ηλίας Ψινάκης. Κατάλαβες. Δεν λες δεν σχολιάζω, δεν σχολιάζω. Να σου τώρα λοιπόν ότι έχει μετατραπεί σε λαό η Νέα Δημοκρατία που ο Σαμαράς τη μετέτρεψε. Εκείνος τους έφερε.
0: Ναι.
1: Πρώτον, και όχι μόνο τους συγκεκριμένους, απλώς συγκεκριμένοι είναι πιο διάσημοι, πιο φίρμες. Υπήρχαν και άλλοι τότε που περάσανε από τον λαϊκό Ορθόδοξο συναγερμό στη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν δοξάστηκαν τόσο.
1: Δεν δοξάστηκαν τόσο.
0: Λοιπόν, πολύ σωστά. Το άλλο όμως κομμάτι για το σημειωτικό Πασόκ.
1: Ναι, για το σημειωτικό Πασόκ.
0: Και
1: εγώ το έχω, και εγώ το έχω υπογραμμίσει, αλλά κοίταξε, στη ζωή αυτή όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος.
0: Να συμφωνήσω, αλλά επί της αρχής έχει δίκιο σε αυτό.
1: Η δεξιά Νέα Δημοκρατία, η πολύ δεξιά του Σαμαρά, που σαφέστατα η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, ξέχασε την παραδοσιακή της βάση και το πληρώνει δημοσκοπικά τώρα. Σαφέστατα. Έτσι, αλλά έρχομαι να σε ρωτήσω, Στέλλα μου, τι ποσοστά εκλογικά κατέγραψε ο Σαμαράς? 18-27 και μετά ήταν από τον Τζίπρα. Διαφωνούμε.
0: Έχεις δίκιο.
1: Η στρατηγική του Μητσοτάκη της διεύρυνσης προς το Πασόκ και προς οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρω και εγώ τι έφερε. 31, 40 και 41. Αυτό ήτανε.
0: Θα συμφωνήσεις μαζί μου στο εξής.
1: Συγγνώμη. 39, όχι. 39,8. 40,5, 40,8 αν δεν κάνω λάθος ήταν τα τρία εκλογικά.
0: Βγάζει το κέντρο κυβερνήσεις.
1: Ναι.
0: Αναμφίβολα ναι. Σωστά.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό που κυνηγάνε οι εκάστοτε πολιτικοί αρχηγοί που θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί?
1: Τη δεξαμενή του κέντρου.
0: Τι έκανε εύστοχα ο κ. Μητσοτάκης τότε και του βγήκε? Μάζεψε το κέντρο. Και το πράσινο κέντρο, έτσι. Το κέντρο δεν είναι, ας πούμε, μόνο νεοδημοκράτες ή Πασόκοι, το πω έτσι. Είναι και προσωπικότητες που, όπως και να έχει, έχουν ένα γκίλ στην κοινωνία. Για κάποιο λόγο, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι τους ψηφίσανε.
1: Σωστά.
0: Τους ενέταξε στη Νέα Δημοκρατία, σε συνδυασμό με το έργο, με τα καλά του και τα κακά του, όπως και να το κάνουμε τώρα, αυτό το κατάφερε. Δεν μπορείς να πεις όμως ότι δεν έφερε σημαντικό Πασόκ, έτσι, μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Ότι έφερε, έφερε. Συμφωνώ ότι αυτό του έδωσε το μεγάλο πέταγμα, ας πούμε, έτσι. Αλλά μην μας πειράζει και να το λέμε.
1: Εδώ και είναι και καλή πάσα αυτή η κουβέντα που κάνουμε για να περάσουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Παπασταύρου σε λίγα λεπτά. Σε 3-4 λεπτάκια. Παρά 20 δεν είναι, δεν
0: μπορούσα. Ναι, τώρα, 2-3 λεπτά.
1: Ναι. Είναι το εξής. Υπάρχουν κορυφαία στελέχη του σημειωτικού Πασόκ, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, που όχι πιτσιρικάς, έτσι. Έχοντας διαγράψει την πορεία του και έχοντας συμπληρώσει και μια ηλικία σημαντική και βιολογικά και πολιτικά. Κατέβηκε κάτω και πήρε ψήφο στο Περιστέρι και στο Εγάλεο. Και βγήκε πρώτος. Και κέρδισε ένα όνομα, Θεός συγχωρέσον και όλα στο Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ένα ιστορικό για τη Νέα Δημοκρατία επίθετο. Ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, ως προβεβλημένος, θα συμφωνήσω, υπουργός, αλλά έκανε και έργο γι' αυτό και προβλήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επίσης με τα στραβά του και τα καλά του, κατέβηκε στην Αλφα Αθήνας, ιστορική για τη Νέα Δημοκρατία και σημειολογική εκλογική περιφέρεια και βγήκε επίσης πρώτος. Υπάρχουν αυτά λοιπόν τα παραδείγματα. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα που απολαμβάνουν τη εμπιστοσύνη Μητσοτάκη χωρίς να κατέλθουν με σταυρό στην κάλπη. Γι' αυτό λοιπόν, σημειωτικό Πασόκ από σημειωτικό Πασόκ διαφέρει, θέλω να πω.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, πάντως εμένα να πω κάτι. Δεν περίμενα και τόσο μεγάλη, πώς να το πω, ταραχή από τη δήλωση του Τσούτσια. Δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή, πιο πολύ θα ταραζόμουν με αυτά που έχει πει για τα καρτέλο Σαμαράς ενέργειας και το καθεξής, παρά για τα.
1: Ταραχή.
0: Ή για την κριτική που κάνει στα εθνικά θέματα.
1: Ταραχή, έτσι. Γιατί ήταν αυτό γκολ. Εγώ θέλω να κρατήσω δύο πράγματα. Τι είπε, ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν, λέει, το όνομα του κόμματος. Από ονόματα, αλλά τίποτα. Παλιότερα είχαμε και όνομα Πολιτική Άνοιξη, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Που μπορεί να έχουμε και τώρα τη σύγχρονη εκδοχή της. Αλλά θέλω να πω το εξής. Ο Αντώνης Σαμαράς, για να μείνουμε λίγο στην πολιτική, δια του κυρίου Τσούτσια, τι λέει? Εγώ δεν αμφισβητώ, ούτε αποδομώ μέσα μου την παρουσία μου στην παράταξη. Μίλησε για κόμμα Μητσοτάκη και για παράταξη. Το διαχώρισε αυτό προφανώς και δίνοντας μας μία γεύση και των όσων θα πει εφόσον προχωρήσει η σύσταση πολιτικού φορέα στον δρόμο προς εθνικές εκλογές, αλλά πιθανώς και τις στάσεις του μετεκλογικά, δηλαδή την επομένη των εθνικών καλπών, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Εγώ αυτό θέλω να κρατήσουμε. Τι λέει? Είμαι μέρος της παράταξης και της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ το έχω σπάσει με τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Το κρατάμε αυτό, επαναλαμβάνω, και σε επίπεδο προεκλογικής ρητορικής, αλλά πιθανώς και μετεκλογικής ρητορικής και στάσης του κ. Αντώνη Σαμαρά. Ναι.
0: Τέλος πάντων, παιδιά μου, αυτά και με αυτά έχει έρθει η ώρα για το ποδαρικό της νέας σεζόν. Θα το κάνει αυτό ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον πετυχαίνουμε σε περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα. Αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, είναι στα Γρεβενά. Γεια σας, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χαίρομαι που κάνω το ποδαρικό και μάλιστα από τη Βόρεια Ελλάδα, από τα πανέμορφα Γρεβενά. Να έχω μια καλή χρονιά.
0: Τι ωραία. Χαιρόμαστε και εμείς, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, έχουμε πει όποιος κάνει ποδαρικό κρίνεται στο τέλος της σεζόν, να ξέρετε. Οπότε θα βαθμολογηθείτε εκεί.
4: Δεν έχω καμία αμφιβολία γιατί η εκπομπή σας και στη Νέα Ώρα θα είναι το ίδιο πετυχημένη όπως και πέρσι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Είναι ασφαλής η πρόβλεψη.
1: Να μας δίνετε και καμιά είδηση, Υπουργή, και όλα θα πάνε δεξιά για να συζητήσουμε. Ή κεντροδεξιά όπως θέλει ο καθένας. Εντάξει, ό,τι νομίζει καλύτερο.
0: Αφού λέει τώρα για τις ειδήσεις, γιατί είμαστε ένα ενημερωτικό ραδιόφωνο, προς το παρόν τουλάχιστον, με το Θανάση εδώ πέρα. Έχουμε πολλά μηνύματα, κύριε Υπουργέ, με αφορμή το σκέλος που έχει να κάνει με τα ενεργειακά, με την ακρίβεια που επιστρέφει έτσι σε μεγαλύτερη ένταση στο οικονομικό προσκήνιο. Βλέπουμε ότι καταγράφονταν οδικές τάσεις στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Έχετε παραπέμψει στις ανακοινώσεις που θα γίνουν από τον Πρωθυπουργό το Σαββατοκύριακο στην παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα που μας το θέτουν εδώ πέρα ακροατές και λένε αν θα επιδοτήσετε τους λογαριασμούς του ρεύματος. Το πιο βασικό δηλαδή για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
4: Κοιτάξτε, οι ανακοινώσεις για τα μέτρα για την ενέργεια θα γίνουν τον Πρωθυπουργό στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό όμως που θα ήθελα να πω είναι ότι η χώρα μας έχει ένα πολύ σημαντικό μερίδιο στο μείγμα το ενεργειακό από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα τσάπε. Αυτό πολλές μέρες του καλοκαιριού είναι πάνω από το 50%, φτάνει το 55% και το 60%. Και αυτό λειτουργεί ως ανάγχωμα στις αυξημένες τιμές του φυσικού αερίου που πολύ σωστά επισημάνατε. Και έτσι μπορούμε να έχουμε, ήμασταν τον Αύγουστο στην 1/10 χαμηλότερη τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν το 2019 είχαμε την ακριβότερη χονδρική τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μπορεί να περιμένει κανείς στα μέτρα του Πρωθυπουργού και με την ρήτρα διαφυγής, είναι μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ενίσχυση της αγοράς ενέργειας, έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε συγκράτηση και χαμήλωμα των τιμών. Αλλά είναι ένα πλαίσιο μέτρων που ας κάνουμε μια υπομονή για 5-6 μέρες, μέχρι το Σάββατο.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι δεν θα είναι μόνο οι επιδοτήσεις στο τραπέζι.
4: Εγώ δεν μίλησα για επιδοτήσεις, είπα για μέτρα. Αυτό όμως που έχει ανακοινωθεί και δεν έχει δημοσιοποιηθεί καθόλου είναι ότι έχει ανακοινωθεί ένα μέρος της ρήτρας διαφυγής. Ο αντιπρόεδρος, ο κ. Χατζηδάκης, όταν είχε ανέβει στην Φλόρινα, είχε ανακοινώσει το καλοκαίρι ένα πρόγραμμα 50 εκατομμυρίων ευρώ για 10.000 δικαιούχους στη Δυτική Μακεδονία, ένα πρόγραμμα για 3.000 για ηλιακά θερμοσύμφωνα με επιδότηση 60%, 5.000 αντλίες θερμότητας με επιδότηση 60% και 2.000 φωτοβολταϊκά με αποθήκευση. Δηλαδή ένα πρόγραμμα 10.000 δικαιούχων στη Δυτική Μακεδονία 250 εκατομμυρίων. Αυτό είναι ένα στοχευμένο μέτρο για τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας από τη ρήτρα διαφυγής.
1: Και μιας και το αναφέρουμε, επειδή είσαι σε συγκεκριμένη περιοχή, επειδή και συντελείται και μια ενεργειακή μετάβαση, η οποία έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο παρελθόν, αναμενόμενες από εγώ, δεδομένου του γεγονότος ότι ο συγκεκριμένος παράγων ήταν κομβικός για την οικονομική δραστηριότητα και την επιβίωση των κατοίκων στην περιοχή. Θέλετε να μας πείτε τι γίνεται εκεί, πριν περάσουμε και στα υπόλοιπα?
4: Ναι, έχετε δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι η Δυτική Μακεδονία είχε συνδεθεί, ήταν συνδεμένη με το Λιγνίτη. Και καλείται τώρα να βρει τον νέο βηματισμό τη. Να αφήσει ένα παραγωγικό μοντέλο που καθόρισε τη ζωή της επί δεκαετίας, όπως πολύ σωστά λέτε, ουσιαστικά επηρέαζε τα περισσότερα νοικοκυριά. Να πούμε μόνο, και το είπε και ο Πρωθυπουργός στις σκέψεις του Δήτου την Παρασκευή, ότι η απολιγνητοποίηση δεν είναι κάτι που ξεκίνησε τώρα, ούτε το 19. Έχει ξεκινήσει το 2010. Γιατί στην πραγματικότητα, με την τιμή των ρήπων εκεί που είναι, δεν είναι ένα οικονομικό μοντέλο. Αυτό που άλλαξε είναι ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης που εξασφαλίστηκε ένα ποσό πάνω από ένα δις και αυτή τη στιγμή προχωρούμε σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Είναι σωστό, είναι ακριβές ότι οι κάτοικοι της Μακεδονίας είναι επιφυλακτικοί και οφείλουμε να τρέξουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και σε αυτό το νέο παραγωγικό μοντέλο η ΔΕΗ πάλι, όχι με το λιγνίτη, αλλά με τις νέες μορφές ενέργειας. Επισκεφτήκαμε την Παρασκευή την καρδιά. Στην πραγματικότητα η μονάδα καρδιά είναι εκεί που κατασκευάζεται η νέα μονάδα CTA στη Δυτική Μακεδονία. Mm-hmm. Η ΔΕΗ υλοποιεί ένα επενδυτικό πλαίσιο μέχρι το 2030 πάνω από 5,5 δις, το οποίο θα φέρει πολλές θέσεις εργασίας. Θα έχουμε αντιλησιοταμίευση, θα έχουμε νέα ισχυρά φωτοβολταϊκά πάρκα, θα έχουμε αποθήκες
0: ενέργειας. Τότε το ΠΑΣΟΚ για ποιο λόγο εξανίσταται, κύριε Υπουργέ? Είδαμε τροπολογία από την πλευρά του κυρίου Κοκουλόπουλου, που εντάξει, έχει και, κατάγεται κιόλας από εκεί.
4: Κοιτάξτε, η εποχή του Λιγνίτη έχει τελειώσει. Mm-hmm. Όποιος μένει στην εποχή του Λιγνίτη, νομίζω μένει στο παρελθόν. Οφείλουμε να εκμεταλλευτούμε και να προχωρήσουμε στις νέες μορφές ενέργειας, στα data center, σε αντιλησιοταμίευση, σε όλα αυτά που μπορούν να κάνουν την Δυτική Μακεδονία ξανά μια παραγωγική περιοχή. Και αυτό δεν είναι μελλοντικό μόνο. Πήγαμε στην. Ο κ. Μητσάκη ήταν ο πρώτο πρωθυπουργό που πήγε στη βιομηχανική περιοχή στη ΔΥΠΕ στη Φλόριδα. Mm-hmm. Πήγαμε στην επιχείρηση Τότη. Πήγαμε στην Wonderplan, ένα θερμοκήπιο πρότυπο υδροπονικής καλλιέργειας ντομάτας, το οποίο θα απασχολήσει 400, θα έχει 400 νέες θέσεις εργασίας. Και δεν πήγαμε μόνο στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, πήγαμε και στο Ξινόνερο, μια δημοτική επιχείρηση που είχε 8-9 υπαλλήλους και τώρα έχει 60. Η Δυτική Μακεδονία προχωράει σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Και αυτό είναι προτεραιότητα η κυβέρνηση.
0: Ναι, το κρατάμε τώρα αυτό που λέτε. Να μας πείτε τώρα κάτι άλλο. Πριν από λίγη ώρα φιλοξενήθηκε εδώ στον ραδιοσταθμό των παραπολιτικών ο συνάδελφός σας, ο κ. Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, με αφορμή τα όσα βλέπουμε από την Τουρκία τις τελευταίες ημέρες. Ξεκαθάρισε ότι θα υπάρχει απάντηση εκ μέρους της χώρας μας σε κάθε τυχόν αυθαιρεσία από τη γείτονα. Προανήγγειλε επίσης ότι ακόμα και μέσα στο 26 μπορεί να δούμε την επανεκκίνηση των ερευνών και πόντισης του καλωδίου. Με αφορμή εντωμεταξύ τα ειδικά χωροταξικά για ΑΠΕ και τουρισμό, είδαμε αντιδράσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Θέλω να μας πείτε, είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο και στο πεδίο εδώ που έχουμε φτάσει?
4: Κοιτάξτε, εγώ είμαι υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, οπότε μπορώ να σας πω, στο δικό μου πεδίο είμαστε έτοιμοι και προχωρούμε με σχέδιο σε όλα τα έργα. Και είναι πολύ σωστό αυτό που ο κ. Γεραπετρίτης, ότι η είσοδος της Meridian, ενός από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς ομίλους της Γαλλίας, στο GSI, ουσιαστικά πολλαπλασιάζει, ενισχύει την δύναμη υλοποίησης. Να θυμίσω ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, που δεν είναι γνωστό σε πολλούς, είναι η εταιρεία η οποία κατασκεύασε την υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση του Ηνωμένου Βασιλείου με τη Γερμανία. Άρα, λέμε μια εταιρεία που κατεξοχήν γνωρίζει το αντικείμενο. Είναι ευρωπαϊκή εταιρεία. Το GSI είναι ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και το οποίο έχει να συνδέσει όχι μόνο να τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, αλλά να συνεχίσει μετά και από την Κύπρο στο Ισραήλ. Άρα, είναι ένα έργο το οποίο. Και η Ευρώπη δεν είναι ένα έργο ελληνικού ενδιαφέροντος μόνο, κυπριακού ενδιαφέροντος μόνο, γαλλικού ενδιαφέροντος μόνο, είναι ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
0: Απλώς εγώ σας ρώτησα αν σας ανησυχεί και πόσο η στάση της Τουρκίας σε όλα αυτά που παρακολουθούμε.
1: Γιατί ανοίγει τη βεντάλια των αμφισβητήσεων, Υπουργέ, και σε μέτωπα τα οποία, επειδή αφορούν άμεσα και το χαρτοφυλάκιό σας, μιλάμε για το χωροταξικό πλαίσιο και στον τουρισμό και σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε βιομηχανία, θέλω να πω ότι αγγίζει και ζητήματα τα οποία αφενός άπτονται το χαρτοφυλάκιό σας, αφετέρου όμως δεν μας είχε συνηθίσει η Τουρκία σε αυτού του είδους την αντιπαράθεση, σε αυτά τα μέτωπα τουλάχιστον, σε αυτά τα κομμάτια.
4: Νομίζω το γεγονός ότι προχωράμε με σχέδιο στο πεδίο. Με έργα, πάντα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, δημιουργεί αυτές τις λεκτικές αντιδράσεις της Τουρκίας. Προφανώς δεν έχουν κάποιο εννοώ αποτέλεσμα, προφανώς δεν αλλάζουν τη δικιά μας στρατηγική, με θεσμικό τρόπο, με αυτοπεποίθηση, προχωρούμε έτσι ώστε να αποκτήσει νέα τροχιά υλοποίησης και το GSI και η χωροθέτηση την οποία ολοκληρώσαμε. Και μια και το αναφέρατε, γιατί πραγματικότητα. Προφανώς ρωτάτε το θέμα με την Τουρκία, να κρατήσουμε ότι η χώρα μας για πρώτη φορά, μετά από πάρα πολλά χρόνια, από δεκαετίες, οργάνωσε το χώρο. Για πρώτη φορά.
0: Τα θαλάσσια πάρκα τα δικά μας πότε θα προχωρήσουν τώρα που λέτε για αυτή την οργάνωση που έχει έτσι?
4: Δεν θέλετε να επισημάνουμε ότι έχουμε τα χωροταξικά για την
0: Ελλάδα? Όχι, να το επισημάνουμε, γιατί όχι? Να το
4: επισημάνουμε. Όχι γιατί όλοι οι υπάλληλοι και οι υπηρεσιακοί δουλεύουν με τον Άγουστο, το λέω γιατί είναι σημαντικό. Πρέπει να οργανώσουμε το χώρο στην πατρίδα μας. Πρέπει να μπορούμε να ξέρουμε πού θέλουμε να έχουμε ανανεώσιμες και πού δεν θέλουμε. Όταν το πρώτο έγινε το 2008 από τον Γιώργο Σουφλιά. Είχαμε ένα γίγα. Ουσιαστικά θέλαμε αν μπορούμε όπου μπορούμε. Τώρα έχουμε 18 γίγα. Δεν θέλουμε σε περιοχές Natura, δεν θέλουμε σε δάση, δεν θέλουμε σε δασικές εκτάσεις. Το ίδιο με τον τουρισμό. Τι είδους τουρισμό θέλουμε? Θέλουμε τα τεράστια, τα μεγάλα ξενοδοχεία που βλέπουμε, για παράδειγμα, τα παράλια απέναντι, ή θέλουμε πιο ποιοτικό? Όλα αυτά είναι σημαντικά. Δεν θέλω να τα μειώσω. Είναι σημαντικό να είναι. Αλλά δεν θέλω να αποφύγω την ερώτησή σας. Έχει υπογραφεί από μένα το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος. Mm-hmm. Είναι για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1, Νότιες Κυκλάδες. Και είναι στη διακίνηση στα άλλα Υπουργεία για να πάει στο ΣΤΕ. Νομίζω μετά την επεξεργασία του ΣΤΕ, στην αρχή του επόμενου χρόνου, θα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην επίσημη έναρξη λειτουργίας τους. Αυτό το οποίο κάνουμε όμως, το είδατε στο νόμο ψηφίστηκε τον Ιούλιο από τη Βουλή, είναι ότι οργανώνεται η σχετική γενική διεύθυνση στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, στον ΦΠΚ, για να υπάρχει ένα συγκεκριμένο τμήμα. Έχει επανδρωθεί με συγκεκριμένα τεχνικά μέσα, γιατί ξέρετε, το θαλάσσιο πάρκο δεν είναι ένα σχέδιο στα χαρτιά. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να λειτουργεί στην πράξη, να μπορεί να το περιφρονήσει. Και σε αυτό προχωρούμε σύμφωνα με το σχεδιασμό, ούτως ώστε να έχουν πάρθει όλα τα απαραίτητα μέσα για να μπορεί το πάρκο να λειτουργήσει τον επόμενο χρόνο.
1: Υπουργέ, πριν πάμε σε αμυγός πολιτικά, πολύ σύντομα, γιατί το ρωτάω ο φίλος ο Νίκος εδώ, τι σημαίνει η ανάπτυξη, λέει, με τα data centers, τι προσιθέμενη αξία δίνει στην οικονομία η επιλογή αυτή, λέει, για να καταλάβουμε κι εμείς. Εύλογο το ερώτημα, να πω. Σωστό. Εγώ. Και χρηστικό.
4: Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια νέα βιομηχανική επανάσταση. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Αμερικής, ο Doug Burgum, είπε ότι ο ανταγωνισμός για τεχνητή νοημοσύνη είναι εισάξιος με τον ανταγωνισμό που υπήρχε με την κούρσα των εξοπλισμών το 1980, την εποχή Reagan. Όποιες χώρες μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη, μπορούν να έχουν ενέργεια που να μπορούν να αξιοποιούν τα ωφέλη της τεχνητής νοημοσύνης, θα προχωρήσουν. Όσα μείνουν πίσω, θα συγκρίνουν με την οπισθοχώρηση που είχαν τα κράτη που δεν μπορούσαν να προχωρήσουν τη βιομηχανική επανάσταση. Άρα, είναι πολύ σημαντικό ότι η κυβέρνηση είναι στην πρωτοπορία για την ανάπτυξη. Και βέβαια, και αυτό, mm-hmm. και αυτό δεν μπορεί να γίνει, δεν πρέπει να γίνει χωρίς οργάνωση. Και τα data center πρέπει να είναι με συγκεκριμένα προϋποθέσεις και κριτήρια. Γι' αυτό είπα και προηγουμένως ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση αυτή οργανώνει το χώρο. Οργανώνει το χώρο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τον τουρισμό, για τη βιομηχανία, ναι, και για τα data centers.
1: Λοιπόν, τώρα εσείς που είστε, που αν είχαμε και 10 σαν και εσάς, η Ελλάδα θα ήταν άλλη. Πώς κρίνετε, το είπε ο κύριος Σαμαράς, όχι εγώ.
0: 10 διπλωμάτες, τον κύριο Παπασταύρου.
1: 10 Παπασταύρου, είπε συγκεκριμένα ο κύριος Σαμαράς, είχε πει. Αν είχαμε 10 Παπασταύρου, η Ελλάδα θα ήταν καλύτερη. Έρχομαι λοιπόν να σας ρωτήσω, είστε σε ένα κόμμα που είναι μισό λαός και μισό σημητικό Πασόκ? Είστε και από παλιά στη Νέα Δημοκρατία, εσείς δεν είστε τωρινός, για όσους δεν γνωρίζουν. Από τα νιάτα σας.
4: Είμαι από το συγκεκριμένο το 1985. Είμαι ο πρόεδρος Γενικής Συνέλευσης των Πρωτοετών Φοιτητών της Νομικής. Κοιτάξτε, ήμουνα στα γρεβενά όταν άκουσα τις δηλώσεις. Πολύ ατυχής δηλώσεις. Πολύ ατυχής δηλώσεις. Δηλαδή, ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Κικίλιας, η κυρία Κεφαλογιάννη, η κυρία Κεραμέως, όλοι αυτοί τι είναι? Πολύ ατυχής δήλωση και δείχνει μια όχι σωστή κατεύθυνση.
1: Φαίνεται όμως ότι
0: δίνει, κάτι.
1: Συγγνώμη, πολύ σύντομα, δίνει μια διέξοδο στους αναποφάσεις τους και απογοητευμένους νεοδημοκράτες ο κύριος Σαμάρας. Δημοσκοπικά το λέω, γιατί δεν φαίνεται να παίρνει άμεσα ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία να έχουμε άμεσες διαρροές, όμως στη δεξαμενή των αναποφάσεων έχει ρίσματα.
4: Αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι είναι ατυχές να χαρακτηρίζει κανείς τη Νέα Δημοκρατία σήμερα με τον τρόπο τον οποίο έκανε ο συνεργάτης ο κ. Σαμαράς.
0: Βάζει φωτιά στα όσα είπατε προημερών, ότι πιστεύετε στην ενότητα της κεντροδεξιάς, αυτές οι δηλώσεις?
4: Κοιτάξτε, πιστεύω στην ενότητα της κεντροδεξιάς.
0: Και εντάσσεται και ο Αντώνης Σαμαράς σε αυτό?
4: Πιστεύω και την υπηρετώ
0: σε αυτό το ενωτικό σχήμα που λέτε, όμως εντάσσεται και ο κύριος Σαμαράς μετά από αυτές τις δηλώσεις που ακούσαμε?
4: Εγώ πιστεύω ότι αυτές οι δηλώσεις δεν εκφράζουν τον κύριο Σαμαρά, αν με ρωτάτε.
0: Είναι ο πιο στενός του συνεργάτης.
4: Δεν μπορεί. Μα όλος αυτός που ανέφερε ήταν υπουργοί του Αντώνη Σαμαρά. Εμένα μου ανέφερε τη διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Την νίκη και αναμένως την επέλεξε. Όλοι αυτοί τώρα είναι δυνατόν ο Αντώνης Σαμαράς να τους θεωρεί ή πασόκους ή λαός?
0: Ναι. Να πω κάτι άλλο.
4: Και να πω και κάτι άλλο. Όταν ήμασταν στο ποσοστό το 18,7 το Μάιο του 2012, και πολύ σωστά ο εκλεγμένος αρχηγός της Δημοκρατίας και μετά πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, έκανε τη διπλή διεύρυνση. Και έτσι πήγαμε στο 29. Mm-hmm. Δεν μπορεί ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Θανάσης Πλεύρης και ο Μάκης Βορύδης τότε να είναι καλοί και μετά από 14 χρόνια να είναι κακοί.
0: Άρα, μήπως καταλήγουμε σε αυτό που είπε ο κύριος Φλωρίδης, ότι κάνει ένα κόμμα, επιχείρει να κάνει ένα κόμμα ο κύριος Σαμαράς για να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται.
4: Δεν ξέρω τι είπε ο κύριος Φλωρίδης. Ξέρω ότι οι δηλώσεις του συνεργάτη κ. Σαμαράς χθες είναι απόλυτα ατυχείς. Και πιστεύω ότι δεν τον εκφράζουν.
0: Ναι. Να πω και κάτι τελευταίο. Ο Αλέξης Τσίπρας για εσάς είναι ένας αμεληταίος αντίπαλος, κύριε Υπουργέ.
4: Ο Αλέξης Τσίπρας για μένα είναι κάποιος που οφείλει να ζητήσει συγγνώμη για την πονικοποίηση της πολιτικής ζωής. Που δεν δικαιούται να μιλάει για διαφθορά, γιατί η μέγιστη μορφή διαφθοράς είναι να ποινικοποιήσει τη δικαιοσύνη, να ποινικοποιήσει την πολιτική ζωή, mm-hmm. να εργαλειοποιήσει τη δικαιοσύνη, να προσπαθήσει να κλείσει φυλακή με κακουργήματα τα οποία μετά πέφτουν στους πολιτικούς αντιπάλους, θέους πρωθυπουργούς, τον διοικητή της Όρδας Ελλάδος. Άρα για μένα είναι κάποιος που οφείλει να κάνει μια πολύ γενναία αυτοκριτική.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε,
0: Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
4: Να είστε καλά από τα Γρεβενά. Να είστε καλά.
0: Χαιρετισμούς εκεί στη Δυτική Μακεδονία. Γεια σας. Γεια σας.
4: Να είστε καλά, γεια.
1: Πώς το έλεγε η Σοφία Φιλιππίδου Γιοξενού, Γρεβενά, Γρεβενά, η αγαπημένη μου πόλη.
0: Το ξέρεις ότι τα Γρεβενά που είναι μια μονοεδρική.
1: Σε μένα το λες. Μονοεδρική περιφέρεια.
0: Συγγνώμη που το λέω σε εσένα, ναι. Τα Γρεβενά μας χωρίζουν, να ξέρεις. Μεταξύ Κοζάνης και Καλαμπάκας, τα Γρεβενά είναι αυτά.
1: Σωστό.
0: Τα οποία παρεμβάλλονται και μας χωρίζουν.
1: Ένα τσάκ πιο κοντά στην Καλαμπάκα πια με τον Ε65. Είναι ένα 25 λεπτό βαριά.
0: Ήθελα να πω ότι τώρα ο Ε65 θα βοηθήσει πολύ, γιατί θα δοθεί μάχη των μαχών για τα Γρεβενά από όλα τα κόμματα, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί η ψήφος του κόσμου εκεί πέρα θα γίνει αγώνας.
1: Ναι, η μονοεδρική περιφέρεια,
0: ναι,
1: και ένας νομός με πολλά έτσι ανοιχτά ζητήματα, ναι. Όπως συνολικά η Δυτική Μακεδονία.
0: Όπως το δημογραφικό, οι θέσεις εργασίας, είναι δύο από τα εκ των βασικότερων, δηλαδή το δημογραφικό και η ανεργία. Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Sensei, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που παινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
7: Ιόνιον FM Stereo.

0: βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
4: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
5: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικος Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα έτοιμο παράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
8: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
9: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 30 και Δευτέρα 31 Αυγούστου προβάλλεται η ρομαντική κωμωδία Αμελή. Η μοναχική Αμελή ζει στο Παρίσι σε έναν δικό της φανταστικό κόσμο. Όταν ανακαλύπτει έναν κρυμμένο θησαυρό, ένα κουτί με παιδικά αντικείμενα, παθιάζεται να βρει τον ιδιοκτήτη του και αποφασίζει να ομορφύνει κρυφά τις ζωές των ανθρώπων γύρω της. Μέσα από μικρά καθημερινά θαύματα και έναν αναπάντεχο έρωτα, θα βρει επιτέλους την αληθινή αγάπη. Σκηνοθετεί ο Ζαν-Πιέρ Ζενέ με τους Οντρέ Τοτού και Ματιέ Κασοβίτς. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
8: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
10: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια. Το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος. Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
11: Διαβάστε στην απογευματινή μειώσεις τιμών στο ράφι ή αυξήσεις μισθών στην τσέπη. Φτηνότερα κατά 5 έως 7% μεσοσταθμικά και έως 30% από σήμερα 1725 κωδικοί προϊόντων. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Άλμα από τα 920 στα 970 ευρώ για τον κατώτατο τον Απρίλιο. Η Ελλάδα θωρακίζεται με την ασπίδα του Αχιλλέα. Σήμερα οι υπογραφές της Μεγάλης Αμυντικής Συμφωνίας στο Τελ Αβίβ. Όλες οι κρίσιμες αλλαγές σε διαθήκες και κληρονομιές από 16 Σεπτεμβρίου. Τα ωφέλη για χιλιάδες οικογένειες. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
12: Ακούτε Ionian FM. που αντιδράσει η Τουρκία, τι κάνουμε, είναι η εύλογη ερώτηση που επίσης του τέθηκε και απάντησε. Το διεθνές δίκαιο είναι σαφές, δεν απαιτείται για το έργο η άδεια της Τουρκίας και δεν θα ζητηθεί. Όσον αφορά τώρα την πιθανή αντίδραση της Τουρκίας, προσέθεσε ότι είμαστε έτοιμοι, δεν ανησυχούμε, έχουμε αυξημένη προσοχή και προετοιμαζόμαστε για κάθε σενάριο.
13: Μάλιστα, Κατερίνα, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα για όσα είπε ο Γιώργος Γεραπετίτης σχετικά με το καλώδιο ανάμεσα στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και ότι αυτό θα ξεκινήσει, όπως προείπες και εσύ, μπορεί να ξεκινήσει ακόμα και μέσα στο έτος που διανύουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα και επιστρέφουμε.
14: Η εκτίμηση την οποία έχω είναι ότι πράγματι θα είναι μέσα στους επόμενους μήνες, πιθανότατα και εντός του 2026. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις κοινοποιήσεις, το διεθνές δίκαιο είναι πάρα πολύ σαφές. Δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια της Τουρκίας. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα ζητήματα αυτά. Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος έχουν μια απολύτως κοινή κατανόηση τόσο για τη σημασία του έργου, όσο και για τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί. Άρα τα ζητήματα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Άδεια δεν πρόκειται να ζητηθεί.
15: Εκτιμάτε ότι μπορεί, ανησυχείτε, ότι μπορεί η Τουρκία επί του πεδίου να δημιουργήσει προβλήματα? Ενώ επεισόδια θερμού.
16: Τη διαδικασία της πόντισης, για παράδειγμα.
14: Εμείς είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο, από το πιο ήπιο έως το πιο έντονο. Αυτή είναι η δουλειά μας. Εκείνο το οποίο κάνουμε, ναι, και το κάνουμε με συνέπεια και με ευθύνη, είναι να προετοιμαζόμαστε για κάθε σενάριο.
13: Λοιπόν, αυτά είπε η Κατερίνα, όπως ακούσαμε, σχετικά με την πόντιση του καλωδίου, αλλά όπως είπες και εσύ, αναφέρθηκε και στο θέμα της γαλάζιας πατρίδας. Είπε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για εσωτερική κατανάλωση. Παρ' όλα αυτά, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει λάβει τα μέτρα της και είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο. Λοιπόν, να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα και στη συνέχεια θα μας πεις όλα όσα προκύπτουν σε σχέση με τις υπογραφές. Πρόκειται σήμερα να υπογραφεί, αυτή την ώρα πέφτουν οι υπογραφές στο Τελαβίβ για μια πολύ σημαντική συμφωνία. Να ακούσουμε λοιπόν πρώτα τον Γιώργο Γεραπετρίτη σχετικά με όσα δήλωσε για τα περί γαλάζιας πατρίδας που ισχυρίζονται οι Τούρκοι.
14: Το πρώτο είναι ότι δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα εξ όσων γνωρίζω, όπως δεν γνωρίζουμε επίσης και το περιεχόμενο του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Άρα θα πρέπει να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Ήδη για το ζήτημα αυτό έχουμε λάβει τα μέτρα μας, έχουν ενημερωθεί ως όφυλαν και οι αρμόδιες ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές. Το δεύτερο είναι ότι μια τέτοια ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας δεν παράγει κανένα εξωτερικό αποτέλεσμα. Είναι ένα ζήτημα, αν θέλετε, εσωτερικής κατανάλωσης, το να υπάρξει ένας νόμος ο οποίος καθορίζει ζητήματα θαλάσσιας δικαιοδοσίας δεν έχει καμία εξωτερική ένωμη συνέπεια. Δεν είναι, για να το πω έτσι απλά, όπως το δικό μας θαλάσσιο χωροταξικό, το οποίο έχει ισχύ ευρωπαϊκού κεκτημένου. Η Ελλάδα θα αντιδράσει προφανώς όπως κρίνει. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι δεν θα πρέπει να ισχύει ούτε αντιπολίτευση, ούτε η ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κυβέρνηση μεριμνά για τη διεύρυνση των εθνικών συμφερόντων. Ήδη έχει υπάρξει ενημέρωση των διεθνών οργανισμών και ιδίως των ευρωπαϊκών αρχών για τα ζητήματα τα οποία αφορούν τα ελληνοτουρκικά. Σε κάθε τυχόν αυθαιρεσία και επιθετικότητα θα υπάρχει και μια απάντηση εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας.
13: Λοιπόν, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 μίλησε και ο Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Ενέργειας. Νωρίτερα τόνισε στη Στέλλα Γκαντώνα και στον Θανάση Βουσκίδη ό,τι αφορά σε σχέση με την πόντιση του καλωδίου. Στο θέμα δηλαδή που αναφέρθηκε νωρίτερα και ο κύριος Γεραπετρίτης. Περισσότερα για τη συνέντευξη αυτή, η οποία και αυτή, από αυτή προέκυψαν πολλές ειδήσεις, θα μας δώσει τώρα η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου από το powergame.gr. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
17: Καλό μεσημέρι, Έλλη, σωστά. Ο κ. Παπασταύρου κλήθηκε να δηλώσει, να σχολιάσει τις δηλώσεις του κ. Γεραπετρίτη σχετικά με το καλώδιο και την αναφορά του για ενδεχόμενη έναρξη των θαλάσσιων ερευνών πιστού στα διεθνή ύδατα, ακόμα και μέσα στο έτος του 2026. Ο κ. Παπασταύρου επιφυλάχθηκε να απαντήσει, γιατί όπως είπε, δεν είναι ακριβώς θέμα της αρμοδιότητάς του. Τόνισε όμως ότι είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο πεδίο για το καλώδιο και προχωράμε σχέδιο, ότι ο πλευράς Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να προχωρήσει το έργο και έκανε μια πολύ εξήγηση πόσο μεγάλη σημασία έχει η είσοδος της Μερίδια στο καλώδιο Ελλάδας Κύπρου ως βασικού μετόχου, διότι του δίνει, το προσδίδει μια πολύ ισχυρή δυναμική συνοποίησή του και επισφραγίζει σε και καθιστά πολύ σαφές ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο και όχι απλά για ένα ελληνικό έργο, Έρη.
13: Ναι.
17: Από εκεί και πέρα, ρωτήθηκε ο κύριος Παπασταύρου και όσον αφορά το σχεδιασμό για τα εθνικά θαλάσσια πάρκα, το οποίο επίσης είναι ένα θέμα το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω, συζήτηκε και από τον κύριο Γεραπετρίτη, και είπε ότι από την πλευρά του ΙΠΕΝ έχει γίνει σχετική προεργασία, έχει υπογραφεί το προεδρικό διάταγμα, βρίσκεται σε επεξεργασία από τα άλλα υπουργεία και εκτίμησε ότι όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία του Υπουργείου Επικρατείας, λογικά θα τεθεί φυσική στις αρχές του 2027. Από εκεί και πέρα, όπως είναι αναμενόμενο, ο κ. Παστάδου ρωτήθηκε και τοποθετήθηκε όσον αφορά τα μέτρα που αναμένονται για το ρεύμα στην ΔΕΣ.
13: Ναι,
17: ενόψηκε την ανανόηση του τελευταίου διάστημα των χωροπορικών τιμών στην αγορά ηλεκτρισμού, οι οποίες προϊονίζονται μια πιθανή άνοδο στα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου, τα οποία θα ανακοινωθούν έρι αύριο.
13: Το κλειδί είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
17: Ναι, πράγματι αυτό είναι. Και ο κ. Παστάβρος επιτυλάχθηκε να απαντήσει σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο που θα έχουν τα μέτρα. Απέχει να αναφερθεί και στη λέξη επιδότηση, αν και είναι πολύ πιθανό να δούμε κάτι τέτοιο. Παρέμβηκε στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στις ΔΕΣ το τέλος της εβδομάδας. Τόνισε όμως ότι είναι πάρα πολύ βασικό, ανάχρονο και πάρα πολύ σημαντικό ο ρόλος που παίζουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χωρίς τις οποίες θα ήταν πολύ ακριβότερες τιμές, όπως τόνισε, όταν έχουμε πολύ καλές συνθήκες, έχουμε ήλιο και αέρα. Είδαμε στον Αύγουστο να καλύπτουν οι ΑΠΕ μέχρι σε 55% του συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, της συνολικής ζήτησης, με αποτέλεσμα να έχουν συγκρατηθεί οι τιμές σε κάποιο βαθμό και να είμαστε αυτή τη στιγμή ένα τη δέκατη χαμηλότερη στην Ευρώπη, ενώ παλιότερα ήμασταν από τις πιο ακριβές αγορές. Από εκεί και πέρα να πούμε την πιστηρία ότι ούτως ή άλλως είχαμε ένα πρώτο μέτρο το οποίο ανακοινώθηκε πριν από λίγο μάλιστα, ανακοινώθηκε ότι παρατείνεται και για το Σεπτέμβριο η επιδότηση στο δίζελ, το οποίο είναι ένα μέτρο το οποίο σίγουρα θα ανακουφίσει για το επόμενο μήνα τους.
13: Γιατί σύμφωνα και με τα τελευταία στοιχεία, Λέλα Χρυσανθοπούλου, η Ελλάδα παραμένει μέσα στις χώρες με την υψηλότερη τιμή στη βενζίνη και στο ντίζελ φυσικά και στο πετρέλαιο. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε καμία σχέση με τις χώρες που προηγούνται από εμάς, ενώ σε οικονομικά μεγέθη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λέλα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κ. Σταύρος Παπασταύρου στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Φουσκίδη.
18: Η είσοδος της Meridian, ενός από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς ομίλους της Γαλλίας, στο GSI, που ουσιαστικά πολλαπλασιάζει, ενισχύει την δύναμη υλοποίησης, είναι ευρωπαϊκή εταιρεία. Το GSI είναι ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και το οποίο έχει να συνδέσει όχι μόνο τερματικά.
17: Πολύ λίγο μάλιστα, ανακοινώθηκε ότι παρατείνεται και για το Σεπτέμβριο η επιδότηση στο δίζελ, το οποίο είναι ένα μέτρο το οποίο σίγουρα θα ανακουφίσει για το επόμενο μήνα.
13: Γιατί σύμφωνα και με τα τελευταία στοιχεία, Λέλα Χρυσανθοπούλου, η Ελλάδα παραμένει μέσα στις χώρες με την υψηλότερη τιμή στη βενζίνη και στο ντίζελ φυσικά και στο πετρέλαιο. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε καμία σχέση με τις χώρες που προηγούνται από εμάς, ενώ σε οικονομικά μεγέθη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λέλα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κ. Σταύρος Παπασταύρου στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Φουσκίδη.
18: Η είσοδος της Meridian, ενός από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς ομίλους της Γαλλίας, στο GSI, που ουσιαστικά πολλαπλασιάζει, ενισχύει την δύναμη υλοποίησης, είναι ευρωπαϊκή εταιρεία. Το GSI είναι ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και το οποίο έχει να συνδέσει όχι μόνο να τερματίσει

0: επενδυτικούς ομίλους της Γαλλίας στο GSI, που ουσιαστικά πολλαπλασιάζει, ενισχύει την δύναμη υλοποίησης. Είναι ευρωπαϊκή εταιρεία. Το GSI είναι ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και το οποίο έχει να συνδέσει όχι μόνο να τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, αλλά να συνεχίσει μετά και από την Κύπρο στο Ισραήλ. Άρα είναι ένα έργο το οποίο και η Ευρώπη δεν είναι ένα έργο ελληνικού ενδιαφέροντος μόνο, κυπριακού ενδιαφέροντος μόνο, γαλλικού ενδιαφέροντος μόνο, είναι ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
1: Απλώς εγώ σας ρώτησα αν σας ανησυχεί και πόσο η στάση της Τουρκίας σε όλα αυτά.
0: Το γεγονός ότι προχωράμε με σχέδιο, στο πεδίο, με έργα, πάντα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, δημιουργεί αυτές τις λεπτικές αντιδράσεις της Τουρκίας. Προφανώς δεν έχουν κάποιο εννοώ αποτέλεσμα. Mm-hmm. Προφανώς δεν αλλάζουν τη δικιά μας στρατηγική. Με θεσμικό τρόπο, με αυτοπεποίθηση, προχωρούμε έτσι ώστε να αποκτήσει νέα τροχιά υλοποίησης.
2: Και από την ενέργεια να περάσουμε και πάλι στην άμυνα. Η Κατερίνα Τσαμούρη είναι και πάλι μαζί μας, διότι σήμερα υπογράφουν, πέφτουν οι υπογραφές σε μια συμφωνία μαμούθ. Περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια αφορούν την άμυνα, την ασπίδα του Αχιλλέα, Κατερίνα.
3: Μόλις έπεσαν λοιπόν οι υπογραφές στο Τελ Αβίβ μεταξύ των επικεφαλής των διευθύνσεων εξοπλισμών της Ελλάδας και του Ισραήλ για τον μεγάλο ελληνικό αντιαεροπορικό θόλο. Αυτό που λέμε το τελευταίο διάστημα. Ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι μια ασπίδα συνολικού κόστους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί σε περίπου 3 χρόνια. Για να το πούμε απλά να μας καταλάβουν και οι ακροατές και οι ακροάτριες, ουσιαστικά θα είναι μια ασπίδα που θα προστατεύει την Ελλάδα από τις εναέριες απειλές. Είτε είναι drones, μια επανδρομένα αεροσκάφη, είτε είναι μαχητικά. Τα βασικά συστήματα του θόλου θα είναι όλα Ισραηλινά, το David Sling, το Barak MX και το Spider All-in-One. Να σου πω ότι το γεγονός ότι θα ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια δεν σημαίνει ότι μέχρι τότε θα είμαστε εντελώς γυμνοί από αέρος, διότι τμηματικά κάποια κομμάτια θα παραδίδονται σταδιακά, οπότε θα υπάρχει θωράκιση. Ο κύριος Δένιος, μιλώντας στο Βήμα της Κυριακής, είπε ότι η ασπίδα του Αχιλλέα σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα ολιστικό σύστημα αποτροπής, καθώς εντάσσεται σε αυτή τη μεταρρύθμιση που το Υπουργείο Άμυνας αποκαλεί Ατζέντα 2030, ναι, με την οποία, όπως ανέφερε, η πατρίδα μας περνά σε μια νέα πραγματικότητα και σε μια αντίληψη για την άμυνα και την αποτροπή πιο σύγχρονη. Ο Υπουργός εξήγησε ότι δεν έχει επιλεγεί τυχαία η ασπίδα του Αχιλλέα, καθώς η ασπίδα του ομηρικού ήρωα είχε 5 επάλληλα στρώματα. Έτσι λοιπόν και αυτό το σύστημα θα προστατεύει σε διάφορα layers, σε διάφορα επίπεδα τον εναέριο χώρο μας.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα Τσαμούρη. Και πάμε τώρα στο κομμάτι της ακρίβειας. Το μεγάλο κυβερνητικό στοίχημα φρένο επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης σε πολλά προϊόντα, περισσότερα από 1.600 προϊόντα. Και μαζί με αυτά συμφωνούν και οι βιομηχανίες, αρκετές βιομηχανίες, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, μεγάλα καταστήματα με σχολικά είδη. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη μου.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Είναι 1.740 μέχρι στιγμής οι κωδικοί των προϊόντων που έχουν ενταχθεί στη λίστα προϊόντων μειωμένης τιμής και θεωρούν ότι η λίστα αυτή θα αυξηθεί, δηλαδή μέσα στις επόμενες ημέρες θα διευρυνθεί. Όπως επίσης θα διευρυνθεί και ο αριθμός των συμμετεχόντων στην πρωτοβουλία αυτή, η οποία εκ πρώτης όψεως είναι καλή, είναι μια καλή πρωτοβουλία.
2: Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Τώρα, αυτές οι αυξήσεις σε τι ποσοστό αναμένεται να φτάσουν? Οι μειώσεις, συγγνώμη. Λανθάνουσα γλώσσα, τα λυθεί λέγει. Αυτές λοιπόν οι μειώσεις, σε τι ποσοστό αναμένεται να φτάσουν? Δηλαδή, μπορεί να φτάσουν, ας πούμε, και 30% ή μιλάμε...
4: Σε ορισμένα προϊόντα φτάνουν, αλλά είναι πολύ λίγα αυτά. Κοίταξε, κατά μέσο όρο, ναι, σύμφωνα με την ανακοίνωση που δόθηκε πριν από λίγο στη δημοσιότητα, μιλάνε για 9%. Οι λύσεις που έχουν δοθεί δείχνουν 5 με 10%. Εκεί μέσα ανακοινώνονται οι μειώσεις τιμών, οι οποίες αφορούν, ας πούμε, χοντρικά να σου πω, το 90-95% των κωδικών που εμφανίζονται. Έχουμε 4 κατηγορίες κωδικών έρη, εκ των οποίων η μεγαλύτερη είναι τα επώνυμα προϊόντα, περίπου 890, ψέματα δεν είναι προϊόντα, κωδικοί προϊόντων, 875 κωδικοί επώνυμων προϊόντων, 405 κωδικοί με σχολικά είδη. Να σου πω ότι στα σχολικά είδη αναφέρεται η μέση μείωση τιμής 12%, 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας,

0: με μέση μείωση 8% και 100 κωδικοί, παρουσιάζεται ξεχωριστά αυτό, 100 κωδικοί κρέατος με μέση μείωση τιμής περίπου 7,5%. Στα επώνυμα προϊόντα,
1: ναι,
0: 875 επώνυμα προϊόντα, η μέση μείωση τιμής είναι 6,6%. Υπάρχουν όμως και κάποια προϊόντα στα οποία εμφανίζεται με πολύ μεγαλύτερη μείωση, μέχρι και 44% σε κάποιο προϊόντα.
1: Λοιπόν, αυτό το μέτρο τώρα μοιάζει λίγο ως πολύ με την υπόθεση τότε με τους κωδικούς, πάλι με κωδικούς προϊόντων, με το περίφημο καλάθι. Έτσι, μοιάζει με κάποιο τρόπο.
0: Ακριβώς,
1: θα υπάρχει τώρα, πηγαίνει κάποιος στο σούπερ μάρκετ, θα βλέπει λοιπόν... Θα βλέπει την διαφορά της τιμής, θα υπάρχει κάποιο ταμπελάκι που θα υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν, ο συγκεκριμένος κωδικός έχει μείωση.
0: Θα δείχνει ότι είναι προϊόν μειωμένης τιμής. Αυτό θα βλέπει. Δεν θα βλέπει τη διαφορά τιμής που είχε πριν και μετά, αλλά θα βλέπει ότι είναι προϊόν μειωμένης τιμής. Εκεί θα πρέπει να αναμένει ότι αυτό το προϊόν είναι 5 με 10%, τώρα το λέω χοντρικά ας πούμε, 5 με 10% χαμηλότερο από ό,τι ήταν πριν.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να δούμε λοιπόν κατά πόσο θα υπάρξει αυτή η μείωση, πόσο θα βοηθήσει, έτσι, γιατί πάρα πολλοί καταναλωτές και ο Απόστολος Ραυτόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών, που μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα, είπε ότι τα μέτρα αυτά δεν φτάνουν.
2: Είναι απλά για άλλη μια φορά ένα επικοινωνιακό τρίκ. Το δεύτερο, η τιμή της μείωσης από πού θα είναι? Θα είναι από την τιμή την οποία αγοράζαμε, παράδειγμα, το Σάββατο τα προϊόντα τα οποία τα είχαν σε προσφορά, την τιμή προσφοράς, ή θα είναι από την αρχική τιμή? Και αν είναι από την αρχική τιμή, υπάρχει περίπτωση να δούμε και προϊόντα κωδικούς, οι οποίοι να τους αγοράζουμε ακριβότερα μετά από αυτή την εθνική εθελοντική πρωτοβουλία, ή θα δούμε μικρότερες τιμές? Οφείλω να πω ότι σήμερα το πρωί περιμέναμε 8 η ώρα που άνοιξαν τα καταστήματα, τα σούπερ μάρκετ, να βρίσκαμε αυτό το οποίο είχε δεσμευτεί το Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι από σήμερα το πρωί θα είναι αυτή η κωδική στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Πράγμα το οποίο ακόμα δεν είναι γνωστή, όχι δεν είναι στα ράφια.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ένα πραγματικό θρίλερ εξελίσσεται στην Κυψέλη με ένα νεκρό βρέφος που βρέθηκε κρυμμένο σε βαλίτσα. Έχουν γίνει συλλήψεις. Είναι μια πραγματικά πολύ δύσκολη υπόθεση. Έτσι, με πάρα πολλά ερωτηματικά. Στο Παίδων, μάλιστα, έχουν μεταφερθεί και δύο ανήλικα παιδιά. Για όλα τα νεότερα θα μας ενημερώσει τώρα ο Σπύρος Δαρσίνος.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροτές των παραπολιτικών. Είναι μια δύσκολη αλλά και περίεργη υπόθεση. Η Έρη, όπως είπαμε και το πρωί, είχαμε την καταγγελία ενός ιδιοκτήτη Airbnb στην Κυψέλη, επί της οδού Θάσου, ο οποίος αναφέρθηκε σε μια οικογένεια η οποία δεν πλήρωνε τα μίσθια για το κατάλημα, ενώ άφησε υπόνοιες πως εκεί γίνονταν και χρήση ναρκωτικών. Όταν λοιπόν αστυνομικοί της βίας έφτασαν στο σημείο και έλεγξαν τον χώρο, εντόπισαν έναν 43χρονο άντρα ελληνικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να είναι ο πατέρας της οικογένειας, την 28χρονη Γερμανίδα σύντροφό του, αλλά και τρία παιδιά. Ένα κορίτσι 15 ετών, ένα αγόρι 12 ετών, επίσης ένα αγόρι 11 ετών και έναν 26χρονο Αφγανό. Βεβαίως και οι έξι προσήχθησαν, καθότι διαπιστώθηκε πως υπήρχαν ναρκωτικά στον χώρο. Ο πατέρας και ο Αφγανός είναι αυτοί οι οποίοι κατηγορούνται για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ο εντοπισμός του εμβρίου, του βρέφου, θα λέγαμε, το οποίο βρέθηκε κατεψυγμένο σε ένα δοχείο μέσα σε μία βαλίτσα. Και κατά δήλωση της 28χρονης γυναίκας, αυτό το βρέφος ήταν το δικό της, το οποίο το είχε χάσει πριν από 8 μήνες.
1: Στο μεταξύ, Σπύρο, είναι πραγματικά σοκαριστικό το θέμα που αντίκρισε ο ιδιοκτήτης του Airbnb, ο οποίος κίνησε επί της ουσίας και τα νήματα για να αποκαλυφθεί αυτή η υπόθεση. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, βρισκόταν αυτή η οικογένεια, αν το πει κανείς οικογένεια, μέσα στο σπίτι του, δεν του πλήρωναν, δεν του κατέβαλαν το μίσθιο. Έτσι, μιλάμε για ένα ακίνητο βραχυχρόνιας μίσθωσης. Και κάπως έτσι ξετυλίχθηκε το κουβάρι της φρικιαστικής αυτής ιστορίας.
3: Αυτό ακριβώς, Έρικη, να πούμε ότι έχουμε μια σημαντική εξέλιξη, καθότι από την πρώτη αυτοψία που έκανε ο ιατροδικαστής στο βρέφος διαπιστώθηκαν κάποια σημάδια στην πλατούλα του άψυχου κορμιού και δεν αποκλείεται πλέον και η εγκληματική ενέργεια. Σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, θα ξεκινήσει σε λίγο η νεκροψία, νεκροτομή, όπου θα διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει, αυτό το παιδί και πότε έχασε την ζωή του. Από εκεί και πέρα, να πούμε, όπως ανέφερες και εσύ, τα δύο αγοράκια βρίσκονται στο νοσοκομείο παιδών, οι 15χρονοι, οι οποίοι βρίσκονται σε ενδιαφέρουσα και φέρεται ο πατέρας να είναι 26χρονος Αφγανός και αυτή έχει συλληφθεί για παράληψη ανακοίνωσης νεκρού, όπως συνέβη και με τον πατέρα και με την μητέρα. Ναι. Επίσης όμως θα γίνουν και εξετάσεις DNA προκειμένου να διαπιστωθεί αν όλα τα παιδιά είναι όντως αυτής της οικογένειας, έτσι. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, γιατί δεν είναι πολύ σίγουροι οι αστυνομικοί για τα όσα ισχυρίζονται τα μέλη αυτής της περίεργης οικογένειας.
1: Έχουμε εικόνα, Σπύρο, για πόσο διάστημα είχαν νοικιάσει το συγκεκριμένο ακίνητο?
3: Ξέρουμε ότι ήταν τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα 1 με 2 εβδομάδες στο συγκεκριμένο χώρο, καθότι τον προηγούμενο μήνα βρίσκονταν σε ένα άλλο διαμέρισμα στην Οδό Φιλής, όπου αυτή την ώρα πραγματοποιείται έρευνα από τους αστυνομικούς, μήπως προκύψει ένα ακόμη έξτρα στοιχείο για το τι έχει γίνει και πώς χάθηκε η ζωή αυτού του βρέφους.
1: Και όπως μας είπες, πέραν από τη φρικιαστική αυτή ιστορία με το δοχείο στο οποίο βρέθηκε το βρέφος, σε κατάσταση ψήξης μάλιστα, υπήρχαν και κάμερες μέσα, κάποια σεξουαλικά αντικείμενα. Τι ακριβώς αντίκρισαν οι αστυνομικοί δηλαδή?
3: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αρκετά αντικείμενα τα οποία βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών.
1: Ναι.
3: Υπάρχουν αντικείμενα τα οποία σαφώς παραπέμπουν σε τέτοιου είδους πράξεις. Ωστόσο, όλα αυτά αποτελούν μέρος της προανάκρισης και ακόμα είναι αρκετά νωρίς να δώσουμε μια εικόνα για το τι ακριβώς έχει συμβεί και πώς έχουν χρησιμοποιηθεί.
1: Σωστά.
3: Και σε ποιον έχουν χρησιμοποιηθεί, έτσι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο διαχειριστής του καταλήμματος που μίλησε νωρίτερα στο Sky.
4: Την ημέρα της αναχώρησής του έπρεπε κάποιος να πάει να ελέγξει, γιατί αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Όπου και είδε αυτή την κατάσταση μέσα από το σπίτι της, άθλια κατάσταση. Από εκεί και πέρα δεν είδε κάτι παραπάνω. Υπήρχε μια υπόψη για ναρκωτικά, γιατί υπήρχαν κάποια σπασμένα χάπια στην κουζίνα. Και μετά δεν έβγαζε όλη λογική, γιατί το ένα παιδάκι φαίνεται ότι δεν ήταν δικό του. Άρα τους κλειδώσαμε μέσα. Ο κύριος που πήγε εκεί πέρα τους κλείδωσε μέσα. Μετά από λίγο ήρθε, όσο περιμέναμε την ασφάλεια. Συναντήθηκαν με κάτι τυχαία, με κάτι αστυνομικούς της Δίας. Ήρθαν εκεί πέρα και ξετυλίθηκε όλο αυτό το παρανοϊκό.
5: Μέσα βρέθηκε αντικείμενα
4: σεξουαλικού περιεχομένου, κάτι λεντοτενίες, κάμερες και ένα λάπτοπ.
5: Εσείς όταν το μάθατε ότι βρέθηκε ένα βρέφος μέσα σε βαλίτσα?
4: Εγώ το μάθα αυτές το βράδυ, δεν το πίστευα. Ήταν σοκαριστικό.
1: Σοκαρισμένος λοιπόν ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, αλλά σοκαρισμένοι φυσικά και οι γείτονες εκεί στην γειτονιά της Κυψέλης. Να τους ακούσουμε.
6: Είδα τους αστυνομικούς εδώ και φτάσαν αμέσως και μια γυναίκα που ουρλιάζεται με ρούχα μαύρα. Ήταν μετά για 2-3 γυναίκες, έτσι που αυτό φαίνεται ήταν από το δρόμο. Δεν λέγεται λέξη, βέβαια, κάντε ουρλιάζεται, έκλαιγε.
7: Όχι μόνο σοκαριστικό, αειδιαστικό και ό,τι άλλο επίθετο υπάρχει. Θεωρώ ότι ένας λόγος για τον οποίο συμβαίνουν αυτά είναι τα Airbnb, που δεν γνωρίζουν στην πολυκατοικία οι ένικοι ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Στα καλά καθούμενα ξαφνικά μαθαίνουμε τέτοια πράγματα. Δεν είμαστε γειτονιά. Δεν ήτανε οι διπλανοί, οι απέναντι να πούνε, να δούνε, να προσέξουν και να καταγγείλουν.
1: Και μετά το σοκαριστικό αυτό θέμα που προκαλεί φρίκη σε μια γειτονιά της Κυψέλης, επαναρχόμαστε σε θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος, κυρίως με το βλέμμα στραμμένο στη ΔΕΘ. Εκεί είναι στραμμένο το βλέμμα και της κυβέρνησης, με κυβερνητικά μέτρα άνω των 1,7 δισεκατομμυρίων με ορίζοντα τετραετίας. Για όλο αυτό το εγχείρημα θα μας μιλήσει τώρα ο Κώστας Παπαχλημίτζος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και στις ένα και στους ακροατές μας. Και καλή νέα αρχή για το μαγκαζίνο στην νέα ώρα.
1: Καλή ραδιοφωνική σεζόν σε όλους μας.
8: Έτσι, να είμαστε καλά. Λοιπόν, Σάββατο λοιπόν είναι ο Βελίδιο του Πρωθυπουργού. Θα θυμίζουμε το βράδυ 7 η ώρα στο Εθνό το απόγευμα, αυτό το βράδυ, για να ξεκινήσει το Βελίδιο. Κυριακή πρωί συνέντευξη τύπου. Εκεί λοιπόν θα ανακοινώσει μέτρα τα οποία μπορεί να ξεπεράσουν σίγουρα τον 1,7 δις. Μπορεί να φτάσουν ακόμα και τα 2 δις να ξεπεράσουν τα μέτρα. Στο ενδιάμεσο μεταξύ σήμερα και του Σαββάτου, αυτές τις 5 ημέρες, θα δούμε μια πολιτική απόβαση υπουργών και υπουργών της Νέας Δημοκρατίας στην Μακεδονία συνολικά. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι σχεδόν σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο θα λείπει από την Αθήνα κάποιες μέρες τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα. Περίπου 40 υπουργοί, αγροτές υπουργοί και υπουργοί, δηλαδή 12 με 13 πάνω κάτω σε κάθε περιφέρεια, δηλαδή Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Δυτική Μακεδονία και φυσικά κεντρική Μακεδονία, θα περιοδεύσουν αυτές τις μέρες, θα προβάλλουν το κυβερνητικό έργο, θα προβάλλουν τα έργα τα οποία έχουν γίνει εφικτά με τους πόρους του ταμείου ανάκαμψης, το οποίο θυμίζουμε λίγη σήμερα, 30 Αυγούστου, την καταληκτική ημερομηνία. Και θα προειδεάσουν για αυτό το οποίο αναμένεται να πει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο. Ήδη χθες, με στην ιστορία, αλλά προειδέασε και ο Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας ότι ήρθε η ώρα να δούμε πολύ παραπάνω αυτούς που όλα αυτά τα χρόνια πλήρωναν, συμμορφώνταν και συνολικά την ελληνική κοινωνία, αλλά ειδικά αυτές τις κατηγορίες των πολιτών μας, δηλαδή οι συνεπείς προλογούμενοι, αναμένεται να δούνε μέτρα που να εξεγγέλνονται υπέρ τους στην ΔΕ. Είπε επίσης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να συνεχίσουν αυτό που ξεκίνησε πέρυσι, δηλαδή να ενισχύουμε πολύ παραπάνω τις οικογένειες με παιδιά, να μια πολιτική, το οποίο θα τη δούμε να επεκτείνεται φέτος. Αυτό λοιπόν ακριβώς τον ανάγκη των αγώνων των παιδιών, να έχουν και παραπάνω ωφέλη, γιατί εμείς μένει και το δημογραφικό ένα τεράστιο ζήτημα που θα αναδείξει και ο κόσμος με τις παρεμβάσεις του, αλλά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες αναμένεται να είναι στους λεγόμενους μεγάλους εθελημένους και θέματα που έχουν αναδείξει τα παραπολιτικά διάρκεια η εφημερίδα μας με σειρά δημοσιευμάτων μέσα στον Αύγουστο. Δηλαδή με μείωση στοχευμένη του εκτεκμαρτού εισοδήματος, με μείωση του ελάχιστον εκτεκμαρτού, με μείωση επίσης στοχευμένη της υποκαταβολής πόρου και με άλλα μέτρα τα οποία αναμένεται να ανακουφίσουν στους ελεύθερους επαγγελματίες και την μικρομεσαία επιχείρηση.
1: Μάλιστα, λοιπόν, μιλάμε για ένα πολύ φιλόδοξο πακέτο άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πάμε όμως τώρα σε ένα άλλο θέμα που έχει και αυτό πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πολιτικό ενδιαφέρον. Έχουμε για πρώτη φορά, έτσι, λίγο πιο συντονισμένα σε σχέση με, το προηγούμενο διάστημα, μια γαλάζια αντεπίθεση απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.
8: Ναι, υπάρχουν μια σειρά από δηλώσεις, οι οποίες έγιναν προφανώς μετά από σχετικές ερωτήσεις αδέλφων δημοσιογράφων από χθες το απόγευμα, όταν δηλαδή και δώσει ο αντιπέτρος του γραφείου τύπου του Αντώνη Σαμαρά, διαχρονικός συνεργάτης του πρώτου Πρωθυπουργού Κωνστούτσιας, μια συνέντευξη. Η φράση που ενόχλησε περισσότερο τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτό που είπε ο κ. Στούτσιας, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το παλιό σημειωτικό ΠΑΣΟΚ με λίγο λαός. Ο κ. Στούτσιας δεν έχει ιδιαίτερο ταλέντο σε εντεύξη, ποτέ δεν είχε, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα το πρωί. Είπε ότι είναι καλό παιδί για να σε μαζεύει, δεν είπε τύπου όχι να σε εκπροσωπεί. Και είπε επίσης ότι προσωπικά πιστεύω ότι αυτή η τοποθέτηση του κ. Στούτσια δεν εκφράζει τον Αντώνη Σαμαρά. Τώρα, για το ίδιο θέμα ρωτήθηκε και ο Γιώργος Ντορίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος εξαπέλυσε μια επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά, είπε ότι αυτές οι κινήσεις, δηλαδή κίνηση όπως αυτή η ενδεχόμενη δημιουργία κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, κινδυνεύουν να μετατραπούν στο πιο σύντομο ανέκδοτο της νεότερης πολιτικής ιστορίας. Είπε ότι είναι δικαίωμά του, αλλά δεν θυμάμαι, λέει, νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας να δημιουργείται ένα κόμμα με σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε δηλώσεις σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά. Πρώτα θα ακούσουμε τον κύριο Σταύρο Παπασταύρο, ο οποίος μίλησε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας, στα Παραπολιτικά 90,1, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα. Αναφέρθηκε στον πρώην Πρωθυπουργό.
9: Πολύ ατυχής δηλώσεις. Πολύ ατυχής δηλώσεις. Δηλαδή, ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Κικίλιας, η κυρία Κεφαλογιάννη, η κυρία Κεραμέως, όλοι αυτοί τι είναι? Πολύ ατυχής δήλωση και δείχνει μια όχι σωστή κατεύθυνση. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι είναι ατυχές να χαρακτηρίζει κανείς τη Νέα Δημοκρατία σήμερα ως με τον τρόπο τον οποίο έκανε ο συνεργάτης ο κ. Σαμαράς.
10: Βάζει...
9: Μια πολύ ατυχής. Πιστεύω στην ενότητα της δεξιάς.
10: Εντάσσεται και ο κ. Σαμαράς μετά από αυτές τις δηλώσεις που ακούσαμε?
9: Εγώ πιστεύω ότι αυτές οι δηλώσεις δεν εκφράζουν τον κύριο Σαμαρά, αν με ρωτάτε.
10: Είναι ο πιο στενός του συνεργάτης.
9: Δεν μπορεί. Μα όλος αυτός που ανέφερε ήταν υπουργοί του Αντώνη Σαμαρά. Εμένα μου ανέφερε τη διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Την νίκη και αναμένως την επέλεξε. Όλοι αυτοί τώρα είναι δυνατόν ο Αντώνης Σαμαράς να τους θεωρεί ή πασόκους ή λαούς?
1: Και ο Γιώργος Γεραπετρίδης όμως, που μίλησε στο σταθμό μας νωρίτερα στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, αναφέρθηκε στον Αντώνη Σαμαρά και με έκανε λόγο για ιδεολειψίες όσον αφορά στην κριτική σε σχέση με τα εθνικά θέματα. Να τον ακούσουμε.
11: Και σεβαστές οι απόψεις του καθενός, πολλό δε μάλλον ενός πρώην πρωθυπουργού. Από την άλλη πλευρά, από τη στιγμή που ο ίδιος ασκεί κριτική, θα πρέπει να είναι και ο ίδιος δεκτικός σε κριτική. Και ευτυχώς για όλους μας, τα αποτελέσματα της εξωτερικής πολιτικής δεν κρίνονται από τις ιδεολειψίες του καθενός, αλλά κρίνονται από αντικειμενικά δεδομένα. Τι έχει εισφέρει στη χώρα μια εξωτερική πολιτική? Κατηγορεί ο κύριος Σαμαράς ότι έχει υπάρξει μια ιδεολογική απομείωση της Νέας Δημοκρατίας όταν ο ίδιος συγκυβερνούσε με το ΠΑΣΟΚ. Το δεύτερο είναι ότι κατηγορεί για τον διάλογο με την Τουρκία όταν ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς συζητούσε με την Τουρκία. Δεν μπορώ να πω στα παραγωγικά αιτία της βούλησης του κύριου Σαμαρά. Εκείνο το οποίο γνωρίζω είναι ότι ο ίδιος έχει επιλέξει προφανώς να είναι ένας ισχυρός παίκτης στο πολιτικό σκηνικό, να επανέλθει ως προφανώς αρχηγός ενός πολιτικού φορέα, θα πρέπει να βρει ένα αφήγημα. Δυστυχώς όμως, όταν το αφήγημα αναφέρεται στα εθνικά, η ευθύνη θα πρέπει να είναι 10 φορές μεγαλύτερη από οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο.
1: Εχμηρός ήταν όμως και ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης. Να τον ακούσουμε.
12: Εδώ και ένα χρόνο ακούμε κόμμα Σαμαρά. Αυτό κινδυνεύει ή οδηγείται στο να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο. Δεν θυμάμαι στη νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας να επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα κόμμα με μοναδικό σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται. Δεν υπάρχει άλλο. Κόμμα που να δημιουργεί κάποιος που έφυγε από ένα κόμμα, δηλαδή παλιότερα έριξε την κυβέρνηση του κόμματος αυτού. Μετά τον μάζεψαν, τον διορίσανε ευρωβουλευτή. Μετά τον πήραν, τον κάνανε πρόεδρο, τον κάνανε πρωθυπουργό. Και τώρα λέει, θα φεύγω και θα κάνω ένα κόμμα για να πλήξω την κυβέρνηση αυτή, ας πούμε, την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, διότι εκεί παίζεται το ρόλο.
13: Μπορεί να το κάνει αυτό.
12: Εγώ θεωρώ πως όχι. Λοιπόν, θέλω απλώς να θυμίσω, και το είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης εχθές, παιδιά. Στη Νέα Δημοκρατία, λέει, εμάς από το λαός, ο κύριος Σαμαράς μας πήρε.
13: Έτσι.
12: Αυτός μας φώναξε, αυτός μας κάλεσε και μας έκανε και υπουργούς. Και δεύτερον, ο κύριος Σαμαράς με τη Νέα Δημοκρατία δεν πήρε κάποια στελέχη από το Πασόκ. Όλο το Πασόκ πήρε για να κυβερνήσει. Όλο, ως κόμμα.
1: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα, να γυρίσουμε σελίδα. Πέρα από τα κυβερνητικά μέτρα που αναμένεται να παρουσιαστούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υπάρχουν όμως και τα συνδικάτα, τα οποία είναι επιποδός και ετοιμάζονται, οργανώνουν κινητοποιήσεις και μάλιστα φαίνεται να συμμετέχουν πολλές κοινωνικές ομάδες εργαζομένων, συνταξιούχων, φοιτητών, αγροτών, ακόμη και υγειονομικών. Το ρεπορτάζ έχει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη, των παραπολιτικών. Φέτος θα έχουμε μεγαλύτερη ένταση, όπως εκτιμούν η επιτελής των αρχών ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη. Έχει κριθεί ομόφωνα το Σάββατο η συμμετοχή αγροτών σε σύσκεψη που είχαν στα Μάλγαρα στις 5 ώρα στην Διεθνή Έκθεση, και μάλιστα κάποιοι από αυτούς θα έρθουν και με τα τρακτέρ τους από τα Μάλγαρα, μια συμβολική κίνηση περίπου 10-15 τρακτέρ, ενώ εκτιμάται ότι θα κατέβουν και ορισμένοι από τις ΣΕΡΕΣ. Επίσης πιθανολογείται ότι θα έχουμε και κτηνοτρόφους από την Λέσβο, όπου εκεί τις προηγούμενες μέρες είχαμε πολλά έκτροπα, καθώς οι άνθρωποι αυτοί διαμαρτύρονται για τις ανατρώσεις των ζώων, οι οποίοι συνεχίζονται χωρίς να υπάρχει κάποια λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με τον αυτόδη πυρητό. Αυτό όσον αφορά στους αγωνιώδεις.
1: Ενθυμόμαστε όλοι την προηγούμενη εβδομάδα τις αγωνιώδεις εκκλήσεις που έκαναν οι άνθρωποι αυτοί, έτσι ώστε να πάρθουν άμεσα μέτρα και να σταματήσουν οι σφαγές, οι αθρώες σφαγές των ζώων τους.
14: Να, ακριβώς. Έχουμε τώρα από τη μεριά της ΓΕΣΕΕ μια συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου στις 6 ώρα το απόγευμα του Σαββάτου, ερχόμενου Σαββάτου. Έχουμε και την ΑΔΔΗ, η οποία ανεβαίνει στην Θεσσαλονίκη. Ζητούν την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού παρά την οριστική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έχουμε το μεγάλο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στις 5 ώρα στην Θεσσαλονίκη, στο οποίο μάλιστα θα παρευθεί και ο κ. Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας. Ενώ θα έχουμε και πολλές συγκεντρώσεις αλληλέγγυων και αναρχηγών. Καθώς μην ξεχνάμε ότι το προηγούμενο διάστημα είχαμε 11 εκενώσεις κτηρίων, τα περισσότερα εκ των οποίων ήταν μέσα στο Πανεπιστήμιο, αλλά είχαμε και τα έκτροπα, τα τραγικά έκτροπα, που είχαν ως συνέπεια το θάνατο της Βάγιας Νέστορα στο κέντρο της πόλης.
1: Ναι.
14: Εδώ έχουμε αντιδράσεις, τα έχουμε, γιατί είχαμε προηγούμενο διάστημα και προφυλακίσεις. Αν υπάρχουν ακόμα έρευνες που γίνονται πάνω σε αυτό το θέμα των εμποδιστικών ενεργειών. Ενώ οι αλληλέγγυοι θέλουν να δώσουν δυναμικό παρόν και να διαμαρτυρηθούν έντονα, τουλάχιστον όπως έχει γίνει γνωστό μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ΣΕΡΗ.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, Δημήτρη Γιαννακόπουλε. Ιόνιον FM.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Αδελφοί Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
5: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
8: Θανασάκη!
7: Ναι, ναι, μαμά.
8: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
9: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
10: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης.
11: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου. 26230-23085.
12: Διαβάστε στην απογευματινή μειώσεις τιμών στο ράφι ή αυξήσεις μισθών στην τσέπη. Φτηνότερα κατά 5 έως 7% μεσοσταθμικά και έως 30% από σήμερα 1725 κωδικοί προϊόντων. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Άλμα από τα 920 στα 970 ευρώ για τον κατώτατο τον Απρίλιο. Η Ελλάδα θωρακίζεται με την ασπίδα του Αχιλέα. Σήμερα οι υπογραφές της Μεγάλης Αμυντικής Συμφωνίας στο Τελαβίβ. Όλες οι κρίσιμες αλλαγές σε διαθήκες και κληρονομιές από 16 Σεπτεμβρίου. Τα ωφέλη για χιλιάδες οικογένειες. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
13: Ακούτε Ionion FM.
14: Τώρα θα παρουσιάσει το άλλο πρόγραμμα του, μεθαύριο.
15: Εντάξει, έχει, νομίζω ότι είναι το αποκορύφωμα του θράσους και της έλλειψης επίγνωσης, το να προσπαθείς να εξαπατήσεις ξανά και ξανά τον κόσμο που σε έχει καταλάβει. Κοιτάξτε, προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας με πολύ ανήθικους τρόπους, βάζει ανθρώπους να προσεγγίζουν στελέχη μας και να τους λένε φύγει από εκεί. Η άποψή μου είναι ότι είναι εντελώς ατελέσφορη αυτή η προσπάθεια και γι' αυτό και ούτε πρόκειται να έχει την εκλογική καταγραφή που διαφημίζουν και προσπαθούν πάση θυσία μονή διπλή να του εξασφαλίσουν κάποιοι.
16: Πάμε τώρα στο κοινοβούλιο, διότι την ερχόμενη Τετάρτη πρόκειται να γίνει ψηφοφορία σχετικά με την υποψηφιότητα της κυρίας Έλενα Σακρίτα για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Εκεί λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, όπως όλα δείχνουν, προσανατολίζεται στο παρόν και όχι στο να απέχει και αυτό, διότι υπάρχει παρασκήνιο γύρω από αυτή την ψηφοφορία και την διάθεση για συγκεκριμένη τέτοια στάση. Ο Γιάννης Πολίτης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
17: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Σε εξέλιξη βρίσκεται τα τελευταία 24 ώρα ένα πράντε φέρ ανάμεσα στην κυβέρνηση και την πολίτευση με φόντο την υποψηφιότητα της Έλληνα Σακρίτα για τη θέση της 5ης Αντιπροέδρου της Βουλής, η οποία έμεινε καινή μετά την ανεξαρτοποίηση της Όλγας Βεροβασίλη. Η Νέα Δημοκρατία, Έρη, είχε εξ αρχής καθαρίσει ότι δεν θα στηρίξει την υποψηφιότητα της κυρίας Σακρίτα λόγω του προσώπου που προτείνεται, κάτι το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις στους κόλπους της αντιπολίτευσης. Υπό αυτό το πρίσμα το κυβερνών κόμμα προσανατολίζεται στο παρόν και όχι στην καταψήφιση. Έτσι λοιπόν η κυρία Κρήτα δεν θα εκλεγεί στη θέση αυτή και με αποτέλεσμα η θέση του 5ου Αντιπροέδρου να παραμείνει καινή. Και θα εξηγήσουμε το γιατί. Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του κανονισμού της Βουλής, για να εκλεγεί Αντιπρόεδρος της Βουλής, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 1/4 του συνόλου αριθμού των βουλευτών. Έτσι λοιπόν, για να εκλεγεί η Έλενα Κρήτα, θα πρέπει να συντρέχουν δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, να συγκεντρώσει τουλάχιστον 75 θετικές ψήφους και ταυτόχρονα αυτές να αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών.
16: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Τώρα έχουμε νέα στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αντάλλαξαν πλήγματα για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από ένα μήνα. Με επίκεντρο φυσικά τα στενά του Ορμούς, η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr είναι εδώ στο στούντιο και θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει τις τελευταίες ώρες. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
18: Καλό μεσημέρι σε όλους. Για να τα δούμε πώς έχει η κατάσταση μέχρι αυτή την ώρα. Τα νεότερα, παρατηρείται λοιπόν όξυνση κλιμάκωση στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Μάλιστα, βρίσκονται σε ιστορικό ναδύρι σχέσεις τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έστειλε νέο μήνυμα κατά της Τεχεράνης. Δήλωσε στο δίκτυο Fox News ότι το Ιράν είναι κράτος παρείας, κράτος σε παρακμή. Δεν θα επιτρέψουμε να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, τόνισε χαρακτηριστικά. Περιέγραψε τους Ιρανούς αξιωματούχους ως πολύ βίαιους και εξαιρετικά κακούς ανθρώπους. Παράλληλα, επένεσε την αποτελεσματικότητα του αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στα ιρανικά λιμάνια, καθώς και την εκστρατεία οικονομικών πιέσεων που εφαρμόζει Ουάσιγκτον, εκτιμώντας ότι τα μέτρα αυτά συνέβαλαν στην αποδυνάμωση του Ιράν, το οποίο περιέγραψε ως αποτυχημένο κράτος. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν έχουν υποστεί σοβαρά πλήγματα, λέγοντας πως το ναυτικό τους έχει καταστραφεί, η αεροπορία τους έχει καταστραφεί επίσης, οι ηγέτες τους εξουδετερώθηκαν και όλες οι αντιαεροπορικές τους άμυνες, εννοώ αυτό που λέει ο Τραμπ, αυτά που έχουν εξουδετερωθεί. Λίγο νωρίτερα πάντως, ο Τραμπ τράβηξε κι άλλο το σκηνή, δημοσίευσε βίντεο με AI που δείχνει βομβαρδισμό του νησιού Χαρκ, κεντρικού σημείου εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, θυμίζουμε, εξαπέλυσαν νωρίτερα περιορισμένη επιχείρηση στο νησί Λαράκ εναντίον των φρουρών της Επανάστασης που τοποθετούσαν άρκες. Οι Ιρανικοί φρουροί της Επανάστασης απάντησαν με επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία. Η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και κατέριψε 8 πυράβλους που εισέβαλαν στον εναέριο χώρο. Και υπάρχουν και οι απειλές του Ιράν που λέει πως θα πληρώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε παρατηρούμε αυτό το σκηνικό, το σπιράλ της κλιμάκωσης.
16: Και την ίδια ώρα, για να συμπληρώσω στο οικονομικό κομμάτι, η Ελισάβετ, είναι αυτή, μετά από αυτές τις εξελίξεις στο πεδίο, και πάλι το Brent πήρε την άνοδο, είναι πάνω από τα $90 μετά από αυτή τη νέα ένταση που είχαμε στα στενά του Ορμούς. Άρχισε να ενισχύεται περισσότερο, να ξεπερνά τα $90 το βαρέλι και όπως καταλαβαίνετε αυτό έχει και την ανησυχία του, διότι κλιμακώνεται και όλα αυτά τα βλέπουμε στις αγορές και συνέχεια στις αντλίες της βενζίνης και του πετρελαίου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο επίκεντρο τώρα του ιού του Δυτικού Νείλου φαίνεται να βρίσκεται η Αττική. Ιδιαίτερα τα Σπάτα, το Μαρκόπουλο, περιοχές πολύ κοντά στο κέντρο της Αθήνας. Πολλά τα κρούσματα, 75 τα τελευταία εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα 45. Κάθε εβδομάδα είναι και περισσότερα τα κρούσματα. Για τον ιό του Δυτικού Νείλου, ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας, ο ιατρικός μας συντάκτης της εφημερίδας Απογευματινή και φυσικά εδώ στα Παραπολιτικά. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Έχουμε τις τελευταίες 2,5-3 εβδομάδες συνεχή αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων, των νέων κρουσμάτων που καταγράφονται. Ωστόσο, το χρονική περίοδος που σημειώνεται η έξαρση κάθε χρόνο ολοκληρώνεται στο τέλος του Αυγούστου. Μπορεί να πάμε λίγο παραπάνω. Ρωτήσαμε τον Κίκα Μαριορκίνη, μας είπε ότι η έξαρση δεν έχει θετική συσχέτιση με το χρονικό με τη χρονική διάρκεια της διάδοσης της λίμωξης. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι αν έχουμε έξαρση για τρεις εβδομάδες θα πάμε στον Οκτώβριο, παρά το γεγονός ότι η κυρία Ψαλτοπούλου υποστηρίζει ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα μας απασχολεί, όχι με έξαρση φυσικά, ο ιός του Δυτικού Νείλου. Ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο Περιφερειάρχης Αττικής, συνεκάλεσε δύο φορές συσκέψεις με στελέχη του ΕΟΔΗ, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, και στη συνέχεια τις προηγούμενες ημέρες προχώρησε η περιφέρεια μαζί με τους ειδικούς του ΕΟΔΗ σε ψεκασμούς σε αυτές τις περιοχές που ανέφερες.
16: Ακριβώς.
13: Κυρίως στην Ανατολική Αττική, περίπου 20.000 τετραγωνικά μέτρα. Να πούμε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει πράγματι επίκεντρο στην Αττική, με δεύτερη τη Θεσσαλία. Και έχουμε και τρία κρούσματα στο κέντρο της Αθήνας, δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου της Αθήνας.
16: Ναι. Μάλιστα, οπότε λοιπόν ενισχύονται οι ψεκασμοί στους Δήμους. Πάμε να ακούσουμε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη, για το ρεπορτάζ. Και εμείς να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στα Παραπολιτικά, ο Κωνσταντίνος Αλαγιάννης, δήμαρχος του Μαρκοπούλου Μεσογείας, ο οποίος, όπως μας είπε, οι ψεκασμοί εντείνονται συνεχώς.
19: Κάνουμε εντατικές τώρα προνυμφιοκτονίες, έτσι λέγονται, σε στάσιμα νερά, δηλαδή ψεκάζουμε τα στάσιμα νερά σε πρώτη φάση και μετά συνεχίζουμε με ακμεοκτονίες σε φρεάτια, πηγάδια κτλ. Συνάμα ερευνούμε και για να βρούμε καινούργια στάσιμα νερά ή καινούργιες πηγές, εστίες, μόλυνσης κτλ. Πάντα καθ' υπόδειξη της περιφέρειας και σε συνεργασία με την περιφέρεια. Εδώ στο Μαρκόπουλο είμαστε γύρω στα 15 κρούσματα και δεν έχουμε βεβαίως, από ό,τι γνωρίζω, νοσηλίες, επιβεβαιωμένα 15 κρούσματα, και δεν έχουμε νοσηλίες σε νοσοκομείο, από ό,τι γνωρίζω. Ο ΔΥ μας στέλνει συνεχώς ενημερώσεις όταν πρόκειται για κάτι.
16: Τώρα συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την υπόθεση με τις πολυκατοικίες εκεί στην Κυψέλη που έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημίες με το πέρασμα του Μετροπόντικα. Ήδη από την περασμένη άνοιξη πάρα πολλές πολυκατοικίες άρχισαν να έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Εδώ στα Παραπολιτικά νωρίτερα μίλησε ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας. Το ρεπορτάζ έχει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και πάλι. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
20: Καλό μεσημέρι, φίλοι και φίλοι των Παραπολιτικών. 14 είναι τα κτίρια μας τα οποία έχουν γίνει έρευνες από την πλευρά του Μετρό μετά από πιέσεις του Δήμου Αθηναίων, όπως είπε και ο κύριος Ζούκας. Εδώ στα Παραπολιτικά, λίγο νωρίτερα, και μας είχαν παρουσιάσει και αναλυτικά την περασμένη εβδομάδα. Αυτά τα 14 κτίρια βρίσκονται γύρω από την πλατεία Κυψέλης και προς την Άνω Κυψέλη, από εκεί όπου περνάει η γραμμή 4 του Μετρό. Τα έργα της οποίας έχουν σταματήσει τον περασμένο Μάιο, όπως σωστά είπες, και δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσουν ξανά, Έρη.
16: Ναι.
20: Γιατί οι πολυκατοικίες αυτές, σύμφωνα με τις μελέτες στατικές που έκανε η εταιρεία, εμφανίζουν προβλήματα και σε επίπεδο κτηρίων και σε επίπεδο διαμερισμάτων και σε επίπεδο ορισμένων υποδομών, δηλαδή υπόγειων υποδομών αυτών που περνάνε κάτω από τις πολυκατοικίες. Εκείνο που ζητάει ο κύριος Δούκας, πέραν το ότι θα γίνει η αξιολόγηση αυτή του πορίσματος, να δούμε σε ποια έκταση είναι το πρόβλημα με τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη, εκείνο που ζητάει ο κύριος Δούκας είναι χρονοδιάγραμμα πέρα από αυτά, χρονοδιάγραμμα για το πώς θα ξεκινήσουν και πώς θα εξελιχθούν τα έργα. Ναι. Όπως λέει ο κύριος Δούκας, το ζητούμενο είναι να συνεχίσει το έργο και να μην διακινδυνεύσουν πάνω απ' όλα οι άνθρωποι. Δεν ξέρουμε αυτή την στιγμή ποια είναι η στατική κατάσταση. Αυτό θα εξελιχθεί και από τις υπηρεσίες του Δήμου και από το ΤΑΕ. Των κτηρίων αυτό πάντως εμφανίζουν προβλήματα και πώς θα εξελιχθεί το έργο προς τα εξάρχεια και προς την Ακαδημία ΣΕΡΙ.
16: Ναι, διότι ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο οποίος μίλησε νωρίτερα εδώ στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, είπε ότι έχουν καταγραφεί αρκετά προβλήματα. Αλλά όπως είπε, δεν έχει δοθεί εντολή γένωσης, βέβαια. Η πραγματικότητα είναι ότι στις περισσότερες από αυτές τις κατοικίες οι άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να τα εκενώσουν. Γιατί μπορεί τυπικά να μην έχει δοθεί εντολή εκένωσης, αλλά όσοι ενοικίαζαν τα συγκεκριμένα διαμερίσματα έφυγαν. Αυτό δηλώνουν οι ιδιοκτήτες.
20: Ακριβώς είναι και αυτό μας είπαν και οι κάτοικοι την περασμένη εβδομάδα, Έρη, όταν ανοίξει εμφανείς ρυγμές πάνω στο οδόστρωμα, ρογμές. Στο οδόστρωμα, έχεις στα στοιχεία. Έχεις σε υποδομές, δηλαδή σε ορισμένες
16: πληγές. Δεν μπορείς να το ρισκάρεις. Δεν μπορείς να το ρισκάρεις.
20: Με το παιδί σου ή με την οικογένειά σου.
16: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας, εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1, στο Βασίλη Σκούρη και τον Σωτήρη Ξενάκη.
0: Το Μετροπόλιτικα, θυμίζω, έχει σταματήσει από τον Μάιο, διότι υπήρχαν αρκετά σημαντικά προβλήματα, ρηγματώσεις σε κτίρια, καθυζήσεις. Έχουν δημιουργηθεί εμπειρογνωμοσύνες, πραγματογνωμοσύνες, δηλαδή σε 14 κτίρια, αυτά που εμείς λάβαμε, είναι περισσότερα τα κτίρια, κοντά στα 20 από όσο ξέρω. Και την Τρίτη αύριο 8 η ώρα στο Θεατράκι στη Φωκίωνος Νέγρη θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα για τους ανθρώπους των κτηρίων που μένουν. Αυτό που εγώ μπορώ να πω είναι ότι υπάρχουν δυστυχώς καθυζήσεις στα κτίρια. Άρα σημαίνει ότι όταν σε ένα κτίριο υπάρχει καθύζηση αυξάνεται η διακινδύνευση, έτσι. Και το κρίσιμο ερώτημα που θα απαντήσουν οι εμπειρογνώμονες και απαντάνε σε ένα πρώτο επίπεδο είναι αν αυτές οι καθυζήσεις έχουν δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στο φέροντα οργανισμό ή όχι. Και αν έχουν δημιουργήσει, τι πρέπει να γίνει. Όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει καμία εντολή εκένωσης.
16: Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Ο Κώστας Παπαγλιμίτζος είναι μαζί μας να μας δώσει όλα τα νεότερα.
21: Καλό μεσημέρι και πάλι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο Παύλος Μαρινάκης, λοιπόν, από τον briefing μέχρι τώρα, στο οποίο ανέδειξε και τα έργα που έχει πετύχει η κυβέρνηση με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και τη συμφωνία του μείωση τιμών που τίθεται σε παραμογή από σήμερα, εξαπέλυσε μια πολύ σκληρή κριτική προς το ΠΑΣΟΚ, ερωτώμαστε ότι θεσμική πολιτική διαμάχη και οικονομική μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του Υπουργείου Οικονομικών σε σχέση με το δικαίωμα προαίρεσης επαναγοράς, δηλαδή του δανείου από τους δανειολήπτες. Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι το ΠΑΣΟΚ προσπαθούσε τα τελευταία χρόνια να γίνει ο πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα είναι, αναβιώνει το κίνημα «Δεν πληρώνω». Είπε ότι είναι εκτός μέτρου και λογικής αυτά τα οποία προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα προχώρησε ακόμα παραπέρα την κριτική του σε follow-up στον Περσερό, την οποία δέχτηκε από τους καλούς αδέλφους στο μπρίσκι των πολιτικών συντακτών, το οποίο είπαμε είναι σε εξέλιξη. Λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ αυτό απέχει από το ΠΑΣΟΚ, με το οποίο συνεργάστηκε κυβερνητικά η Νέα Δημοκρατία την περίοδο 12-15 και από αυτό, όπως είπε, τη φόβη γεννηματά, δηλαδή διαχωρίζει το σημερινό ΠΑΣΟΚ του Νίκο Ανδρουλάκη από το ΠΑΣΟΚ του κ. Μπερζέλου και τη φόβη γεννηματά. Αρκετά σκληρή και αιχμηρή η κριτική και κατοκαιρτικό λόγο του κ. Μαρινάκη απέναντι στο ΠΑΣΟΚ.
16: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Το πολιτικό θερμόμετρο φαίνεται να ανεβαίνει. Και πάμε τώρα στις αθλητικές ειδήσεις, διότι απόψε το βράδυ η Ελλάδα αναμετράται με την Ισπανία στο μπάσκετ, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
22: Καταρχάς, καλή αρχή στη νέα ώρα.
16: Καλή αρχή. Έτσι. Καλή αρχή σε όλους.
22: Λοιπόν, καλή αρχή δεν έχει. Η εθνική μην περιμένεις πολλά πράγματα. Δεν θέλω να σου απογοητεύσω.
16: Αλλά μην το παίξω.
22: Κοίταξε, και να κερδίσει ακόμα σήμερα, ναι, έτσι όπως τα έχει κάνει ρόιδος τα προκριματικά του μουντο μπάσκετ, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτή τη στιγμή κατά 80-85% δεν θα είναι στην τελική φάση του μουντο μπάσκετ. Είναι τελευταία στον ομιλό της, μεταφέροντας και τις δύο ήττες από Ρουμανία και Πορτογαλία στα προηγούμενα παράθυρα της FIBA.
16: Πώς θα παρατεχθούμε το βράδυ?
22: Χωρίς τον 7. Κώστα Παπα-Νικολάου, που είναι τραυματίας, άλλη μια απουσία. Με την ίδια επιστρέφει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα.
16: Ναι.
22: Το θέμα είναι ότι η Εθνική βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη με την έλλειψη παραγωγής ταλέντων που υπάρχει εδώ και 10-15 χρόνια στο ελληνικό μπάσκετ. Και τώρα που έρχεται η ώρα να γυρίσουμε σελίδα, να αποχωρήσουν ο Παπα-Νικολάου, ο Σλούκας, ο Καλάθης, έχουμε το απόλυτο μηδέν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θα είναι. Θα είναι μεγάλη υπέρβαση να προκριθεί η εθνική ομάδα στο μουντο μπάσκετ και πολύ φοβάμαι ότι έρχονται και χρόνια ακόμα πιο δύσκολα για την εθνική. Όσο δεν παίζει και ο Γιάννης, βέβαια.
16: Ναι. Και επειδή είπες για ταλέντα και ο Κωνσταντέλιας είναι ένα μεγάλο ταλέντο, ναι. Το οποίο όμως, ο οποίος όμως πέστη μια ένα τραυματισμό.
22: Τι που τραυματισμό στερεί, τώρα, μην το συζητάμε. Ήτανε, πιστεύω ότι με δύο ανθρώπους αυτή τη στιγμή θα πονούσε πολύ έτσι ο μέσος Έλληνας, με τον Κωνσταντέλια, τον Καρέτσα,
16: ναι.
22: Τα παιδιά ή τον Τζολάκη, τα παιδιά όλα αυτά που μας έχουν, ξέρεις, μας παρασέρνουν λίγο σε διαφορετικά Σαββατοκύριακα.
16: Σωστά.
22: Ή τον Εμμανουήλ Καραλιάν, μαθαίναμε δηλαδή παιδιά που τα νιώθουμε λίγο όλοι δικά μας παιδιά.
16: Δικά μας παιδιά, ναι.
22: Αυτή τη στιγμή. Του Κωνσταντέλια τι είναι, από αυτές τις ιστορίες που λες, γιατί ο Θεός δοκιμάζει έναν άνθρωπο, έχει ξεκινήσει με αδιανόητο τρόπο και στον τελικό του Super Cup και χθες και το Σάββατο φοβερά την καριέρα του στην Dortmund, χάνει όλη τη σεζόν,
16: ναι.
22: Ρήξη χιαστού, πολύ και μεγάλο κύμα συμπαράστασης. Εντάξει, η ρήξη χιαστού δεν είναι όπως παλιά, δεν καταστρέφει καριέρες, έχουν επανέλθει πάρα πολλά παιδιά, θέλει όμως πάρα πολύ ψυχική δύναμη να μην σε πάρει από κάτω,
16: ναι.
22: Και να επανέλθεις γρήγορα.
16: Είναι νέος ταλαντούχος, τον στηρίζουμε,
22: μακάρι,
16: όλοι, τον αγαπάμε.
22: Μακάρι,
16: και
22: όλοι, βεβαίως... όλοι είναι στο πλευρό του.
16: Έτσι. Λοιπόν, πάμε να πούμε και τα αποτελέσματα της...
22: Τι αποτελέσματα, εντάξει, ακόμα είμαστε πολύ νωρί. Η συγκέλα της αγωνιστικής είναι αυτή της ΑΕΚ. Στο τελευταίο μάτς της ημέρας στο Απόστολος Νικολαίδης. Θα είναι δύσκολη χρονιά για την ΑΕΚ, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να μείνει συγκεντρωμένη και να μην παρασυρθεί από τα αστέρια του Champions League. Το έχουν πάθει πάρα πολλές ομάδες στο παρελθόν. Χτες δεν τα κατάφερα. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός πήραν πολύ μεγάλες εκτός έδρας νίκες. Και να σταθούμε λίγο και στο 2-2 του Άρη, που είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό μετά την νίκη επί του Ευρωπαίου Όφη χθες στο Βικελίδης.
16: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε Σόμογλου, για την αναλυτική ενημέρωση. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για καλό μεσημέρι. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Η ώρα είναι μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26-016. Από το 1991, στο Λούκι.
5: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση, με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
8: Να περάσουν Αθήνα και να ψάχνουν να το βολέψουν σε μια τρύπα στο Βαγκράτη, στους Ζωγράφου και Σαριανή. 30 τετραγωνικά με 600 ευρώ.
9: 600 καλά λες, ναι, οκ.
8: 600 καλά λέω σίγουρα. Είναι πολλά αυτά που...
9: Είναι πολλά τα δικαιώματα, παιδιά, να τα βάλουμε σε μια σειρά να ξέρουμε τι έχουμε.
10: Πάνω από 200 καινούρια δικαιώματα.
8: Και κάτι τελευταίο, γιατί επειδή άκουσα την Κεραμέως τώρα που κάνει μια προπαγάνδα που λέει πιστήριζα παίρναμε 650 ευρώ μισθό, ενώ τώρα είναι 9,20.
9: Ναι.
11: Ένας εργαζόμενος με κατώτατο μισθό παίρνει 3.870 ευρώ περισσότερα σε σχέση με το 19, αυτό νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό κέρδος.
8: Να τονίσω ότι όχι ότι ΣΥΡΙΖΑ το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επί του ψεύτη Τσίπρα, για να τα λέμε όπως είναι, ούτε το κρέας του Μοσχάρι είχε 17 ευρώ το κιλό, ούτε η βενζίνα είχε 2,15 απλή, και μην ακούστε πάλι για πολέμου. Ούτε το σουβλάκι είχε 4,80 στα νησιά που δουλεύουμε σεζόν για 6 ευρώ την ώρα και 5 ευρώ πάει το σουβλάκι. Ούτε τα νίκια ήταν 600 ευρώ η τρύπα. Ούτε ήμασταν στην κατάσταση που είμαστε. Οπότε αυτές τις πονηριές με τα λεφτά να τους αφήσεις στην άκρη, κυρία Κεραμέως, και να κοιτάξει να πάει να δουλέψει, γιατί δεν τη βλέπω καλά.
9: Παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σου, Αποστολή.
9: Γεια σου, φίλε.
12: Είμαι ο Γιάννης, πρώτη φορά σε παίρνω. Σε ακούω πάρα πολλά χρόνια, σαν και το Θήμιο και όλη την ομάδα σας. Συγχαρητήρια.
9: Ωραία.
12: Έχω μια απορία για κάτι που έγινε την Κυριακή εκεί στο τελικό με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν το παρατήρησε κάποιος. Όπως κατέβαινε ο εφοπλιστής, πίσω-πίσω κατέβαινε ένας φουσκωτός, ρε παιδάκι μου.
9: Μπορεί να τυχε, να δει μπάσκετ κι αυτός.
12: Ναι, βέβαια. Και κάποια φάση όταν έγινε η μανούρα, ο ένας ο φουσκωτός από την πλευρά του εφοπλιστή πέρασε από την άλλη πλευρά.
9: Οπα, δεν το δω αυτό. Άλλαξε στρατόπεδο.
12: Παρατηρήσω αυτό, ειλικρινά. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν το έχει παρατηρήσει κανένα, ρε παιδιά, αυτό. Είναι ο τύπος ο οποίος, δηλαδή, στην πρώτη κάμερα της Κυριακής όταν έγινε μανούρα.
9: Περίμενε, πήγε στην άλλη πλευρά και τσακώνεται.
12: Άκου να δεις τι έγινε. Αν βλέπω σωστά, δηλαδή, δεν ξέρω, ρε παιδιά, δείτε το και εσείς. Την ώρα που αλλάζει στρατόπεδο είναι αυτός που έδωσε τη σημαία του Ολυμπιακού από την πλευρά του εφοπλιστή.
9: Πού τα είδες όλα αυτά, μωρέ. Και εμείς δεν πήραμε χαμπάρι.
12: Ρε Αποστόλη. Την Κυριακή έδειξε μόνο την πρώτη.
9: Και εμείς το είδαμε το βίντεο.
12: Την πίσω πλευρά. Τις υπόλοιπες μέρες έδειξε το σκηνικό από την απέναντι πλευρά του γηπέδου. Αν το παρατηρήσεις, θα δεις ο ένας ο φουσκωτός περνάει από την πίσω πλευρά, είναι ο τύπος ο οποίος πέταξε τη σημαία του Ολυμπιακού την άλλη πλευρά δηλαδή. Και μετά κοιταχτήκανε αυτός που πέταξε τη σημαία όταν ανέβαινε ο εφοπλιστής προς τα πάνω. Κοιταχτήκαν οι δύο φουσκωτοί μεταξύ τους, δηλαδή ένα πολύ περίεργο πράγμα. Θέλω να το παρατηρήσεις λίγο.
9: Θα το δω, τώρα τι να σου πω, θα πάω για ιδιαίτερα, έλα, γεια.
13: Έλα ρε κουνούμα, λες, σε πέτυχα.
9: Με πέτυχες.
13: Τι. Ένα μήνυμα για το φίλο μου τον Μούλη. Αν ήμασταν σοβαρό κράτος, βρε καραγκιόζι, εσένα θα είχαμε πρωθυπουργό.
14: Γενικά δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.
13: Εσένα και τον άλλον υπουργό, αν είμαστε σοβαροί άνθρωποι.
15: Να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος θα μας ξαναψηφίσει. Ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
16: Όταν σηκώσει ο Μητσοτάξης τηλέφωνο 3 η ώρα, να του πεις ότι θα είναι ο Τραμπ και θα κάνει ό,τι του πει. Στον Τραμπ και στο Βαγγέλη θα κάθεται Σούζα.
9: Δεν κάθεται ήδη, νομίζεις.
16: Κάθεται, αλλά θα το επιβεβαιώσει. Θα του πει στείλε όπλα στην Ουκρανία. Πόσα στείλε όπλα στην Ουκρανία από μόνος του, ή του είπε κανένα στείλει. Πώς θα στείλει τους Πάτριοτ, από μόνος του ή του πάνε να του στείλει. Σούζα στον Τραμπ και στο Βαγγέλη. Ξέρεις ποιος Βαγγέλης, ε?
9: Ποιος Βαγγέλης?
16: Αυτός που σε πηδάει και απαγγέλεις. Χαχα, σου την έφερα.
9: Πολύ καλό. Ήταν ωραίο. Αυτό δεν το ξέρω. Ωραίο.
17: Λέω Μαρκόνι, ρωτούσα μια στατιστική, το Σαντορίνη Παύλο τον ξέρετε κανένα?
9: Τίποτε.
17: Οι φυσικοί δεν κάνουν ένα μουσείο, κάτι? Ένας δήμαρχος δεν κάνει ένα άγαλμα, ένα κάδι, μια πλατεία?
9: Δεν ασχολούνται, πούνε... παιδί μου, άχρηστα τα κρέατα.
17: Λέει, να σας πω και το άλλο είναι τώρα, ότι και οι επιστήμονες κάπου δεν πάνε στα καφενεία. Α. Το 2022, οι δικοί μας εδώ.
9: Και θα κλείσουν τα καφενεία με αυτά και με αυτά.
17: Της Παντίου και άλλοι.
9: Α, ναι.
17: Κάναν ένα συνέδριο εκεί με το ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνα στο Δήμο, ότι δεν υπάρχουν. Βέβαια, εντάξει, κάνανε και ένα καλό, μιλήσανε για τους συνωμοσιολόγους.
9: Θα κάνει και καλά, αλλά ναι.
17: Αλλά μεταξύ σα, μέσα σε όλα αυτά, είπανε δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Το 2004 CBS, δεν το είχαν δει.
9: Είναι βαθιά ανοιχτωμένοι τώρα.
17: Και να καταθέτουν στο Κογκρέσο και το σκοτώνουν.
9: Άντε, μωρέ, τι ξέρουν αυτοί τώρα.
17: Και τι βγήκε ο διευθυντής της αστρονομίας Πλιώνης και λέει μαζί με άλλα 4 κράτη. Είδαμε ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Δεν στέκει τίποτα από αυτά.
9: Τώρα δεν μπορώ να ακούω. Χαζομάρες τώρα.
17: Ναι, δεν πάνε στο καφενείο.
9: Τόσα ξέρουν τώρα, έλα.
17: Να βλέπουν Turkish University, θα διαφημίζουν την Τουρκία. Turkish University for UFO in Antalya.
9: Άντε τώρα, οι χαζογιόλιδες.
17: Να το κάνει interview in English.
9: Ναι, άσε με τώρα, είμαι να σκάσω. Να σκάσω είμαι. Λοιπόν, έλα, γεια.
18: Αποστόλη, γεια σου.
9: Γεια σου.
18: Θέλω να πω ότι έχουμε αποτύχει σαν κοινωνία, έχουμε αποτύχει σαν πατεράδες, έχουμε αποτύχει, η κυβέρνηση ούτως ή άλλως έχει αποτύχει. Και αυτό, φίλε, το λέω με αφορμή. Τα δύο αγγελούδια που αυτοκτόνησαν πριν από λίγες μέρες. Δεν μπορούσα να σε πάρω τηλέφωνο, δούλευα όλα αυτά. Έχω συγκλονιστεί, νιώθω ανάξιος, νιώθω και εγώ με τον δικό μου τρόπο, ίσως να όχι, ίσως έχω συμβάλει για αυτό το γεγονός. Έχω συγκλονιστεί και νιώθω απέσχεια και νιώθω ένοχος. Κρίμα όταν τέτοια και τέτοια κελούδια σε αυτή την ηλικία, είτε είναι κοριτσάκι είτε είναι αγοράκια, να κάνουν αυτό. Έχουμε πατήσει όλοι μας. Τίποτα άλλο δεν θα σου πω, αυτό μόνο.
19: Έλα, ρε.
9: Έλα.
19: Θα κλείσετε για καλοκαίρι φέτος.
9: Τι θα πει ανοιχτά, θα μείνουμε.
19: Έμα, δηλαδή είναι φέτος θα κλείσετε. Σας ακούω τόσα χρόνια από το Sky, από τον κύριο Βασίλη το 1, το πρώτο που το έτσι Κύπρο το πάρει. Μα λέγα να πούμε, η επικαιρότητα. Όλος ο κόσμος για εσάς δουλεύει. Έχει εσύ στο τάλιρο. Τώρα έχετε και άλλο κόμμα το καλοκαίρι. Πού θα πάτε, εμείς θα κάνουμε.
9: Ποιο άλλο κόμμα έρχεται το καλοκαίρι?
19: Δεν θα έρθει ο Σαμαράς.
9: Μέσα στο καλοκαίρι θα έρθει.
19: Δεν ξέρω εγώ, μάλλον.
9: Αχ, Χριστό κρέα, ρε παιδί μου, πια αυτό. Δηλαδή να μην χαρούμε τίποτα.
19: Τι να χάρει, ρε,
9: ένα μάρα, καλοκαίρι. Κάντο μετά, κάντο πριν.
20: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
19: Μετά πριν δεν γίνεται, τότε πρέπει. Που θα έχει κόσμο καλά.
9: Ναι, γιατί ξέρω, πριν είναι νωρίς, μετά είναι αργά. Ξέρω, σαν τον άλλον.
20: Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς. Το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα.
9: Τέλος πάντων, εμείς θα το κλείσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έκανε κόμμα.
19: Λοιπόν, μόνο κουκουέ και τα λέμε μετά.
9: Ο, έλα τώρα, σαν τον Ταρίφα μου ακούγεσαι. Κουκουέ, δαγκωτό και τέτοια.
19: Ναι, ναι, μόνο. Κουκουέ, δαγκωτό.
21: Έλα, Δημητράκης εδώ.
9: Έλα, Δημητράκη, πού είσαι εσύ?
21: Έχω χαθεί. Λοιπόν,
9: έτσι είπαμε, Δημητράκη.
21: Άκουσα για τα δικαιώματα, τα 200.
22: Επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
9: Πολλά δικαιώματα. Έχουμε πήξει το δικαίωμα. Να κόψουμε και τίποτα, ρε παιδί μου.
21: Όχι, πρόσεξε με. Μπορούμε, έχει πλέον η τράπεζα δικαίωμα να σου πάρει ό,τι ώρα θέλει το σπίτι. Έχει δικαίωμα ο τραπεζίτης να μην έχει φόρο.
9: Δεν είπε τώρα δικαιώματα. Για όλους όμως δικαιώματα. Δεν κατάλαβα. Μόνο για σένα θες δικαιώματα.
21: Αυτό. Όχι, όχι.
9: Οι τράπεζες, δηλαδή οι τραπεζίτες άλλο τόπο κατοικούν. Σε παρακαλώ.
21: Όχι, είναι πολίτες, βεβαίως. Είναι πολίτες. Έχουν τα δικαιώματά τους.
9: Και... Ο πολίτες, ο πλήτες, τέλος πάντων δεν ξέρω τι είναι. Λοποδίτες, κάτι είναι σε ήτες. Βοηθάνε στις προσωπικές μας ήτες και στις οικονομικές μας.
21: Α, τις οικονομικές κυρίως.
9: Αλλά τέλος πάντων δικαιώματα για όλους.
21: Και ένα γρήγορο, γιατί πολλοί ρωτάνε τώρα τελευταία. Να τους πω για το πρόγραμμα, λέει, για το που θα κυβερνήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σελίδα 5 του προγράμματος. Είναι το συνειδητό οργανωμένο πρωτοπόρο τμήμα της εργατικής τάξης που έχει στρατηγικό στόχο την ανατροπή του καπιταλισμού και την οικοδόμηση του σοσιαλισμού κομμουνισμού. Και τα λοιπά, και τα λοιπά. Αυτό. Από εκεί και πέρα, ας κάτσουμε να το διαβάσουμε το πρόγραμμα. Που απορούν όλοι τι θα κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Φιλάκια, Δημητράκη.
9: Γεια σου, Δημητράκη μου.
18: Καλό.
9: Λέγεται.
18: Αποστολή.
9: Έλα.
18: Θα κάνω κάποιους χαρούμενους και κάποιους μη χαρούμενους.
9: Πες τη μαλακίες τώρα, δεν πειράζει.
18: Να ξεκινήσουμε. Ακούω μια μεταπολίτευση, ο ένας δίνει συγχαρητήρια στον άλλον. Του θυμίζει αυτό που λέμε, είναι όλοι καταπληκτικοί. Και όλοι είναι για τη χαβούζα. Και άλλοι πατάνε επιπτωμάτων. Και το αποτέλεσμα όλων αυτών, ξέρεις ποιο είναι, τι μου θυμίζει.
9: Ποιο είναι.
18: Πού σε ρε Παπαδόπουλε.
9: Αλίμονο.
18: Του θαυμάσει.
9: Σιγά μη δεν φτάναμε εκεί.
18: Τι, μόνο αυτό είναι.
9: Πάντως, αν ψάχνεις που είναι. μπορείς να πας να τον βρεις. Έχουν χορτάσει σκουλίκια και σκουλίκια.
0: Ναι, τώρα άκουσα με και εμένα λίγο. Επειδή είσαι μέγας χορηγός του Πίπη.
9: Πιανού?
0: Του Πίπη, εκεί του Γεωργιάδη.
9: Ναι.
0: Εξήγησε το ότι με τις πολλές πλαστικές ένα μουσάκι να αφήσει έχει γίνει ίδιος ο Λένιν. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να δηλώσει και κομμουνιστής άμα δείτε και κάποτε την εξουσία.
9: Μάλιστα.
0: Πετήσματα στην εξουσία, σύντροφε.
9: Λέγεται.
1: Καβιάρι μου!
9: Καλέ, πού είσαι εσύ, μωρέ.
1: Εδώ και ένα μήνα μου έχει πάει στο τάμπλετ, πήρα ένα άλλο και έβγαζε το νούμερο τη Ελληνοφρένεια 8200 στο τέλο. Και παίρνω ένα μήνα και λέω: Ε, μαλάκα, τι γίνεται, δεν μπορώ να τον πιάσω, λέω τον κούρκο με τίποτα. Και βλέπω είναι 880, μαλάκα, να πούμε πώ και γράψει το άλλο το ρημάδι.
9: Παίρνει ένα μήνα αλλού.
1: Μαλάκα,
9: ήξερα ότι είσαι μαλάκα, αλλά όχι τόσο.
1: Μα τόσο πολύ, μαλάκα.
9: Τόσο πολύ, ε.
1: Και να μην το σηκώνει, λέω: Τι έγινε, ρε μαλάκα, τόσοι πολλοί παίρνουν. Ένα μήνα θέλω να πω, είναι παλιά αυτά. Είχα ακούσει μια μέρα τη Σιριζέα που λέει: Εγώ είμαι χαμηλοβλεπούστα. Και πήγα να τη πω: Μόλι χαμηλοβλεπούστα. Αλλά εντάξει, δεν ήθελα τώρα να πει.
9: Τώρα θα μου πει ενό μήνα νέα.
1: Ε, ναι, και το δεύτερο είναι: Θυμάστε τη σκοπή μαλάκα τότε πριν από χρόνια. Έλα, πρόεδρε!
2: Πρόεδρε, έλα!
23: Ερχόμαστε από Δευτέρα!
2: Έλα με φόρα!
1: Έλα με φόρα και κλάσε μα τα αρχίδια. Το θυμάστε αυτό, μαλάκα.
9: Το θυμάμαι.
1: Αν άρχισε πάλι το πόδαρη κλανιά, μαλάκα πάει να κάνει κόμματα μουνάκια. Θα οικονομήσουνε, μαλάκα. Δεν κάνουμε ένα κόμμα εμεί. Θα πάρουμε τι επιδότητε.
9: Δεν βάζει μυαλό. Να περίμενε τώρα ο Αντώνη κάτι λέει. Κάτι θα κάνει ο Σαμαρά.
24: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
1: Μαλάκα, οι άνθρωποι είναι πολύ πιο μπροστά από εμά. Ξεπλήθηκε το μουνό πάνω οικοτοπόδαρη κλανιά. Ξεπλήθηκε μαλάκα τόσα χρόνια. Έβγαλε το βιβλίο. Δηλαδή θα έχω ανταπόκριση. Και μόλι είδε ότι έχει ανταπόκριση από τα ζώα, από του χοντρομαλάκε, ξαναβγαίνει μαλάκα και παίρνει και κόσμο. Και εμεί εδώ οι μαλάκε θα πάρουν τι επιδοτήσει, τα εκατομμυριάκα του θα μοιράσουν μεταξύ του και θα λε ή κάτσε μαλάκα τώρα εσύ.
9: Έλα, μην παραπονιέσαι. Καλά είστε και εσείς με τις επιδοτήσεις. Έλα, άμα δεν σας πιάσουνε, καλά είσαι. Λοιπόν, έλα, τα λέμε.
25: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
26: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
27: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
28: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
29: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
28: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
30: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
31: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
32: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
31: Το από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
32: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

0: Αγρίο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Ακούτε Ιόνιον FM.
2: Αποστολής.
3: Ναι, ναι.
2: Έλα ρε μαγκά.
3: Τι έγινε.
2: Άκουσα τον τέτοιο να που λέει βάλαμε και τον νόμο Κατσέλη και ο κόσμος γλίτωσε κάποια χρήματα από το σπίτι του.
4: Για τους πολίτες είχαμε ψηφίσει επί Γιώργου Παπανδρέου τον νόμο Κατσέλη. Και ο πολίτης μπορούσε να πάει στο δικαστήριο και να πει επειδή μεταβλήθη απότομα η οικονομική μου κατάσταση, όχι από δική μου ευθύνη, θέλω να μου το διαγράψετε. Και πολλών διαγράφει.
2: Λοιπόν, κάθεσαι.
3: Ναι.
2: Μένω εγγυητής στο δάνειο της σύζυγου.
3: Ωραία.
2: Παίρνουμε δάνειο. Ωραία. Παίρνει ο νόμος Κατσέλη. Παίρνει η σύζυγο στο νόμο Κατσέλη. Εγώ εγγυητής. Κανονικά πληρώνουμε το δάνειο. Δίνει η τράπεζα τα δάνεια στο φαντ και το φαντ με κυνηγάει εμένα σαν εγγυητή για τα λεφτά που έχασα από τον νόμο Κατσέλη. Γαμώ.
3: Καλό.
2: Γαμώ, έτσι.
3: Ναι, αλλά σωστό μου φαίνεται.
2: Λίγος. Ναι, ρε παιδί μου, να μου φάνε εμένα ένα εξοχικό που έχω. Αλλά κατά τα άλλα βγάλαμε τον νόμο Κατσέλη για να γλιτώσει κανένα φράγκο ο Κοσμάκης. Γαμώ, ρε φίλε. Ωραία τα λέει.
3: Συγγνώμη, έγινε κόμμα και δεν το κατάλαβα. Έγινε κόμμα. Τι θες τώρα.
4: Για τα χρώματα δεν βρουλεύτηκε μόνο που γίνονται τον νόμο Κατσέλη. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και την δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
5: Μπράβο!
2: Αλλακία μου.
3: Εγγυητής ήθελες να μπεις, δεν σκέφτηκες να μπεις, να γίνεις κόμμα.
2: Να γίνω κόμμα, ναι, σωστά. Εκεί να δεις μετά με τις μαλακίες. Έλα, τρελέ μου.
3: Έλα, φιλέ.
2: Πήρα να πάρω και να πω και εγώ τη μαλακία μου.
3: Άντε, ρε παιδί μου, μας έλειπε μια μαλακία ακόμα. Πες τη.
2: Λοιπόν, σχετικά με τις εκλογές που έχουν αρχίσει τώρα και αναπηδούνται οι ελπίδες η μία μετά την άλλη και τα νέα παλιά κόμματα. Εγώ θα μιλήσω και εκ του ασφαλούς λιγάκι, γιατί εντάξει, okay, δεν είμαι ούτε μισθωτός από δικά μου επιχειρήσει. Καλά είμαι συντηρηματικά. Και συνέχεια ο κύκλος μου και άνθρωποι άλλων επιχειρήσεων πάντα με ρωτάνε και με βρίζουν για ποιο λόγο ψηφίζω αυτό που ψηφίζω.
3: Τι είναι αυτό που ψηφίζεις όμως.
2: Αυτό που ψηφίζεις και εσύ.
3: Oh. Λοιπόν,
2: και τους λέω μία πολύ απλή εξήγηση, την οποία δεν θέλουν να καταλάβουν, ρε μαλάκα. Και δεν το πάω προσκυνήσει. Καλά, εγώ ψηφίζω και για ιδεολογικούς και οικογενειακούς λόγους, για διάφορους. Τέλος πάντων, πάει αυτό. Ας το πάρουμε και καθαρά συστηματικά. Όταν έχεις μια επιχείρηση μεσαία, μικρή, λίγο μεγάλη, οτιδήποτε, και δεν είναι κρατικό δίαιτη να παίρνεις τα λεφτά του Κούλη και του Τσίπρα και του Πασόκ και να περιμένεις να ζήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν δεν είσαι εφοπλιστής και περιμένεις να φας απ' έξω και δεν σε ενδιαφέρει ότι κατοικίζεις στην Ελλάδα. Και ο πελάτης σου είναι ο Έλληνας πολίτης, είσαι συμφέρει, ρε μαλάκα. Ποιο κράτος σε συμφέρει να έχεις, όσο πρέπει να υποστηρίξεις, τι πειράζει αυτά, έχεις 5-10% περισσότερο φόρο, αν ο πελάτης σου δεν έχει να φάει. Δεν πρέπει να στηρίξεις αυτόν που στηρίζει τον κόσμο, τον λαό που θες και εσύ να πουλήσεις τα προϊόντα στην υπηρεσία σου, όπως κατά έχεις.
3: Να, αυτά δεν μπορώ. Δεν μπορώ τα ερωτήματα που πρέπει να μας βάλουν να σκεφτόμαστε. Να, αυτά.
2: Τόσο δύσκολο και μου λέει είναι δυνατόν εσύ, λέει να ψηφίζεις, λέει. Εγώ τι θα ψηφίσω, ρε μαλάκες, ποιον στηρίζει αυτό το κόμμα, εγώ ποιον αναφέρονται, ποιον αφορά, δηλαδή ό,τι κάνουμε, ας πούμε. Όπω δεν μπορώ, ρε μαλάκα, δεν μπορώ.
6: Φίλε, είμαι ο Αχιλλέας από το Ρέθινο και είμαι πολύ απελπισμένος.
3: Γιατί ρε Αχιλλέα?
6: Είτε δεξιά είτε αριστερά είναι όλα κατακαιρματισμένα. Δεν ξέρουμε πού να πάμε.
3: Δεν ξέρετε πού να πάτε.
6: Δεν ξέρουμε πού να πάμε. Να ψηφίσεις Σαμαρά, προσεχώς. Να ψηφίσεις Κούλη, μπα. Να ψηφίσεις Βελόπουλο, ίσως. Να ψηφίσεις Λατινοπούλου, μπορεί.
3: Απαπα. Κατάλαβες γιατί δεν έρχομαι για παράσταση στο Ρέθινο?
6: Γιατί δεν έρχεσαι? Εγώ τώρα θα πάω και για τα αριστερά να πούμε και θέλω να με συμβουλέψεις.
3: Αυτές οι μαλακίες που ακούω, τι να έρθω να λέω.
6: Εμπιστεύομαι τη σοφία σου να πούμε.
3: Ναι.
6: Τι... Θα πας αριστερά να ψηφίσεις τι.
3: Έχεις επιλογές.
6: Έχεις το
3: δηλαδή η μία επιλογή καλύτερη από την άλλη.
6: Έχεις τη ζωή.
3: Να,
6: που είναι ο Λατινοπούλου της αριστεράς.
7: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
6: Τι έχεις?
3: Όλα αυτά τα έχεις που λες.
6: Ναι, αλλά δυστυχώς η νέα αριστερά.
3: Άσε με τώρα, αυτό δεν το έχεις. Αυτό όπου να είναι κλείνει το μαγαζί. Τι να κάνω.
8: Η νέα αριστερά είναι εδώ για να στείλει το μήνυμα ότι η πολιτική απέναντι στη δεξιά πρέπει να είναι αριστερή.
9: Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το πρέπει, ήταν νόστιμο, δεν ήταν.
6: Ναι, δεν πειράζει. Τελικά ξέρεις τι θα κάνω.
3: Έχεις και βαρουφάκι.
10: Αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο, αν και δεν βρίσκω πια, δεν μου δίνει κανένας. Είναι το απλό χόρτο.
6: Βαρουφάκης με σήμα το παγώνι.
3: Και τέλος πάντων, και άμα δεν θες τίποτα από όλα αυτά, πας και σε καμιά σοβαρή επιλογή.
6: Δηλαδή μετανάστευση.
3: Όχι, επανάστευση.
11: Σας πονάει τόσο πολύ ο Αλέξης, ρε.
3: Τσούζι, ναι, τσούζι. Να πω ψέματα.
12: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
11: Ρε, δεκανίκη του Μητσοτάκη. Δεν τρέπεσε, δηλαδή βγήκε το παιδί δεύτερη φορά αριστερά να μας σώσει. Να βγει η Ελλάδα από τα μνημόνια.
3: Πάλι.
11: Να καταργηθούν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί.
3: Πάλι.
11: Τι άλλο, ξέρω εγώ. Γιατί...
3: Αυτά γίνανε πριν στην πρώτη φορά.
11: Ένα αυτό. Δεύτερο, θα σου μιλήσω σαν παιδί της Θεσσαλονίκης, γιατί από εκεί είμαι.
3: Όχι, παιδί ολόκληρο μαντρά. Άχαλος.
11: Λοιπόν, τώρα, άσε τώρα. Η παιδική μου γειτονιά ήταν εκεί, Βενιζέλου, στο σημείο που είχε γίνει η δολοφονία του Λαμπράκη. Όσο ζούσα στη Θεσσαλονίκη, όσο πήγαινα σχολείο, ξέρω και αυτά, δεν μιλούσε κανένας για τίποτα. Κάποια στιγμή

0: Κάποιο δήμαρχο είχε βάλει ένα μνημείο και απλά περνούσαμε και κανείς δεν ρωτούσε ή κανείς δεν καθόταν να μας πει εδώ έγινε αυτό και αυτό. Έπρεπε να φτάσω, να πάω φαντάρος, να πολιθώ, να κατεβώ Αθήνα, να ζήσω 5-6 χρόνια, να καταλάβω τι θα πει ζωή, να μάθω τι ήταν αυτό ο Λαμπράκης, τι ήταν εδώ, τι ήταν το ένα, τι ήταν το κίνημα Ειρήνης, τέλος πάντων, να συνειδητοποιήσω τι έγινε εκεί ερμού με Βενιζέλου. Και όταν έγινα, ξέρω εγώ, 30-35 χρονών που έπιασα μια κουβέντα με το συγχωρημένο τον πατέρα μου, του λέω πατέρα, τι έγινε τότε, τι να γίνει ρε αγόρι μου. Εδώ φοβόσουν όχι να μιλήσεις, φοβόσουν να κοιτάξεις το δεξιό σου, τον αριστερό σου, το δεξιά-αριστερό όπως σου ρωτάς, ας πούμε, μην είναι χαφιές της αστυνομίας και σε μπουζουριάσουνε. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι η Θεσσαλονίκη πολύ μαύρη πόλη, έχει και εργατικό κίνημα, αλλά πολύ μαυρίλα. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι.
1: Αυτό όλο ήθελες να πεις στο σιωπέ από την αρχή. Μαυρίλα, πολύ μαυρίλα.
0: Τέλος πάντων.
1: Το πλάτιασμα δεν το κατάλαβα.
2: Ναι, ο Αποστολής.
1: Ναι, ναι.
2: Καλησπέρα. Σε παρατηρώ 10 χρόνια, έχουμε ξαναμιλήσει 2 φορές, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, καλά είναι, δεν πειράζει.
2: Έχω τρελαθεί, ρε φίλε, με τη συμφωνία των Πρεσπών που δεν την ακυρώνουν. Δηλαδή, αν γίνεται ακύρωση, τόσο μυαλό έχουμε κι εμείς να καταλάβουμε ότι ο Τσίπρας, ας πούμε, που την υπέγραψε, το έκανε για δικούς του λόγους και εντολοδόχος από άλλους, ξέρω εγώ. Και οι νεοδημοκράτες το συνεχίζουν αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Και πόσα άλλα που λένε παραλάβαμε χάος κτλ. Κτλ. Πού φτιάχνετε το χάος. Αυτό είχα να πω έτσι. Την έδωσε και το είπα.
3: Καλημέρα και για χαρά.
1: Καλημέρα και για χαρά.
3: Σας έστειλα μόλις στο mail, στο Ελληνοφρένια, ένα καινούργιο τραγουδάκι.
1: Τι νος?
3: Το Ελληνοφρένια Official, δεν ισχύει?
1: Ποιανού είναι το τραγουδάκι, αγάπη μου?
3: Δικό μου είναι το τραγουδάκι.
1: Ποια είσαι εσύ, Άννα?
3: Διονυσία με λένε.
1: Α, νόμιζα είσαι Βύση. Παίρνει καμιά φορά.
3: Όχι, όχι. Λοιπόν, είναι τραγουδάκι.
1: Διονυσία, Διονυσία τώρα, τι να κάνουμε. Θα κάνει ο ΆΚΑ το Σεπτέμβριο, εσύ?
3: Όχι, όχι.
1: Τι συζητάμε τότε?
3: Όχι, όχι. Λοιπόν, εντάξει, εγώ το έστειλα για εσά τώρα.
1: Εντάξει.
3: Μου βγήκε λίγο σαν σατανά τραγουδάκι, δεν το είχα σκοπό.
1: Μωρή του σατανά, είσαι, θα με παίρνει Λουκά, θα μπλέξω για σένα. Δεν μου φτάναν τα Μετάλλικα και τα Iron Maiden που βάλαμε τα διαόλια, θα έχουμε και σένα τώρα, τρίτο.
3: Μόνο αυτό μου βγήκε έτσι. Σας έχω στείλει άλλο ένα το οποίο δεν ήταν καμία σχέση.
1: Ναι, okay, θα ακούσω. Λοιπόν, τα λέμε.
4: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
4: Έλα. Σκέψου τώρα, ρε φίλε, να κάτσει να διαβάσει τώρα τα δίκαια του ανθρώπου του Ρήγα, ας πούμε, και να πρέπει να διαβάσει και άλλα 200 καινούργια δικαιώματα που μας είχε δώσει η Νέα Δημοκρατία.
5: Επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα. Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες. Να ανοίξω τώρα να αρχίσω να τα λέω ένα-ένα.
6: Δεν έχουμε χρόνο.
1: Δηλαδή δεν μας φτάνουν αυτά που είχαμε.
4: Ναι, ναι, δεν μας
1: φτάνουν. Να φορτωθούμε και με άλλα δικαιώματα, να μην ξέρουμε και εμείς τι ελευθερίες να έχουμε.
4: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι δικαιώματα είναι αυτά. Ας πω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
4: Όλοι έχουμε δικαίωμα να κοιμόμαστε άστεγοι κάτω από γέφυρες. Και εμείς και οι εφοπλιστές και όλοι.
1: Όλοι το έχουμε. Δεν το αξιοποιούμε όλοι,
4: ναι,
1: όμως.
4: Α, βλέπεις.
1: Τάχα θα κρυώνουμε, ναι, τάχα σχαινόμαστε, θα κρυώνω, θα πεινάω, θα με κατουράνε οι γάτες. Εντάξει τώρα.
4: Ναι, έχουμε το δικαίωμα να ξεμένουμε χωρίς λεφτά στα μέσα, στη μέσα του πρώτου 15 ημέρου του μήνα.
1: Αναφέρεται.
4: Το έχουμε το δικαίωμα.
1: Αναφέρεται.
4: Ναι. Άλλοι το αξιοποιούν, άλλοι όχι. Αυτά είναι τα δικαιώματα που μας έχει δώσει. Βλέπεις που τα κοροϊδεύετε.
1: Καλά, του κοροϊδεύει, ξέρουμε. Το λούζεται. Ή κοροϊδεύει τα μούτρα του.
4: Κοροϊδεύει τα μούτρα του, σωστά, σωστά. Έτσι είναι. Νιά, νιά, νιά.
7: Ναι, παραπολιτικά ο Μαρκόνι από το Κοσμάι το Λούτο χωριό. Λοιπόν, να πω ένα χρηστικό πράγμα. Τώρα που η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στο θέρμο ετόλα Καρνανίας, πρέπει να ξανανοίξει. Διότι μας στείλανε τώρα κάρτες το Μαΐο, έληξαν. Και έστειλαν σε άλλους μόνο πιστωτικές, όπως εμένανε, που μας χρεώνει 19%. Σε άλλους στείλανε dual. Σε άλλους στείλανε χρεωστικές. Έχει γίνει και πρέπει σε ένα μήνα μέσα, δηλαδή τι μήνα, τώρα σε 25 μέρες, όλοι να πάνε σε κάποια τράπεζα εθνική να δούνε τι θα κάνουν. Είδανε ότι είναι κάτω από 2.000 τα χωριά μας και στείλανε ό,τι να είναι. Και να δημιουργηθεί υπουργείο χωριών κάτω από 2.000. Πας και μαζευτεί το πράγμα και κανένα κόμμα δεν ακούω να μιλάει. Κανένα μωμουέ, καμιά ανακοίνωση δεν έκαμε η εθνική ότι έστειλα κάρτες κομφούζιο. Πέστε κάτι, μ' ακούτε, βοηθάτε.
8: Έχει δίκιο ο κύριος αυτός που είπε για τον Μπράβο που πήγε απέναντι. Ήτανε βούριος ύπος.
1: Λίγο
8: το πιάσανε αυτό και Μπράβο, ήτανε βούριος ύπος.
1: Για ποιο λες?
8: Για τον Μπράβο που πήγε απέναντι. Είχε δίκιο ο κύριος. Απόλυτο. Βούριος ύπος. Προβοκάτσια ήταν το χτύπημα. Φτιαχτό ήτανε. Και για να δεις κάτι, πώς είναι τα μάτια ενός μικρού παιδιού. Σπίτι τηλεόραση δεν βλέπω γιατί έχω τα παιδιά.
1: Ωραία.
8: Έτυχε όμως να δω το επεισόδιο αυτό. Και λέει εκεί ο εκφωνητής που το παρουσίαζε. Λέει έτσι για να γελάσουμε. Σκύβει, λέει ο Μαρινά. Κάτι λέει στο Δημητριάδη και του δίνει το χαστούκι. Και μου λέει η κόρη μου, παπά, του είπε ένα κακό μυστικό. Γι' αυτό το χτύπησε έτσι.
1: Να
8: καταλαβαίνεις. Τη ετέρα στο κάγκελο έγινε.
7: Να πω ένα και για τα δικά μου.
1: Δεν χρειάζεται, είπε για τα προηγούμενα.
7: Με ηρωνεύετε ακόμα, δεν υπάρχουν UFO, δεν υπάρχουν εξωτερικοί.
1: Άμα ρε βλακίε έχουν αποδειχθεί.
7: Ένα Μαρκόνι
1: δεν ξέρουν.
7: Θα μείνουν εκεί αδιόρθωτοι εντελώ.
1: Και μετά αποδεικνύεται ότι υπάρχουν και παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε εμένα καλά τα έλεγε ο Μαρκόνι.
7: Εδώ μένα βγάλανε ολόκληρη ομάδα Καβαδία με διέγραψε. Του Καβαδία η ομάδα λέει γιατί είναι Πειραιώτε ξύπνοι. Εσύ λέει από ένα χωριό του Κοσμάη το Λού θα μα πει για τέτοια θέματα. Και ταξιδεύω ο κόσμο, θα πνιγεί. Τάντ μπουφ το πλή θα πάει. Πέστε κάτι εκεί πέρα. Τα μου αίμα είναι τα χείριστα των γυρίστων.
6: Έλα, Αποστολή μου.
1: Έλα.
6: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε εσένα και στην Αρβίλα που είσαστε οι μοναδικές εκπομπές που προσεγγίζετε το ποντιακό ζήτημα από τη σωστή πλευρά, την αντιφασιστική. Δεν είμαστε ούτε με τους γελίους τους φασίστες που λένε πάτε τους Τούρκους, ζήτω η πόντι. Ενώ αυτοί όταν είχαν έρθει το 22 η πόντι εδώ πέρα ήταν αυτοί που τους κυνηγούσαν και τους καίγανε και βγάζανε και τα ανέκδοτα. Δεν είμαστε ούτε με κάτι γελίους αντιφάδες από τα βόρεια προάστια που κάνουν πλακίτσες και λένε σας γαμούς ωραίο και μάλι και κάτι τέτοια. Είμαστε με τον ποντιακό και τον μικρό. Σχετικό λαό. Και το τελευταίο, ότι μπορεί κάποιοι να βλέπετε τους πόντιους στη Βόρεια Ελλάδα που είναι έτσι τριτοκοσμικοί, φασίστες, οπισθοδρομικοί και αυτά. Μην ξεχνάτε ότι στη Βόρεια Ελλάδα έπεσε μεγάλο μαχαίρι, μεγάλο λεπίδι. Το 80% των ποντίων και μικρασιατικών αναγκάστηκε ή να φύγει εξόριστη ή εκτελέστηκε. Και γι' αυτό στη Βόρεια Ελλάδα οι πόντιοι είναι πολύ πίσω, ενώ στη Νότια Ελλάδα είναι πολύ προοδευτικός κόσμος.
7: Έλα, Δανοκουνού εδώ, γεια σου Απόστολε.
1: Γεια σου φίλε.
7: Είχα κάνει μια μπλούζα παλιά, αυτό είναι πηχτή για τον Τσίπρα, η οποία έλεγε τα ξύριζα και τσίριζα, γι' αυτό ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Τη συμπληρώνω την μπλούζα και λέω, αφού σε στήριξα, Τσίπρα ψήφισα.
1: Είχε επιτυχία αυτή η μπλούζα, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Άστο.
7: Είναι μια καλή, είναι θεριστές αυτοί, θα βγάλουν καλούς, είπαμε, στα χέρια.
9: Ο θεριστής έρχεται.
1: Έλα.
7: Ναι, ψήνομαι να γίνω γάβρος. Ψήνομαι. Ξέρεις ότι είμαι Παναθηναϊκός, αλλά ψήνομαι να γίνω γάβρος.
1: Ποιος ερώτησε?
7: Ελάτε. Είδα το Βαγγέλη να σφαλιαρίζει τον Ανιφιόρε φίλε και αναγάλιαζε η καρδιά μου. Αυτά που κάνει ο Βαγγέλης, στο τέλος μπορεί να γίνω και γάβρος.
10: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
12: Τι γίνεται? Να σου πω, μη παραοριμάζει πολύ πες το Τσίπρας γιατί θα πέσει. Είναι κρίμα.
1: Okay.
9: Ο θεριστής έρχεται.
12: Και θέλω να σε παρακαλέσω κάτι. Μια μέρα ρε φίλε, χωρίς Άδωνη ρε γάμο του. Μία, όχι πολύ.
1: Δεν γίνεται αυτό, θα το ξεχάσεις. Αν γίνει αυτό, θα είναι μια καλή μέρα για όλους μας. Αλλά όλοι πρέπει να το κερδίσουμε αυτό.
12: Α, σωστό κι αυτό, ναι.
1: Μέχρι τότε φάτο, μέχρι τότε στη μάπα.
9: Σουλουμπούκοντα!
12: Μάλιστα, εντάξει, και το Χατζηθάφι αυτό που έχει δούλευε πολύ ρε και έχει δει ο ένσημα μόνο. Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
12: Όσο για αυτόν που έπαιζε πριν τον κύριο με τα γυαλάκια με την ξυλοβατόρα. Δεν ξέρω αν το έχει δει αυτό το λογοπαίγνιο. Με την ξυλοβατόρα.
1: Όχι.
12: Πες το ότι δεν μπορεί να έχει άποψη με μηδέν ένσημα. Οπότε το τι είναι ΔΑΠ, τι είναι Νέα Δημοκρατία. Άμα βάλουν ένα μίνιμουμ συμβουλίο ότι κάτω από 100 ένσημα δεν έχει δικαίωμα να μιλήσει, ούτε για καθαριστή δεν τον παίρνουν. Είμαι και εγώ ξέρω στου καθαρίστρε που απολύσανε γιατί δεν του κάναν τα χαρτιά. Γιατί ήταν πλαστά.
1: Υπονοείται τον κύριο Χατζηδάκη.
12: Εγώ είπα κάτι.
1: Εγώ λέω, κάπου ντροπή.
13: Τι είναι για μένα η Νέα Δημοκρατία?
14: Μην είναι κάμπη, μην είναι τάσπαρτα ψηλά βουνά.
15: Πώς πάτε με την κανονικότητα?
1: Καλά.
15: Καλά, με 2-10 η βενζίνη, εντάξει. Κανονικά, Μητσοτάκης η χάος, Παναγίτσα μου, ο Θεός να τον έχει καλά. Να μας κόβει λεφτά να του δίνει.
1: Τι είναι το 2-10 τώρα, τι, εντάξει, κλάιν.
15: Καλέ το συνηθίσαμε.
1: Σημασία έχει να μπορούμε, αφού μπορούμε.
15: Περιμένουμε και το 2-15, να έρχεται όπου να είναι, μέχρι να πει κείμενο ήρθε. Λοιπόν, να απαντήσουμε σε αυτό το συχαμένο. Να πει ποιο συχαμένο.
1: Ποιον από όλους, ρε παιδί μου, ποιον από όλους.
15: Αυτόν δεν αντέχει ούτε ο ίδιος τη μούρτη και προσπαθεί να την αλλάξει με μπότοξ, με σολάριου, με μαλλιά.
1: Απαπα, σταμάτα, ανακατεύτηκα.
13: Πολύ ωραίες κρέμες Λαβία εν ρόλ που είναι καταπληκτικές. Σας συστήνω πραγματικά.
15: Να το πούμε λοιπόν αυτόν τον μαλάκα ότι η Κοβέση κάνει ό,τι προσπαθεί να βγάλει για τα λεφτά αυτά είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δικά μας, αποκλειστικά και μόνο δικά μας. Αυτό να το απαντήσουμε.
13: Εάν λέγαμε ότι από εδώ και μπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή όποια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κύριε Κοβέση, ο διάδοχός της, θα μπορεί να εκδίδει εισαγγελικά διατάγματα τα οποία θα πειθαρχούν τα κοινοβούλια. Αυτό είναι το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Ωραία, τι πάθαμε! Και να σκεφτόμουν και στο άλλο το γιο τη Ντόρα ότι αν έρθει μούρι με μούρι, γιατί είπε τι θα κάνανε στο μούρι μούρι με το Γιατόπουλο. Αν έρθει μανάρι μου μούρι με μούρι με το Γιατόπουλο, να κάνει πω δεν τον είδε. Αν όμω έρθει μούρι με μούρι με τη μαμά του Ιάσονα, να χαμηλώσει το βλέμμα σου τσόγλανε, να σκύψει και να τη φιλήσει το χέρι και να τη ζητήσει συγγνώμη για αυτό που τη κάνατε στο παιδί τη πρωτίστω και μετά σε αυτή. Λοιπόν, γιατί ο Γιατόπουλο έκατσε και 24 χρόνια στη φυλακή. Οι δολοφόνοι του Ιάσονα είναι έξω και καμαρώνουν. Και να του πούμε ότι αν δεν ήταν η δολοφονία του πατέρα του να την εκμεταλλευτούν πολιτικά. Αυτός, η μάνα του, ο θειός του και αν δεν ήταν και τα λεφτά του παππού του θα ήταν στην ανυπαρξία, δεν θα τους ήξερε κανένας και όλοι εμείς θα ήμασταν τόσο ευτυχισμένοι που δεν θα τους ξέραμε. Ας το καλό.
9: 6-7 και ένα 6, έτσι λέει μια διαφήμιση.
16: Ένας ξεκλειδώσει.
17: Κλειστήκατε έξω. Τηλεφωνήσατε στα 6-7 και ένα 6.
9: Πόσο μπροστά ήταν αυτός για να βγουν μετά από 40 χρόνια όταν που λένε 6-7.
1: 6-7, να τα όλα τα ξέρεις.
15: Επίσης να σου πω ότι το βράδυ θα είμαι στο Φυσίο.
18: Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Αγουστάρο!
15: Μου προτάθηκε να είμαι το κοριτσάκι που θα δώσω το μπουκέτο με τις κλωτσιές στον Τσίπρα. Για αυτό που μας έκανε.
1: Καλά, μην ξανοίγεσαι. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
15: Για τον Τσίπρα.
1: Ναι.
15: Το κέρατο σου λέω δεν το συγχωρώ. Μπορεί να έχω φάει κέρατο στη ζωή μου, δεν το ξέρω όμως, γι' αυτό και δεν είμαι χείρα. Αν το ήξερα θα ήμουν χείρα αυτή τη στιγμή. Δεν το ξέρω, καλύπτεται, βλέπεις ο Δημητράκης. Αλλά ο Τσιπράκος δεν καλύφθηκε. Μπροστά στα μάτια μου με κεράτωσε.
19: Απόστολε!
1: Έλα!
19: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
19: Ο Θανάσης στο Παντεράκι από το Γάλλιο!
1: Γεια σου Θανάση!
19: Δεν μου λες πόσο γαζός είναι ο Έλληνας να πιστέψεις τον Αλέξη, μπορείς να μου πεις!
1: Γιατί τι κακό έχει ο Αλέξης!
19: Κοροϊδεύει όλο τον κόσμο τους μικροσυνταξιούχους!
1: Ναι, λέω τι κακό έχει! Όχι αυτό που κάνουν όλοι και οι προηγούμενοι του!
18: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα!
19: Μα είχε βάλει τον Κατρούγαλο και μας έκοψε τα εγκάστους αναπήρους, δεν λες τώρα!
1: Ναι, και τι άλλο. Αυτό τι ήταν πρόβλημα.
19: Πρόβλημα μπορεί να πληρώσουμε τη ζωή.
1: Θα μπορούσατε να τους έχετε απαλλάξει από την παρουσία σας όμως. Δεν το κάνατε κι εσείς. Υπάρχει συνευθύνη.
19: Έχουμε ευθύνη, αλλά η μεγαλύτερη ευθύνη την έχει ο Μητσοτάκης που τους φέρνει πάλι στο προσκήνιο. Αυτός έχει τη μεγαλύτερη.
1: Αλυσίδα πάει. Εμείς φέραμε το Μητσοτάκη, έτσι πάνε αυτά.
18: Ξίδι, λυπάμαι.
19: Σου πω 50 φορές. Βάλε εκεί ένα κουτσούπα να τελειώνουμε.
18: Φυλάκια.
15: Για να τα λέμε όλα, ο Ιούνιος μέχρι στιγμής, λουκούμι,
1: Πολύ καλά έχει πάει.
15: Πολύ καλά έχει πάει. Έχουμε λεφτά στην τσέπη μας, αυτό εννοώ αν πάει το μυαλό σου.
1: Έχουμε λεφτά στην τσέπη μας γιατί είναι αρχές του μήνα.
15: Ναι, γι' αυτό, γιατί άλλο. Θα σε πάρω να σου πω στις 8 του μηνός. Προς το παρόν 3 του μηνός έχω λεφτά στο πορτοφόλι μου. Τι θες. Αυτό πάντως να ξέρεις μέχρι να οριμάσουν οι συνθήκες. Έτσι και οριμάζουν οι συνθήκες. Ποιος τον είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε. Μέχρι τότε όμως χαλαρώστε. Θα γίνει πρωθυπουργός ο Τσίπρας, μετά θα γίνει πρωθυπουργός ο γιος του Σαμαρά, έχει σειρά. Μετά θα γίνει πρωθυπουργός.
1: Σαμαρά που αντέγραφε θα γίνει και πρωθυπουργός, δεν γίνεται.
20: Θρασίμια!
1: Τι είμαστε τώρα, κατσικοχώρη είμαστε, σε παρακαλώ.
15: Είναι γεννημένος για πρωθυπουργός, αυτό ακριβώς σου λέω. Και μετά θα γίνει και ο γιος του Μητσοτάκη. Με τη σειρά, παιδιά, με τις πρόγνες.
1: Εντάξει, του Μητσοτάκη, ναι, το ακούω, είναι και λογικό.
18: Σας ευχαριστώ.
15: Γιατί το Σαμαρά δεν το έχεις, παιδί μου.
1: Επειδή αντέγραφε, τώρα δεν είδες, αυτά δεν μπορώ.
15: Α, καλά, να έχεις ευαισθησίες. Τέλος, ναι. Αυτά σε φάγανε σένα.
21: Καλημέρα, Αποστόλη Σοβιετικός Αρκούδος.
1: Καλησπέρα, Αρκούδε Σοβιέτο.
21: Άκουσα να δεις τώρα λοιπόν, θα τα πω λίγο για να τα ακούσει όλος ο κόσμος και ένα παιδί από την Καλαμάτα, ο Γιώργος, που είναι Τσιπραίος, πορωμένος. Λοιπόν, για να τελειώνει λίγο το παραμυθάκι του Τσίπρα, ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν ήταν αυτός που στην αρχή βγήκε με τα go back κυρία Μέρκελ και go back κύριε Σόιμπλε.
22: Go back κυρία Μέρκελ, go back κύριε Σόιμπλε.
21: Ήταν αυτός που έσκησε τα μνημόνια και μετά έφερε το τρίτο το καυλύτερο, το μνημόνιο. Ήταν αυτός λοιπόν που το όχι του ελληνικού λαού σε μια πρόταση η οποία είχε αποσυρθεί, το έκανε ναι. Είναι αυτός λοιπόν που με τη συνθήκη των Πρεσπών έφερε, έσκησε νατοικές βάσεις και άνοιξε το δρόμο για την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Είναι αυτός που έφερε βάσεις του θανάτου. Είναι αυτός που έκοψε το ΕΚΑΣ για να μην φορολογεί.
1: Τα παραλέτε τώρα και βασικά τα λέτε και μόνο που τα λέτε είναι δυσάρεστο.
21: Και είναι αυτός ο οποίος έφερε την Κόσφο εδώ πέρα με τις ευλογίες της Κωνσταντοπούλου και του Λαφαζένη που υπέγραφε. Είναι αυτός που άνοιξε το δρόμο για τις βάσεις του θανάτου στην Αλεξανδρούπολη. Ψέματα ή αλήθεια.
1: Ναι, αλλά είναι μια βολική αλήθεια. Είναι χρήσιμο να λέμε αυτή την αλήθεια. Θα έλεγα όχι.
21: Α, ωραία, τότε να πούμε την άλλη αλήθεια.
1: Δηλαδή κάνει rebranding ο άνθρωπος. Και άμα είναι να λέμε τις παλιές αλήθειες, δεν έχει νόημα, δεν γίνεται δουλειά έτσι.
21: Ναι, το rebranding είναι που έχει φέρει όλο το παλιό το υλικό, το έχει φέρει μέσα. Επίσης να πω και κάτι τελευταίο. Αν θες μία βολές αλήθειες, είναι βολική αλήθεια ότι το πούρισμα Εοδάσκαμ για το έγκλημα στα Τέμπη τον ονομάζει συνυπεύθυνο που έδιωξε τον Όσο με 45 εκατομμύρια απέναντι 350.
1: Μα αυτά δεν μπορώ.
21: Αυτά δεν μπορείς, ούτε εγώ τα μπορώ, αυτά. Αλλά δυστυχώς.
1: Αυτά που κάποιοι θυμάστε. Δηλαδή, τέτοια καλά πρέπει να θυμάται ο κόσμος, γιατί.
21: Εντάξει, μάτρε και μότι, να τα θυμηθούμε ή όχι.
1: Καλά τώρα, εντάξει.
21: Τις υπογραφές μαζί με τον Νετανιάχου να τις θυμηθούμε ή όχι.
1: Λαϊκισμός.
21: Τώρα και κάτι τελευταίο, τις φωτογραφίες και το τρενάρισμα της Χρυσής Αυγής, γιατί τους είχαμε να τα κάνουν πουτίνα όταν περνούντουσαν αντιλαϊκά μέτρα και να διαλύουν συγκεντρώσεις εργαζομένων και σωματείων, να τις θυμηθούμε ή όχι.
1: Άμα είσαι κομπλεξικός, τότε τι να πω.
21: Εντάξει, και αυτό θα υπάρχει μια ζωή Ελλαδιστάν.
10: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
0: Παραπολιτικά 90,1.
16: Ιόνιον FM.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr. Diamonds are
6: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες, πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
10: Γιατί τα μνημόνια τα τελείωσε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του 25 του Γενάρη.
11: Με στέλνεις, με στέλνεις, με παρασέρνεις.
12: Θα τη δώσουμε λοιπόν αυτή τη μάχη για να την κερδίσουμε.
11: Με στέλνεις, με στέλνεις, στο πουθενά.
12: Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε.
13: Μου λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό.

0: Απόστολε,
1: έλα.
0: Ήθελα πάλι σε ένα τραγούδι για τον Ανδρουλάκη, τώρα πια, αλλά μπορείς να μην βάλεις αυθεντικό, μπορείς να βάλεις με τον κύριο Θόδη, διότι προβλέπω ότι το σημαντικότερο που θα κάνει ο Τσίπρας είναι να γλιτώσουμε από τον Ανδρουλάκη. Να βάλεις λοιπόν αφιέρωση τώρα πια με τον κύριο Θόδη για τον Ανδρουλάκη τον πουθενά.
2: Τι μου λένε, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
3: Εντάξει κύριε, εντάξει.
2: Μάλιστα. Τώρα πια είναι να με χέσει.
1: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
2: Δεν να με χέσει.
4: Πασόκ, ωραία χρόνια.
2: Ναι, στο Σιρτάρι και στο Κουμουδίνιο και στην Τιβανοκασέλα.
5: Το Πασόκ της ψυχής μας είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό.
2: Δεν μας χέζει, δεν τα λάρα.
6: Με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω.

0: Ελληνοφρενία.
1: Ναι, ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μία παραγγελία για Παρασκευή γίνεται.
1: Για πες.
0: Θέλω ένα διάλογο μεταξύ Καμπαρετζή Γυμναστεριακού, Μπιράλ Διευθυντή και Μαγούλα.
1: Τι είναι αυτό
0: ένα
1: το
0: ένα διάλογο μεταξύ του, συνομιλία, συζήτηση, κάτι τέτοιο και τα παρεμφέρει.
1: Πώς σου ήρθε αυτό.
0: Έλατε.
1: Ανομαλία. Ωραίο, μ' αρέσει.
0: Αν είναι εύκολο.
1: Έγινε, να είσαι καλά. Αμέ.
0: Ευχαριστώ.
2: Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά.
3: Σε μαλακά, ο γυμναστριακός με.
2: Ρε Μίτσο, θυμιά το πέσαμε ρε.
4: Εγώ φίλε, ονομάζομαι Κώστα τέλος πάντων. Είμαι ο εισαγωγέας του Μπιράλ.
3: Γαμημένα πουστράκια με τα γραβατάκια.
4: Λοιπόν, λίγα με τον Μπιράλ για να μην έχουμε τίποτα τράβαλα, εντάξει.
3: Θα σας γαμίσουμε και θα σας νευρακώσουμε.
4: Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Προχτές τους έσπασε και ένας αγωγός. Μαλάκα Μπιράλ, ξέρεις πως είναι. Δεν φύγε τι έχει. Καλά μαλάκα είσαι.
2: Άντε και γαμίσου γαμίσου το σπίτι σου γαμίσου αρχίδι.
4: Άντε ρε ξέχι μαγαμίσου μαγαμίσου.
3: Και σας γαμώ όλους.

0: Καλημέρα, Αποστόλη, τι γίνεται?
1: Καλημέρα, καλά.
0: Να παρακαλέσω κάτι, επειδή ξέρω ότι βάζεις όλα τα πραγματάκια που σου ζητάω. Το νοσοκομιακό, το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Α, θα το βάλεις, σε παρακαλώ.
1: Για την Παρασκευή, ε?
0: Ναι, όποτε θέλεις.
1: Ε, πότε θες, εντάξει, έγινε.
2: Εσείς ήσασταν ανεβασμένος πάνω σε ένα κλαρί, έτσι, σε ένα δέντρο.
3: Και έπεσα. Ήρθα το ασθενοφόρο πράγματι μετά από λίγη ώρα. Αφού ακολούθησε μία πορεία 5 χιλιόμετρων,
2: ναι,
3: κατευθυνόμενο προς το νοσοκομείο,
2: ναι,
3: παρεξέπινε την πορεία του και πήγε προς βορά. Είχε μία τρελή πορεία το νοσοκομιακό. Σε κάθε στροφή κρατιόμουν με τα δύο μου χέρια από το σίδερο του κρεβατιού για να μην πετάξει έξω. Αντί να ηρεμήσει, να πάει πιο αργά, άφησε περισσότερο την πορεία του. Και επώνυσα, και επώνυσα. Και τι να κάνω? Ακούστε, συνεχίσαμε την πορεία. Φτάσαμε σε ένα χωριό που λέγεται Ρόδα. Εκεί λοιπόν ήταν ένας δρόμος υποκατασκευή. Αντί να με πάνε σιγά σιγά, επαιτιόμουν πότε ψηλά, πότε κάτω στο κρεβάτι. Τους λέω να σταματήσουνε για να κατέβω. Δεν άντεχα πλέον, έβλεπα, είδα το χάρο με τα μάτια μου.
4: Λένε αν φύγω πιο ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Κι όταν

0: σου.
1: Ναι, τριτών.
0: Ναι, ναι, τριτό, τέταρτον. Πείτε μου.
1: Λοιπόν, μια αφιέρωση να κάνω στην κόρη μου. Λίγο καθυστερημένη ήταν σήμερα τα γενέθλιά της, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα έβλεπα τον μπάσκετ και δεν είχα μυαλό να πάρω τηλέφωνο. Λοιπόν.
0: Πού μυαλό.
1: Πού μυαλό.
0: Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι.
1: Καήκαμε λοιπόν μέσα την επόμενη Παρασκευή. Κλείνει σήμερα τα 18. Είναι και πρώτη μέρα από την Πανελληνίες. Και να τις αφιερώσω, το σιγά μην κλάψω. Να είναι δυνατή και να είναι πάντα γερή.
0: Άντε, να είναι καλά. Καλή επιτυχία, αλλά επιτυχία πέστης ότι δεν είναι στα καλά αποτελέσματα.
1: Προφανώς. Ποιο θα αυτόν τα αποτελέσματα.
0: Αυτό να ξέρω.

0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Εσύ στους Μέγκαντες θα πας?
1: Δεν νομίζω.
0: Ωραία, εγώ θέλω να πάω, δεν ξέρω αν θα βρω εισιτήριο. Το πολύ πολύ να πάω να κάτσω απ' έξω. Μια παραγγελιά πριν την συναυλία, στις 30 νομίζω είναι, 30 Ιουνίου.
1: 30 Ιουνίου δεν θα πάω γιατί έχω δικιά μου παράσταση. Sorry κιόλας, ε.
0: Όχι, δεν σου είπα. Ναι, σωστά. Okay.
1: Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα έρθει σε μένα, θα πας να ξεροσταλιάσεις έξω τους Μέγκαντες να ακούσεις το κλεψιμέικο.
0: Σε σένα έχω έρθει 5-10 φορές, άστο. Και στο κάτω-κάτω σένα σε βλέπουμε όποτε θέλουμε. Πάμε στο σταθμό, σε βλέπουμε. Το Μουστέιν πότε θα τον ξαναδούμε.
1: Αφού δεν θα το δεις, βρε κακομοίρη, απ' έξω θα είσαι.
0: Θα ξέρω εγώ, έχω τις άκρες μου.
1: Λαθρέως.
0: Βέβαια. Λοιπόν, θα μου βάλεις το Psychotron, το οποίο έχει ένα στίχο με το όνομά σου. Το είχε ζητήσει κάποτε ένας άλλος ακροατής, όταν λέμε κάποτε πριν από καμιά δεκαετία χρόνια.
1: Τον Μπαρμπαγιάννη Νικοκύρη.
0: Μπράβο.
1: Γνωστό.
0: Αυτό.
1: Για ποιον το έχουν γράψει, νομίζεις?
0: Για σένα.
1: Ε.
0: Το 91 είχε βγει αυτός ο δίσκος.
1: Πώς το 91 δεν ζούσα.
0: Έλα ρε, πόσο είσαι.
1: Αν και με βολεύει να λέω ότι δεν είχα γεννηθεί ακόμα.
0: Είσαι κάπως. Πάντως είσαι πιο μικρός από μένα, τέλος πάντων.
1: Είμαι πιο παλιό μοντέλο εγώ.

0: δεν ξέρω αν είναι σωστό. Η Κίμπερλι δίνει αναφορά στον Τραμπ.
1: Άντε καλέ.
0: Περίμενε ρε εσύ, νομίζω αυτό διάβασα. Συνέκρινε τον Φρανκ Σινάτρα με τον Αργυρό.
1: Ναι και.
0: Ρε παιδί μου, συνέκρινε σου λέω τον Φρανκ Σινάτρα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Τώρα τι να λέμε, Καζαντζίδη Ζαλίκη. Τι να λέμε.

0: γυαλιά για την Παρασκευή. Σαφώς το Eye of Tiger, γιατί έχουμε δει πρόσφατα μια κόντρα του κράτους και του παρακράτους. Οπότε νομίζω ότι χρειάζεται να το ακούσουμε το κομμάτι.
1: Νίκητα της Τίγρης, με φαγανόμος η κοργή.

0: Επειδή εδώ είναι αργία που είμαστε και τις υπόλοιπες μέρες δεν σε ακούμε ζωντανά. Λοιπόν, ο άντρας μου έχει μια παραγγελία, αλλά τρέπεται, είναι δίπλα μου, οπότε θα το πω εγώ.
1: Α, την Κότα.
0: Α, Κότα. Μόνο όταν είστε κοντά σου μιλάει, από μακριά τρέπεται.
1: Είμαστε κοντά.
0: Όχι, όχι, σου μίλησε από κοντά στο Λονδίνο. Εκεί σου μίλησε. Από
1: φοβάται. Ποιωμένος θα ήταν.
0: Δεν ξέρω, ναι, ίσως. Λοιπόν, επειδή υπάρχει μια ταινία που μας έχει στοιχειώσει, που είναι το Αυστηρός Κατάγλιον, υπάρχει μια τάκα εκεί που μπαίνει ο Τραβόλτα μέσα και λέει παραγωγάρα μου. Μόλις με πήρε τηλέφωνο, παράτησα το ταξί και ήρθα. Τώρα, αύριο ανακοινώνει ο Τσίπρας στο κόμμα. Επειδή αγαπάμε πολύ. Ταξιτζή. Μπορείς να το παντρέψεις. Ειδικά εκεί που λέει παράτσα το ταξί και ήρθα μόλις με πήρες τηλέφωνο να κάνεις κάτι.
1: Οκ, okay, εντάξει.
2: Staying alive. Staying alive.
3: Travolta is back. Αλεκάρα.
4: Εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα.
3: Παραγωγάρα μου.
4: Διότι πληρώνω λιγότερο εύκα. Κατάργησε τότε την Uber τα γιοταχή.
3: Μόλις με κάλεσε το καθήκον παράτσα το ταξί και ήρθα στις επάλξεις.
4: Η κοντοπόδαρη κλανιά δεύτερο κόμμα.
3: Τι έχουμε σήμερα.
4: Σε 25 μένες βγάζω σύνταξη. Κουκουέ δαγκωτός.

Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

ένα ζεϊμπέκικο θα ρίς. Μονάχα τώρα θα μας σώσει. Σήκω και χόρεψε να πεις ξανά.

και μια συγγνώμη ρε παιδιά. Κανείς δεν έχει ξεστομίσει, μάλλον τους πέφτει πιο βαριά.

0: ώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι, μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμερτζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμερτζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα αγαπητοί ακροατές του Ionion FM, όπου αυτό εκπέμπει. Καλημέρα στον απόδημο ελληνισμό. Είναι η εκπομπή «Ένα όνειρο ζωγράφισα». Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάντα Δαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα είναι η επέτειος του Πολυτεχνείου και αυτό που έχει στα αυτιά μας είναι το ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Τώρα για την λεγόμενη μεταπολίτευση έχω τις ενστάσεις μου, αλλά δεν είναι επί της παρούσης να κάνω κάποια αναφορά σε αυτό. Και ξεκινάμε με το ηχητικό που υπάρχει από εκείνη την περίοδο και αμέσως μετά θα σχολιάσω. Θα κάνουμε ένα μικρό πρόλογο που αφορά σε αυτή την επέτειο πριν υποδεχτούμε τον αγαπημένο μου Παντελή Θαλασσινό.
1: Είμαστε άγνοι, είμαστε άγνοι. Ήδη είπα κάνας, κυκλοφορούς στην Αθήνα. Κυκλοφορούς στην Αθήνα, τα τέσσερα της ημέρα, για να αγαπηθούν. Είμαστε χαμιάτα της Ελλάδος. Αδέλφια, αδέλφια μας στρατιώτες, αδέλφια μας στρατιώτες, δεν θα σηκώσετε όπλο, δεν θα σηκώσετε και δεν θα πυροβολήσετε, δεν θα σκοτώσετε τα αδέλφια σας. Αδέλφια μας στρατιώτες, αδέλφια μας στρατιώτες, αδέλφια μας στρατιώτες, αδέλφια μας στρατιώτες, πώς είναι δυνατόν, πώς είναι δυνατόν να πυροβολήσετε τα αδέλφια σας, να γυθεί ελληνικό αίμα. Πολύ πιστεύουμε στην ευκαιρία και εγώ πάλι πρώτος αρχίζω τον εθνικό ύμνο. Αυτό το αιώνιο σύμβολο της ελευθερίας. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπάτιου την τραμελή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διάρρε τώρα τη γη. Αφαγότερα βγαλμένη μου των Ελλήνων τα γερά και για πρώτα ερχομένη.
0: Συγκλονιστικός ο Δημήτρης Παπαχρήστος. Σύσσωμος ο λαός και η εργατική τάξη εναντίον της μπότας της Χούντας. Αλήθεια, έμαθα ότι έκοψαν την εκπομπή στο κρατικό ραδιόφωνο. Κρατικό. Δεν θα σχολιάσω άλλο. Του Δημήτρη Παπαχρήστου. Γιατί, Δημήτρη, κάποια στιγμή να έρθεις για συνέντευξη και να μας πεις γιατί σου έκοψε την εκπομπή το κρατικό ραδιόφωνο. Πάμε ένα άλλο ηχητικό.
2: Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Εκπέμπομαι σε 1050 χιλιοκύκλους. Μεταδίδομαι μήνυμα συμπαράσταση των εκπροσώπων του λαού των μεγάλων που έφτασε στην Αθήνα για να παρεμποδίσει την κατάληψη της δίσκου προς τους φοιτητές και εργαζόμενους.
0: Ο λαός λοιπόν θα σώσει το λαό. Ακούστε όμως, μετά από αυτό το ηχητικό, ένα άλλο ηχητικό που δείχνει την παράνοια που ζούμε με κάποιους ανθρώπους.
3: Τα νέα λοιπόν δεν είναι καλά και όλα αυτά συμβαίνουν, επιτρέψτε μου να σας πω, διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα παγκόσμιο σύστημα διακυβέρνησης ικανό να αντιμετωπίσει μια παγκόσμια απειλή. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν είναι στα καλύτερά του, έχουμε πολέμους, δοκιμάζεται η παγκόσμια τάξη από όλα αυτά.
0: Σε ποια παγκόσμια τάξη αναφέρεται η κυρία Δαμανάκη και πώς γίνεται η μία εκ των εκφωνητών του Πολυτεχνείου να εκφράζεται τιουτοτρόπος στο κρατικό κανάλι στην ΕΡΤ και να μιλά για παγκόσμια τάξη πραγμάτων? Θα θέλαμε να μας απαντήσει κάποια στιγμή η κυρία Δαμανάκη. Επίσης, πώς γίνεται μία κυρία φερόμενη ως αριστερή να συνεργάζεται αυτή τη στιγμή με το σιωνιστικό λόμπι των Ροκφέλλερ?

οι σφαγείς τελικά μας κυνηγούν μέχρι και σήμερα. Μην ξεχάσω να αναφέρω ότι σαν χθες, στις 16 του Νοέμβρη του 1980, δολοφονήθηκαν ο Κύπριος φοιτητής Ιάκωβος Κουρής και η εργάτρια από το Περιστέρι Σταματίνα Κανελοπούλου, θύματα και οι δύο της αστυνομικής βίας στην πορεία του Πολυτεχνείου το 1980. Η πορεία αυτή έμεινε στην ιστορία για τα πιο αιματηρά γεγονότα μετά τη μεταπολίτευση. Τη μεταπολίτευση. Ξέρετε, αυτή τη μεταπολίτευση όπου ήρθαν οι παρκαρισμένοι στο Παρίσι εθνάρχες και μάλιστα ένας εκ των δύο ορκίστηκε από τον Κιζίκη. Μην τα ξεχνάμε και αυτά. Και πριν φτάσουμε στον αγαπημένο καλεσμένο, ο οποίος θα αναπτερώσει το ηθικό μου εντελώς και το δικό μου και το δικό σας, θα παίξουμε ένα τραγούδι και θα ξαναπώ πάλι ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Οι λαοί θα σώσουν τους λαούς.

0: Και πάμε, γιατί δεν θέλω να χάσω άλλο χρόνο χωρίς τον Παντελή. Πάμε να συνδεθούμε με τον Παντελή Θαλασσινό. Παντελή, καλημέρα, καλώς όρισες στην εκπομπή μου και δεν χρειάζεται καθόλου να πω ότι είναι χαρά μου και τιμή μου, γιατί είναι γνωστό ότι σου έχω τρομερή αδυναμία, όπως και οι ακροατές. Καλώς όρισες.
1: Καλημέρα Γιολάντα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς σας βρήκα.
0: Και είναι και πιο κατάλληλη ημέρα, δεν θα έβαζα κανέναν άλλο καλλιτέχνη, εκτός από σένα, ναι. Την ημέρα του Πολυτεχνείου.
1: Το Πολυτεχνείο, εντάξει.
0: Ναι.
1: Το Πολυτεχνείο λίγο ξεχασμένο το έχουμε.
0: Είναι ξεχασμένο γιατί, βρε Παντελή μου, εγώ πιστεύω ότι τελικά αυτή η μεταπολίτευση ήταν λίγο μούφα. Είναι προσωπική μου άποψη.
1: Εντάξει, η μεταπολίτευση έγινε με τους δικούς τους όρους.
0: Ναι, αν σκεφτείς ότι ο Γκυζίκης όρκησε τον...
1: Ακριβώς. Δηλαδή, αυτό, ότι ο Γκυζίκης όρκησε τον Καραμαλή, ας πούμε.
0: Αυτό δεν τα λέει όλα.
1: Ως εθνοσωτήρας. Καλά, εντάξει.
0: Ναι. Παντελή μου.
1: Εντάξει, αυτά. Ναι.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι για τα καλλιτεχνικά. Μόλις μου ήρθε η είδηση ότι αναβλήθηκε αυτό το υπέροχο αφιέρωμα στο οποίο θα συμμετείχες για τον Δημήτρη Χριστοδούλου.
1: Ναι, ναι.
0: Ορίστηκε νέα ημερομηνία?
1: Όχι ακόμα, αλλά θα οριστεί νομίζω. Θα γίνει λίγο πιο καλά οργανωμένη, πιστεύω. Θα τη διαφημίσουν πιο πολύ, διότι ανεβλήθη, διότι δεν υπήρχε μεγάλη προπόληση. Και επειδή ήταν πάρα πολλοί καλλιτέχνες και ήταν ένα έτσι πολύ... Ήταν ένα πάρα πολύ καλό project.
0: Βέβαια.
1: Γι' αυτό και το ανέβαλαν. Μας πήραν τηλέφωνο και λέμε ότι δεν το ρισκάρουμε να το κάνουμε. Εντάξει. Νομίζω όμως ότι πρέπει να γίνει, το χρωστάμε του Δημήτρη Χριστοδούλου.
0: Πρέπει να γίνει, γιατί φυσικά χρωστάμε όλοι στο Δημήτρη Χριστοδούλου. Μήπως, βρε Παντελή μου αγαπημένε, όλο αυτό που συνέβη με την προπόληση των εισιτηρίων έχει να κάνει με το ότι οι Έλληνες είναι εντελώς εξαθλειωμένοι?
1: Νομίζω ότι ο κόσμος είναι πια φιδωλός στο να... και στο να παρακολουθήσει πράγματα τα οποία θέλει και του αρέσουν από τη μία, έτσι. Και εννοώ ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία του αρέσουν και δεν μπορεί να πάει, διότι δεν του φτάνουν τα χρήματά του. Και κατά δεύτερον, υπάρχει και ο κόσμος ο οποίος δεν ξέρει καθόλου τον Δημήτρη Χριστοδούλου.
0: Αυτό και είναι θλιβερό.
1: Και σε αυτό δεν φταίμε μόνο εμείς, φταίνε και άλλοι. Φταίνε τα ραδιόφωνα, φταίνε τηλεοράσεις, φταίει η παιδεία και γενικώς όποιος ασχολείται και παιδεύει τον κόσμο.
0: Τι ωραία αυτό που είπες τώρα, ναι.
1: Και εκπαιδεύει τον κόσμο.
0: Ναι, αυτό που είπες τώρα μόλις ήταν πάρα πολύ καλό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και θέλω να σε ρωτήσω για κάτι άλλο. Πράγματα που δεν στα έχω ρωτήσει στην προηγούμενη συνέντευξη που είχαμε κάνει πριν κάποια χρόνια. Καταρχάς, ας πούμε, τι είναι τα καινούργια πράγματα που κάνεις?
1: Τα καινούργια πράγματα που κάνω. Τα καινούργια πράγματα που κάνω είναι τραγούδια. Πάντα. Κάνω πάντα τραγούδια, τα οποία δεν τα θεωρώ και κάτι. Είναι η ομιλία μου, είναι η ζωή μου, έτσι προχωράω στη ζωή. Κάνω τραγούδια. Άλλος κάνει άλλα πράγματα. Εγώ εκφράζομαι με το να κάνω τραγούδια, με τη μουσική μου. Τα τραγούδια μου όμως, έτσι όπως με ρώτησε,

0: ξέρεις, δεν τα κυκλοφορώ ούτε στο YouTube ούτε πουθενά. Δηλαδή μπορώ να τα παίξω ζωντανά, αν παίξω κάπου, και να παίξω 2-3 τραγούδια καινούργια ζωντανά. Νιώθω ότι μας προϊδεύουν, γιατί το YouTube, ας πούμε, είναι είναι μια πλατφόρμα η οποία από εκεί κατεβάζει όλος ο κόσμος τα τραγούδια του, μάλλον ακούει τα τραγούδια του, χωρίς να πληρώνουν σε κανένα. Και το YouTube στην Ελλάδα είναι ελεύθερο να μπαίνει όποιος θέλει, ενώ στη Γερμανία, ας πούμε, πρέπει να πληρώνεις κάποια μηνιαία συνδρομή για να μπαίνει στο YouTube, ή ετήσια, δεν ξέρω πώς γίνεται.
1: Και αυτό είναι και το σωστό. Αυτό είναι το σωστό.
0: Ναι. Και αυτά τα χρήματα να πηγαίνουν στα πνευματικά και στα συγγενικά δικαιώματα και στα εκτελεστικά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Όλο αυτό το πράγμα, η ελεύθερη διακίνηση της δουλειάς της δικιάς μας, η οποία είναι μια δουλειά η οποία για να γίνει είναι κοστοβόρα. Δηλαδή το κόστος της είναι πολύ μεγάλο.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή για να μπεις σε ένα στούντιο, να κάνεις ένα τραγούδι, θέλεις τουλάχιστον 1-2 χιλιάρικα να κάνεις ένα τραγούδι. Αν κάνεις και ολόκληρο δίσκο που κάναμε παλιά, θέλεις 10.000 σίγουρα. Γιατί? Για να το βάλεις στο YouTube και να λες, να έχεις την ικανοποίηση ότι το άκουσε ο κόσμος. Εντάξει, εγώ δεν τη θέλω αυτή την ικανοποίηση να την έχω ότι το άκουσε ο κόσμος έτσι. Και εξάλλου, μόλις βγει, ξέρω ότι θα τα ακούσει ο κόσμος. Σήμερα τις ίδιες πιθανότητες έχω και εγώ να τα ακούσει ο κόσμος και ένα παιδί εδώ στη γειτονιά που θα βάλει ένα δικό του τραγούδι στο YouTube. Ακριβώς το ίδιο. Εγώ εξάλλου γιατί να κάνω τα έξοδα.
1: Σωστά.
0: Θα κάνω ένα πάρα πολύ απλό πράγμα, το οποίο δεν επενδύω πάνω στη μουσική όπως θα έπρεπε να επενδύουμε. Έτσι.
1: Ναι, και διότι υπάρχουν οι λεγόμενοι ταβαντζίδες. Οι λεγόμενοι ταβαντζίδες, οι πολυεθνικές, που έχουν παρισφρήσει μέσα και στην ελληνική δισκογραφία και έχουν χαλάσει όλα τα πράγματα. Πλέον οι εταιρείες είναι άλλος ο ρόλος τους, δεν χρηματοδοτούν καν τους καλλιτέχνες. Και αυτό καθιστά τον καλλιτέχνη, όπως προείπες.
0: Ναι, νομίζω όμως βέβαια ότι δεν είναι μόνο στην Ελλάδα που έχουν μπει μέσα, ας πούμε, τα μονοπόλια, ναι. Οι ξένες εταιρείες. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι παντού, παντού, παντού, παντού. Παντού. Τα μονοπόλια λειτουργούν στο να... γι' αυτό λέγεται μονοπόλιο, στο να υπάρχουν μόνο αυτοί. Έτσι είναι. Σήμερα ένας καλλιτέχνης που δεν πληρώνει τα ραδιόφωνα, δεν πρόκειται να ακουστεί. Άκου τι σου λέω.
1: Το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτά που λες, αγαπημένο μου Παντελή Θαλασσινέ. Πίστεψέ με.
0: Οπότε όταν βλέπεις και πολυπέζονται κάποιοι στα ραδιόφωνα, οι οποίοι, εντάξει, δεν είναι τόσο, δεν το βλέπεις και τόσο δίκαιο, άρα κάτι υπάρχει από πίσω.
1: Λέγαμε με τον Νίκο Ξηδάκη.
0: Υπάρχουν εταιρείες, υπάρχουν, ναι.
1: Λέγαμε με τον Νίκο Ξηδάκη, τον ενημέρωσα εγώ, ότι υπάρχει πλέον δουλειά, Παντελή μου, που λέγεται playlistas. Είναι ένας τύπος ο οποίος παίρνει τα τραγούδια των καλλιτεχνών για να τα διανύμει στα ραδιόφωνα και πληρώνεται βέβαια αδρά, έτσι. Είναι καινούργια δουλειά αυτό, νέο επάγγελμα.
0: Και τι σημαίνει, γιατί δεν μπορούν τα ραδιόφωνα να κάνουν μια playlist δική τους? Μπορούν. Δεν είναι δουλειά.
1: Είναι
0: αυτή.
1: Το οικονομικό θέμα στη μέση. Ότι πλέον τα συστημικά ραδιόφωνα πληρώνονται πολύ ακριβά.
0: Εννοείς ότι πληρώνουν αυτοί τα δικαιώματα οι playlistάδες?
1: Δίνουν τα. Παίρνουν αυτοί.
0: Τους καλλιτέχνες τα χρήματα, ας πούμε.
1: Ναι, παίρνουν αυτοί ένα ποσοστό από τους καλλιτέχνες, τα δίνουν στα ραδιόφωνα, λένε στον καλλιτέχνη, π.χ. το τάδε ραδιόφωνο συστημικό θέλει 2.500 το μήνα για 3 μεταδόσεις τη μέρα. Και πουλάει το χωράφι του μπαμπά ο νεαρός καλλιτέχνης και ματαιόδοξος και έτσι γίνεται η δουλειά σήμερα.
0: Καλά, εντάξει, αυτό γινόταν πάντα, εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά βλέπω ότι τα ραδιόφωνα πλέον έχουν μια άρνηση στο να βρουν καινούριους ανθρώπους, να βρουν, να πεις τη γνώμη σου, να πεις ρε αδερφέ, εμένα αυτό μου αρέσει, αυτό θα το παίξω. Ας πούμε, ένας φίλος μου έβαλε προχθές ένα τραγούδι του Μαρκόπουλου, ξεχασμένο από τους μετανάστες, και έχει γίνει μέσα στην παρέα μας, έχει γίνει ένα τρομερό πράγμα, δηλαδή ο ένας το αλλάζει με τον άλλον και λέμε πω πω η νιώτη μας, η εφηβεία μας. Ήταν ο Ρόκο και οι άλλοι, δεν ξέρω αν το θυμάστε.
1: Ναι, ναι.
0: Έκανε κρύο και εμείς δουλεύαμε. Χαλκιάς.
1: Ναι.
0: Λέω αυτό το τραγούδι γιατί το παίζουν ραδιόφωνα? Δηλαδή υπάρχουν πράγματα, αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή Βάλτο μου να συγκινηθώ, να ανατριχιάσω. Δεν χρειαζόταν να το βάλει Στρατής Καλαβατούδης. Καταλαβες.
1: Μα δεν τον ενδιαφέρει να συγκινηθείς.
0: Με στο Facebook, ας πούμε, για να συγκινηθώ. Γιατί συγκινήθηκα πραγματικά.
1: Μα αναπαράγονται στα συστημικά ραδιόφωνα τα ίδια και τα ίδια τραγούδια. Τίποτα καινούριο. Δεν μπορεί πλέον κανένας να ακούσει νέο καλλιτέχνη. Και είναι και άκρος βαρετά κιόλας τα ακούσματα όλα. Γιατί τα έχουμε χιλιακούσει, ρε Παντελή. Έχεις βγάλει καταπληκτικά τραγούδια που εγώ τα παίζω, ας πούμε, το Καζαντζή. Ποιο συστημικό ραδιόφωνο τα παίζει. Και γιατί να μην παίζει αυτά τα εκπληκτικά τραγούδια. Εδώ είναι το ζήτημα.
0: Εντάξει, και δεν είμαι μόνο εγώ, έτσι. Εντάξει, δεν το λέω για το δικό
1: Όχι,
0: μου.
1: Όχι, λέω επειδή τώρα μιλάμε εμείς οι δύο, ας πούμε.
0: Ο καθένας αισθάνεται και την πικρία του όταν κάνει τραγούδια τα οποία τα πιστεύει και δεν παίζονται καθόλου. Και δεν τους ενδιαφέρει, δηλαδή αφορούν για κάποια τραγούδια ή για κάποιους καλλιτέχνες εκτενέστερα.
2: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
7: Κυριακή 30 και Δευτέρα 31 Αυγούστου προβάλλεται η ρομαντική κωμωδία Αμελή. Η μοναχική Αμελή ζει στο Παρίσι σε έναν δικό της φανταστικό κόσμο. Όταν ανακαλύπτει έναν κρυμμένο θησαυρό, ένα κουτί με παιδικά αντικείμενα, παθιάζεται να βρει τον ιδιοκτήτη του και αποφασίζει να ομορφύνει κρυφά τις ζωές των ανθρώπων γύρω της. Μέσα από μικρά καθημερινά θαύματα και έναν αναπάντεχο έρωτα, θα βρει επιτέλους την αληθινή αγάπη. Σκηνοθετεί ο Jean-Pierre Jeunet με τους Οντρέ Τοτού και Ματιέ Κασοβίτς. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
9: Ακούτε Ionian FM.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Συνεπώς, Παντελή μου, Παντελή Θαλασσινέ, ό,τι συμβαίνει στη μουσική είναι ό,τι συμβαίνει και στην πολιτική.
1: Εντάξει, νομίζω η ιδεολογία της αγοράς, η καινούρια, έτσι είναι παντού και στη μουσική και στην πολιτική και οπουδήποτε. Τα μονοπόλια κάνουν κουμάντο. Είτε θέλεις είναι μονοπόλιο, trust, εμπορικά μονοπόλια, είτε είναι καλλιτεχνικά, είτε είναι εταιρείες που σπρώχνουν μόνο κάποιους, είτε είναι οι τηλεοράσεις που σπρώχνουν κάποιος άλλος. Εδώ βλέπω μια πρωινή εκπομπή, βλέπω καμιά φορά, και παίζουν κάτι τραγουδία τα οποία δεν τα έχω ξανακούσει και τα ξέρουν όλοι. Όλες οι παρουσιάστες τα ξέρουν όλοι και τραγουδάνε μαζί τους.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή ένα πράγμα το οποίο λέω πού ζω. Πού
0: είναι
1: ζω,
0: το σκυλοπόπ.
1: Ναι, ρε Πούστη, πού ζω.
0: Ναι, κάνουμε μια παύση για ένα τραγούδι, αγαπημένα μου.
1: Βεβαίως, βεβαίως.

0: επανερχόμαστε μετά το υπέροχο τραγούδι που ακούσαμε και συνεχίζουμε την όμορφη κουβέντα μας, Παντελή μου, επειδή είσαι ο μοναδικός αποδέκτης των πολιτικών μου ανησυχιών, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Θεωρείς, όπως θεωρώ εγώ, ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι ένα πολιτιακό υβρίδιο?
1: Εγώ θεωρώ ότι η Ελλάδα κάπου ανήκει, είναι ένα παράρτημα κάποιων οι οποίοι κάνουν πολιτική εκτενέστερα, πιο μεγάλη πολιτική, ας πούμε, στην Ευρώπη και στην παγκόσμια πολιτική. Η Ελλάδα κάπου ανήκει. Είτε θέλεις, το είπε και ο Γανελόπης, ανήκομαι στη Δύση, ποιος το έλεγε τότε. Δηλαδή πιστεύω, ναι, ότι, πιστεύω ότι η Ελλάδα παίρνει εντολές. Δηλαδή όποιον και να μας φέρουν, νομίζω παίρνει εντολές. Δηλαδή θα ακολουθήσει το σύστημα, θα ακολουθήσει την πολιτική η οποία έχει χαραχτεί, έχει αποφασιστεί.
0: Και ζωντανό παράδειγμα και πολύ επίκαιρο είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων είναι Φιλοπαλαιστίνοι και οι κυβερνήσεις έδωσαν άλλη πολιτική, έβγαλαν έξω από τη Βουλή των Ελλήνων την Ισραηλινή σημαία των γενοκτώνων, ναι, και σιωνιστών.
1: Ναι, ναι, μα έλα να σου πω όμως κάτι. Ποιος σου είπε ότι το ό,τι θέλει ο λαός γίνεται και παίρνουν αποφάσεις? Αποφάσεις τις παίρνουν, είπαμε, λόγω συμφορώντων και λόγω του Βεζίρη. Ποιος διατάζει? Ο Βεζίρης. Τελείωσε. Αυτό θα κάνουμε και εμείς. Αυτό λέει και η Ελλάδα. Αυτό κάνει και η Ελλάδα. Η Ελλάδα ανήκει στους Εγγλέζους και εκτενέστερους Αμερικάνους.
0: Παντελή μου αγαπημένε, δεν θεωρείς ότι ο πολιτισμός, οι άνθρωποι που απαρτίζουν τον πολιτισμό, οι καλλιτέχνες, θα μπορούσαν να αλλάξουν το ρου της ιστορίας?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Αυτής της ιστορίας που δεν μας αρέσει καθόλου.
1: Όχι, δεν το πιστεύω, διότι δεν έχουν βήμα οι καλλιτέχνες. Αυτοί που λένε κάτι άλλο και κάτι διαφορετικό από τα προσταγμένα, δεν έχουν βήμα. Δεν θα τους, ναι, βάλουν πουθενά για να τους ακούσει ο κόσμος.
0: Σωστά.
1: Ξέρεις πάρα πολύ καλά, ακόμη και στα μέσα μαζικής, αυτά τα κοινωνικής δικτύωσης, όταν λες κάτι, εσύ το ξέρεις και πολύ καλά,
0: πολύ,
1: το οποίο θα σε βάλουν σε πολύ μικρότερη ανάπτυξη
0: ροή
1: του θέματος.
0: Ροή. Εγώ τώρα καλή ώρα είμαι τιμωρημένη για 90 μέρες.
1: Δεν πειράζει, εντάξει. Μπορείς και να κάνεις συγκεντρώσεις με τους φίλους σου έξω, να πίνετε καφέ και να τα λέτε. Δεν χρειάζεται. Αυτό το Facebook ελέγχεται πλέον, ελέγχονται και τα Instagram. Και αυτό που με εκνευρίζει είναι ότι μέσα στα Instagram ο κόσμος κάνει χρήματα, ας πούμε, βγάζοντας φωτογραφίες και με τα likes που παίρνουν. Αυτό με εκνευρίζει και απορώ πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Απορώ, δηλαδή. Εντάξει, οτιδήποτε εξεζητημένο και ακραίο μπορεί να βγάλει χρήματα σήμερα.

0: Και παρατηρείς και εσύ τη βία που, έχει, που υπάρχει μέσα στα σχολεία με τα παιδιά, έτσι. Θεωρώ ότι παίζει ρόλο και η τραπ μουσική σε αυτό.
1: Όχι μόνο η τραπ μουσική, η βία διδάσκεται. Είναι στην παιδεία που είπαμε. Η παιδεία πια είναι, όχι μόνο το σχολείο, γιατί ο δάσκαλος δεν θα μας μιλήσει με βία και για βία και τέτοια πράγματα. Δεν μας μιλήσει για όπλα. Δηλαδή ανοίγεις την τηλεόραση και βλέπεις συνέχεια όπλα, βλέπεις συνέχεια σειρές οι οποίες είναι με μαχητές, με τούτο, με εκείνο, ακόμη και το Survivor, μια μαλακιά και μισή είναι.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, ας πούμε, έτσι τώρα, εντάξει τώρα. Όλα αυτά τα πράγματα, εντάξει, δεν ξέρω γιατί.
0: Υπάρχει γενικά μια άσχημη προπαγάνδα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τελευταία και μια προπαγάνδα που αφορά τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, και νιώθω εγώ προσωπικά κάποιες φορές ότι ζω τη δικτατορία των ΛΟΑΤΚΙ. Ειλικρινά σου μιλάω, δηλαδή έχουν μπει μέσα σε σειρές τα σενάρια.
1: Δεν ξέρω αν είναι των ΛΟΑΤΚΙ ή αν είναι...
0: Όχι, δεν είναι αυτονών, είναι των σιωνιστών.
1: Και δεν ξέρω γιατί το έχουν ονομάσει έτσι. Δηλαδή, εντάξει, όλοι έχουμε συγγενείς, φίλους, οι οποίοι είναι ομοφιλόφιλοι.
0: Ακριβώς.
1: Τους δεχόμαστε, είναι στην παρέα μας, κοιμόμαστε μαζί.
0: Ακριβώς.
1: Αγκαλιαζόμαστε, τρώμε μαζί. Δηλαδή, όλοι έχουμε ανθρώπους που τους έχουμε αποδεχθεί. Έτσι. Και ξέρουμε ότι ο άνθρωπος έτσι είναι. Είναι ανάλογα
0: τις
1: προτιμήσεις του και το φίλο. Τις προτιμήσεις του. Καταλαβαίνεις, δεν έχει να κάνει. Αλλά όλο αυτό το πράγμα δεν θέλω να το... νομίζω, κοίταξε να δεις, νομίζω ότι ρατσισμός είναι το να εντείνεις το ρατσιστικό θέμα.
0: Α, είπες την πιο σοφή κουβέντα τώρα.
1: Ναι, ρατσισμός είναι το να εντείνεις όλο αυτό το ρατσιστικό θέμα. Βλέπεις κάτι αμερικάνικες ταινίες που ο μαύρος είναι ο καλός, ξέρεις αυτά, δηλαδή ότι είναι... Όλο αυτό το... Οι αντιρατσιστικές ταινίες είναι πιο ρατσιστικές, να το ξέρεις.
0: Ακριβώς.
1: Να το ξέρεις.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Δεν χρειάζεται το αυτονόητο να μου το διδάσκεις.
0: Και να σου πω κάτι, Παντελή μου. Οι αρχιτέκτονες και επινοητές όλης αυτής της προπαγάνδας είναι οι ίδιοι που έριξαν στα μαλακά τους δολοφόνους του Ζακ Κωστόπουλου, το οποίο το λιντσάρισαν μπροστά σε κόσμο. Οι ίδιοι είναι. Άρα έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Έχουμε πολλά παραδείγματα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ βίαιη η κοινωνία μας και ειδικά βίαιη πάρα πολύ είναι η εξουσία.
0: Η εξουσία νομίζω ότι δεν υπήρξε ποτέ τόσο βίαιη όσο τώρα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
1: Πάντα ήταν βίαιη. Πάντα ήταν βίαιη. Όταν μαζεύεις τις εξουσίες στα χέρια σου, η εξουσία χαλάει τον άνθρωπο, ακόμη και τον πιο καλό άνθρωπο.
0: Και δεν συνάδει και με τη δημοκρατία, διότι στη δημοκρατία οι εξουσίες είναι ελεύθερες. Καμία εξουσία αυτή τη στιγμή δεν είναι ελεύθερη.

0: Αλλά ξέρεις όμως, θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την περίοδο της κορονοκρατίας, βιώσαμε απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα.
1: Είναι και αυτό ένας κλάδος της βίαιης εξουσίας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η εξουσία θέλει να σου πλασάρει κάτι. Θα σου πλασάρει με τη βία. Με το ζόρι, με το ζόρι ρε παιδί μου, με το στανιό, πώς το λένε.
0: Εγώ θέλω να είμαι οπτιμίστρια και να πιστεύω ότι μπορούν κάποιοι άνθρωποι να αλλάξουν το ρόλο της ιστορίας, γιατί έχουν μαζευτεί πολλές σκοτεινές δυνάμεις πάνω στη γη και δει στη χώρα μας εδώ, δηλαδή δεν ζούμε καθόλου καλά οι Έλληνες. Έχουμε τις εταιρείες που μας πηδάνε, κλείσαμε νωρίς τους λιγνίτες ας πούμε, αντί να τους κλείσουμε το 2029.
1: Είναι χιλιάδες τα παραδειγματογνία να αλωνόμαστε τώρα, ούτε στο λιγνίτη, ούτε στη μη παραγωγή, ούτε στη δηλητηρίαση των ζώων από αρρώστιες και πρέπει να σφάξουν τα ζώα. Καταρχάς εμείς οι ίδιοι είμαστε ζώα αυτού του πλανήτη.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή βλέπεις ότι δεν λογαριάζουν ούτε θύματα για να πετύχουν κάτι. Φυστά. Ακόμη και ανθρώπους μπορούν να σκοτώσουν για να πετύχουν κάτι. Δεν ξεχνώ ότι στους δίδυμους πύργους έπεσαν κάποια αεροπλάνα. Εκεί δεν μου βγάζει βέβαια και από το μυαλό ότι αυτό το πράγμα ήταν ένα στημένο πράγμα.
0: Ήταν ένα στημένο, ναι.
1: Για να βγει ο Μπούς και να πει ότι ξέρω ποιος το έκανε αυτό, ο Μπιν Λάντεν επιτίθεμε στο Ιράκ, ας πούμε. Κάπως έτσι, δηλαδή εκεί κρύβεται, ας πούμε. Δηλαδή δεν λογαριάζουν να έχουν θύματα για να αντεπιτεθούν. Καταλαβαίνεις. Αυτό θέλω να σου πω. Και ας μην αναλωνόμαστε λοιπόν σε όλα αυτά που λέω, στο λιγνίτη και σε όλα αυτά. Το τεράστιο πρόβλημα στη γενική κρίση, στην παγκόσμια κρίση, είναι η απομάκρυνση του ανθρώπου από τη γη.
0: Ακριβώς όταν αυτό.
1: Όταν δεν υπάρχουν προϊόντα, ο Θεός, αν πιστεύεις, ή η φύση, σου είπε πάρε τη γη και ζήσε. Εμείς την έχουμε κάνει πάνελ και ενέργεια, την έχουμε τσιμεντώσει όλοι και κάνουμε τούβλα για να μένει ο κόσμος, για να δεχόμαστε τον τουρίστα, την έχουμε όλοι ασφαλτοστρώσει και κάνουμε δρόμους να πάνε παντού, έχουμε χαλάσει όλη τη φύση, δεν φυτεύουμε, δεν έχουμε ζώα, δεν έχουμε κτηνοτροφία, δεν έχουμε γεωργία. Και πώς θα έχεις παραγωγή αν δεν έχεις αυτά τα δύο? Η γη είναι η φυσική μονέδα που κόβει χρήμα και όχι τα νομισματοκοπία, να το ξέρεις αυτό.
2: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντι να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 30 και Δευτέρα 31 Αυγούστου προβάλλεται η ρομαντική κωμωδία Αμελή. Η μοναχική Αμελή ζει στο Παρίσι σε έναν δικό της φανταστικό κόσμο. Όταν ανακαλύπτει έναν κρυμμένο θησαυρό, ένα κουτί με παιδικά αντικείμενα, παθιάζεται να βρει τον ιδιοκτήτη του και αποφασίζει να ομορφύνει κρυφά τις ζωές των ανθρώπων γύρω της. Μέσα από μικρά καθημερινά θαύματα και έναν αναπάντεχο έρωτα, θα βρει επιτέλους την αληθινή αγάπη. Σκηνοθετεί ο Jean-Pierre Jeunet με τους Οντρέ Τοτού και Ματιέ Κασοβίτς. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Και να είμαστε στη δεύτερη ώρα και για σας που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, είναι το Ιόνιον FM και η εκπομπή «Ένα όνειρο ζωγράφισα». Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάντα Δαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Και είμαστε στη μέση μιας υπέροχης συνέντευξης με τον αγαπημένο μας, αγαπημένο σε όλους, Παντελή Θαλασσινό. Παντελή μου, λέγαμε πριν το διάλειμμα και πριν έρθουμε στη δεύτερη ώρα την έλλειψη παραγωγής, παραγωγικής ανάπτυξης. Ότι δεν έχουμε τίποτα δηλαδή. Και εδώ αγαπημένοι μου Παντελή, θέλω να πω ότι αυτή την οσυρή παρασιτικότητα την προκάλεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
11: Φυσικά, φυσικά γιατί όταν τους χέρσωσαν τα χωράφια για να πάρουν αποζημίωση να μην καλλιεργούν το τάδε πράγμα ή το τάδε και τους λένε καλλιεργήστε ξέρω εγώ μόνο ακτινίδια ή μη βάζετε τα ροδάκινα, ας πούμε βάλτε αμύγδαλα ή ξέρω, κάτι. Όλα αυτά δεν τους πέφτει λόγος σε κανέναν, δεν τους πέφτει λόγος. Ο καθένας θα βάζει αυτό που θέλει. Το σύστημα όλο ξεκινάει από την οικιακή οικονομία και μετά αργότερα επεκτείνεσαι και δίνεις και στον άλλον και σου φτιάχνει παπούτσια. Έτσι ήταν πάντα. Έτσι ήταν πάντα, διότι αν η ντομάτα σου δεν κάνει 10 ντομάτες, δεν έχεις χρήμα. Το χρήμα αυτό που κάνει η γη βγαίνει από το μηδέν, από το πουθενά. Και τα ζώα σου όταν γεννήσει κατσίκα σου και κάνει 2 κατσικάκια, 1 κατσικάκι, είναι από το πουθενά. Από το μηδέν βγαίνει και το γάλα και οι κότες και τα αυγά που θα φας. Ποιος άνθρωπος θα πίναγε ακόμη και στον πόλεμο αν είχε 10 ζώα και αν είχε και 10 ντοματιές και 10 πιπεριές και 10. Κανένας.
10: Σωστά. Κανένας. Το παράδειγμα αλλά, είναι ότι όλοι οι άνθρωποι, στην επαρχία επέζησαν τελικά στην περίοδο της κατοχής.
11: Και όλο αυτό λοιπόν το πράγμα γίνεται για να ελέγχουν ακόμη και την τροφή. Να ελέγχουν ακόμη και το νερό, που θα το ελέγξουν και το νερό. Όλα αυτά, αυτή είναι η παγκόσμια κρίση. Δεν είναι. Και κόβουν χρήμα, το οποίο το χρήμα του χρόνου δεν θα παίρνει ένα κιλό φέτα, θα παίρνει μισό κιλό φέτα με το ίδιο το χρήμα, διότι πληθωρίζεται. Κόβουν παραπάνω χρήμα. Όταν δεν υπάρχει το προϊόν, γίνεται ακριβένει το προϊόν, γιατί είναι σε ζήτηση.
10: Σωστά.
11: Ναι. Αυτό.

0: θέλω να μου πεις τα σχέδιά σου, γιατί δεν μπορεί, θα έχει σχέδια μουσικά πέρα από αυτή την εκδήλωση που θα πιστεύω ότι θα πάρει μια ημερομηνία. Θέλω να μας πεις.
1: Αυτή η εκδήλωση είναι το ένα από αυτά που θα κάνουμε. Έχουμε κάνει κάποια τραγούδια τα οποία κάποια στιγμή θα τα βγάλω σε οποιαδήποτε μορφή, και όχι να είναι τέλεια, θα τα βγάλω αυτά τα τραγούδια απλά για να τα ακούσουν οι φίλοι μου, γιατί τα περιμένουν.
0: Να, αυτά και εγώ περιμένω. Θες να μας πεις τους τελεστές?
1: Κάποιοι φίλοι μου, συντελεστές δεν υπάρχουν. Λοιπόν, απλά με βοηθάει ο Τάκης ο Φραγκούς, που παίζει κιθάρες και κοντραμπάσο. Ο αδερφός του, ο γιος του, ο Στελάκης. Και διάφοροι άλλοι άνθρωποι έτσι, που έχουν παίξει, ας πούμε, σε αυτά τα τραγούδια, και είναι σαν μια οικιακή παραγωγή. Τα οποία θα πάω στον Γιώργο τον Καριώτη στο Σιέρα να κάνουμε μίξη, για να έχουμε έναν καλό ήχο, να ακούγεται όμορφα. Έτσι, ο Αρίστος ο Βαμβακούς έχει παίξει μπουζούκια που μένει στη Σύρομόνιμα. Ναι, που μένει στη Σύρομόνιμα. Εντάξει, με βοηθάνε διάφοροι φίλοι, το οποίο τους στέλνω τα τραγούδια και μου βάζουν κάτι. Κάπως έτσι γίνεται η δουλειά πια.
0: Παντελή μου, δεν θέλω να ξεχάσω να σε ευχαριστήσω και δημόσια. Το έκανα βέβαια μέσα από μια συνέντευξη που μου έκανε ο Δημήτρης Σοκολόκας, για την άμεση ανταπόκρισή σου σε αυτό που συνέβη τότε με μένα και με τον Βασίλη τον Λέκα στο αφιέρωμα του Ζαμπέτα. Ήσουνα ο μοναδικός καλλιτέχνης ο οποίος αμέσως μίλησες με δικηγόρο, ενημερώθηκες για το θέμα και πήρες και δημόσια θέση. Και σε ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Αυτό το θεωρώ λίγο τραβηγμένο, λοιπόν, και αυτό ήταν η προσωπική μου η άποψη, έτσι, και ήμουν κάθετος σε αυτό. Δηλαδή ότι κάποιοι κληρονόμοι,
0: ναι,
1: των μεγάλων δημιουργών, συνθετών και στιχουργών, βγάζουν, αφιρμάνε ότι απαγορεύουν τα τραγούδια τους να παίζονται και απαιτούν μία αποζημίωση όταν παίξεις ένα τραγούδι επικαλούμενοι το ηθικό δικαίωμα, το οποίο το ηθικό δικαίωμα
0: δεν αποτιμάται οικονομικά.
1: Μπράβο, δεν είναι περιουσιακή απέτηση.
0: Σωστά.
1: Και μπορούν να πούν ότι δεν μου αρέσει, όπως το είπε η Γιολάντα ή ο Βασίλης, το τραγούδι, όταν θα το έχουν ακούσει.
0: Σωστά.
1: Όχι όταν εξαγγέλλεις μια συναυλία και λες θα παίξω τραγούδια, ας πούμε, του Ζαμπέτα και...
0: Και θέλουμε προκαταβολικά 3.000.
1: Ναι, το ηθικό δικαίωμα δεν είναι ότι... Το ηθικό δικαίωμα είναι αν καταστρέφεις ένα τραγούδι ή το γελιοποιήσεις. Αυτό είναι το ηθικό δικαίωμα. Αυτοί χωρίς να έχουν ακούσει δεν μπορούν να σου απαγορέψουν, λοιπόν, το ηθικό δικαίωμα. Διότι το άλλο το δικαίωμα, το πνευματικό, το παίρνουν διότι πληρώνουμε ή την αυτοδιαχείριση ή την ΕΔΕΜ ή την παλιά ΕΠΗ που λέμε, για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέμε. Ναι. Το έχεις πληρώσει, το πληρώνουν οι συναυλίες αυτό το πράγμα. Οπότε αυτό ήταν άτοπο, αυτό που κάνανε. Για μένα, έτσι, τώρα δεν ξέρω αν τους καλύπτει ο νόμος. Μπορεί να τους καλύπτει και ο νόμος και να...
0: Τελικά εκ των υστέρων μάθαμε ότι δεν τους καλύπτει ο νόμος, άρα εγώ και εσύ και όλοι οι καλλιτέχνες έχουμε το δικαίωμα να μεταδώσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά στις νεότερες γενιές.
1: Είναι και το άλλο. Εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ γενναία η απόφαση του Μίκη Θεοδωράκη να αφήσει ελεύθερα τα τραγούδια του να παίζονται όπως, από όποιον θέλει και όπως θέλουν. Διότι τα τραγούδια από τότε που έφυγαν από αυτόν, από έναν καλλιτέχνη, ανήκουν στον κόσμο. Θα μπορούσαν βέβαια να παιχτούν και άσχημα, έτσι. Θα μπορούσαν,
0: βεβαίως,
1: να απαγορέψουν, αν τα παίξουν άσχημα να τα απαγορέψουν. Αλλά θεωρώ ότι άλλοι μεγάλοι όμως καλλιτέχνες, οι οποίοι έχουν απαγορέψει τα τραγούδια τους και έχουν βάλει σαν όρο να παίρνουν την άδεια από αυτούς να παίζονται, σε λίγο όλους αυτούς τους μεγάλους δημιουργούς θα τους κάνουν αόρατους, δεν θα τους ξέρει ο κόσμος. Ήδη υπάρχει αυτό το πράγμα που οι νέοι δεν ξέρουν τους παλιούς τους συνθέτες και τους δημιουργούς.
0: Αυτό είναι θα θλιβερό.
1: Θα γίνει χειρότερο αυτό το πράγμα όταν απαγορεύεις, ας πούμε, όταν απαγορεύεις στο Μαρκόπουλο να παιχθεί, ρε παιδί μου, όταν απαγορεύεις στο Μπλέσσα να παιχθεί.
0: Το Χατζηδάκι.
1: στο Χατζηδάκη, ας πούμε, σε όλους. Ναι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να τους δικάσω. Απλά θέλει και όπως θέλουν, διότι τα τραγούδια από τότε που έφυγαν από αυτόν, από έναν καλλιτέχνη, ανήκουν στον κόσμο. Θα μπορούσαν βέβαια να παιχτούν και άσχημα, έτσι. Θα μπορούσαν
0: Βεβαίως.
1: Να απαγορέψουν, αν τα παίξουν άσχημα, να τα απαγορέψουν. Αλλά θεωρώ ότι άλλοι μεγάλοι όμως καλλιτέχνες, οι οποίοι έχουν απαγορέψει τα τραγούδια τους και έχουν βάλει σαν όρο να παίρνουν την άδεια από αυτούς να παίζονται, σε λίγο όλους αυτούς τους μεγάλους δημιουργούς θα τους κάνουν αόρατους, δεν θα τους ξέρει ο κόσμος. Ήδη υπάρχει αυτό το πράγμα που οι νέοι δεν ξέρουν τους παλιούς τους συνθέτες και τους δημιουργούς.
0: Αυτό είναι θλιβερό.
1: Θα γίνει χειρότερο αυτό το πράγμα όταν απαγορεύεις, ας πούμε, όταν απαγορεύεις στο Μαρκόπουλο να παιχτεί, ρε παιδί μου, όταν απαγορεύεις στο Μπλέστα να παιχτεί.
0: Το Χατζηδάκι.
1: Στο Χατζηδάκι, ας πούμε, σε όλους.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να τους δικάσω. Απλά λέω.

0: Γιατί είναι σαν να θυμώνει στον παλιό τον δημιουργό και τον καλλιτέχνη.
1: Ακριβώς
0: είναι
1: αυτό.
0: Σαν να τον φημώνεις εσύ και δεν έχεις το δικαίωμα να τον φημώσεις. Έχεις το δικαίωμα να εισπράξεις σαν ταυτού, γιατί σου δίνει ο νόμος το δικαίωμα, αλλά μην τον φημώνεις, δηλαδή μην τον υποβιβάζεις, μην τον βάζεις στα ζήτητα.
1: Όλα αυτά εγώ τα χαρακτηρίζω λίγο άπλιστα, δηλαδή από την άποψη ότι κύριε εισπράτης και κυρία μου, εισπράτης τα πνευματικά σου δικαιώματα. Τι είναι αυτά που μας τσαπουνάς τώρα τα χαράτσια, ας πούμε, περί...
0: Ναι, αλλά έλα όμως να σου πω κάτι. Είναι ορισμένοι οι οποίοι δεν είναι ευχαριστημένοι από τα δικαιώματα που παίρνουν, διότι ανάλογα το μέγεθος ενός δημιουργού έρχονται πολύ λίγα τα δικαιώματα, οπότε παίρνουν ανάποδες και λένε ότι ξέρεις κάτι, απαγορεύω να τα παίζουν. Καταλαβαίνεις, φτάνουν στο άλλο άκρο, ενώ δεν θα έπρεπε.

0: πιστεύεις ότι οι καλλιτέχνες, οι συστημικοί καλλιτέχνες, γιατί εσύ είσαι ναι μεν συστημικός καλλιτέχνης, αλλά είσαι και μη συστημικός. Καταλαβαίνεις πολύ καλά τι εννοώ.
1: Συστημικός είμαι κι εγώ, να το ξέρεις. Εγώ θεωρώ σύστημα το λαό.
0: Ναι, εγώ το θεωρώ από την άλλη άποψη. Ναι, έχεις δίκιο τώρα σε αυτό που λες. Αλλά αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι ότι δεν θα έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι, έχοντας την εξουσία, γιατί έχουν μια εξουσία στα χέρια τους, ναι, να αλλάξουν τα πολιτικά πεπραγμένα με ένα-δύο δηλώσεις.
1: Οι συστημικοί δεν μπορούν να αλλάξουν, διότι μάλλον χρωστάνε χάρες.
0: Α, αυτό ήθελα να μου πεις.
1: Δεν ξέρω τώρα ποιοι είναι αυτοί και τι και γιατί. Και μάλλον δεν ξέρω τι χάρες μπορεί να χρωστάνε. Αλλά εντάξει, δεν.

0: νομίζω ότι όλοι αυτοί χαίρονται με όλο αυτό το που γίνεται γύρω από το όνομά τους, αλλά κάποια στιγμή θα το καταλάβουν αυτό το πράγμα, ότι έπρεπε να είναι με το λαό και όχι με την εξουσία.
1: Κάποτε ήταν όμως οι καλλιτέχνες με το λαό. Έχουμε και ένα παράδειγμα, το Δημήτρη Χριστοδούλου. Έχουμε παράδειγμα πολλούς ανθρώπους που έγραψαν πράγματα για να υποκινήσουν το λαό στο να ξεσηκωθεί. Άιντε θύμα, άιντε ψώνια, άιντε σύμβολο αιώνιο.
0: Όλοι αυτοί που το έχουν γράψει, για να ξεκαθαρίζουν την άποψή μου, ήταν κομμουνιστές. Δεν έχει να κάνει με κάποιους καλλιτέχνες που ξέρεις κάναν σοσιαλισμό, κάναν αυτά και δεν υπάρχουν αυτοί. Οι κομμουνιστές ήταν με το λαό. Μα το
1: και ήταν και οι σωστοί κομμουνιστές, γιατί μετά μεταλλάχτηκαν λίγο. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
0: Δεν έχουν μεταλλαχθεί καθόλου. Ο κομμουνισμός είναι μέσα μας. Δεν έχει να κάνει με τα κόμματα. Εντάξει.
1: Ναι. Σωστά. Τώρα είπες τη σωστή κουβέντα.
0: Το να είσαι κομμουνιστής είναι μέσα σου. Δεν είναι.
1: Τώρα, Παντελή μου, είπες τη σωστή κουβέντα, γιατί μιλάς με έναν άνθρωπο που αντί για παραμύθια άκουγε ιστορίες ανταρτών από τη γιαγιά και από τον παππού. Οπότε, καταλαβαινόμαστε απόλυτα εγώ και εσύ.
0: Δεν χρειάζονται περισσότερα.
1: Ακριβώς, το είπες.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390. Diamonds
2: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Ακούτε Ιόνιον FM. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι για τη ΓΕΣΕΕ, τώρα που έχει κάτι απεργίες κλπ. Εγώ, ας πούμε, τους αποκαλώ εργατοπατέρες και εργατική μπουρζουαζία. Εσύ τι γνώμη έχεις για τη ΓΕΣΕΕ?
6: Κοίταξε να δεις, οι εργατοπατέρες, αυτοί που ήταν πρόεδροι της ΓΕΣΕΕ,
5: ναι,
6: ξέρεις πολύ καλά ότι κλέγοντο Από κόμματα τα οποία είχαν μεγάλη εξουσία μέσα στη ΓΕΣΕΕ. Δηλαδή,
5: ακριβώς.
6: Το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, η ΠΑΣΚΟ, όλα αυτά τέτοια. Υπήρχαν, βλέπεις ότι γίνανε. Κανελόπουλοι, ο άλλος, όπως τον λέγανε. Όλοι γίνανε μετά και υπουργοί εργασίας. Διότι μπέρδεψαν το κόμμα. Μπέρδεψαν το κόμμα με το συνδικαλισμό.
5: Όχι ότι δεν υπήρχαν βέβαια και στους κόλπους του ΚΚΕ που εμείς είμαστε κομμουνιστές.
6: Ο πρωτοπαπάς, όλοι αυτοί που ήταν πρόεδροι της ΓΕΣΕΕ.
5: Ναι.
6: Και τον άλλο που ήταν έφυγε 17 Νοέμβρη.
5: Άρα σωστά τους λέμε εργατική μπουρζουαζία.
6: Ναι. Εντάξει, ήταν όλοι αυτοί κάποια στιγμή γίνανε και έκαναν και κυβέρνηση, έτσι.
5: Βέβαια.
6: Μπήκαν και σε κυβέρνηση. Γίνανε υπουργοί εργασίας.
5: Βέβαια, και η εξουσία είναι ένα πάρα πολύ κακό πράγμα. Το τέρας που ψόφισε ο Χένρι Κίσιγκερ έλεγε ότι η εξουσία είναι το πιο γλυκό πιωτό. Οπότε καταλαβαίνουμε.
6: Φυσικά,
5: γιατί.
6: Η εξουσία, δώσε εξουσία σε έναν καλό άνθρωπο και θα δεις ότι θα αλλάξει ο χαρακτήρας του.
5: Έχεις δίκιο, Παντελή μου. Καλό άνθρωπο, όμως ξέρεις τι γίνεται. Ζούμε στη χώρα της πολιτικής οικογενειοκρατίας. Δηλαδή, διάβαζα πρόσφατα.
6: Ναι.
5: Το βιβλίο «Οι δοσύλλογοι» του Χαραλαμπίδη και είδα ότι τελικά όλοι οι δοσύλλογοι της ναζιστικής κατοχής
6: Εδώ το έχω.
5: Απορροφήθηκαν, ναι, από τις μεταπολιτευτικές και μετακατοχικές κυβερνήσεις και ζούμε τους απογόνους τους τώρα.
6: Φυσικά. Έτσι έγινε και στην Κύπρο.
5: Ναι.
6: Και στην Κύπρο οι δοσύλλογοι. Και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Πίστεψέ με.
5: Και σε όλο τον κόσμο.
6: Ναι.
5: Άρα δεν είναι υπερβολικό το τέταρτο Ράιχ.
6: Σε όλο τον κόσμο αυτοί κυβερνούν.
5: Αυτό δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε.
6: Η καλή είναι στο χώμα.
5: Να σπάσουμε, να διαλύσουμε την πότα του κεφαλαίου.
6: Κοίταξε να δεις, ακόμη και να τη διαλύσεις, δεν γίνεται. Δηλαδή υπάρχουν υποστηριχτές τους. Δεν είναι, όχι από τον κόσμο. Ενώ υπάρχουν υποστηριχτές που θα το στηρίξουν. Δηλαδή πόσα και πόσα έχουν γίνει, πόσες και πόσες εισβολές έχουν γίνει επειδή έγινε λαϊκή επανάσταση για να την καταπνίξουν.
5: Ναι, σωστά.
6: Για να υποστηρίξουν τους δικούς τους.
5: Βλέπουμε τώρα και το σιωνιστή Νετανιάχου, τη γενοκτονία, τους εθνοκτόνους και γενοκτόνους αυτούς, το πώς συμπεριφέρονται στην Παλαιστίνη. Α, ακούω και ένα σκυλάκι ναι, ναι. από μέσα.
6: Συγγνώμη, ναι, ναι, συγγνώμη. Συγγνώμη. Είναι. Γαργίζει το σκυλάκι μας. Ωραία. Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγούδι.
5: Να βάλουμε ένα τραγούδι.
6: Ωραία.

0: Άκουσα και τη σκυλίτσα. Γνωρίζω εγώ ότι είσαι φιλόσος, αλλά θα πρέπει να το γνωρίσουν και οι ακροατές αυτό. Γιατί πιστεύω ότι ο άνθρωπος που αγαπά τα ζώα, αγαπά και τους ανθρώπους. Ο άνθρωπος που διατίθεται ότι αγαπάει μόνο τους ανθρώπους, δεν αγαπάει τα ζώα.
1: Εντάξει. Είναι σχετικό αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φοβίες με τα ζώα, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν με τα ζώα, δεν είναι η ζωή τους τέτοια με τα ζώα. Οι αγρότες ήταν δίπλα στα ζώα πάντα.
0: Παντελή μου, θα ήθελα να ακούσω και εγώ και οι ακροατές, μάλλον έχει πάρει ταυτί μου, ότι γίνεται μια υπέροχη δουλειά που αφορά στην Κύπρο.
1: Ναι. Στην Κύπρο κάνω μια δουλειά. Σε ποίηση του Μενέλαου Αβραάμ. Έχουμε κάνει κάποια τραγούδια για τα 50 χρόνια της κατοχής στην Κύπρο και παράλληλα και τα 40 χρόνια της χοροδίας της διάστασης. Είναι μια παραγωγή της χοροδίας της διάστασης αυτό. Παπαδόπουλος σκηνής δηλαδή που έχουν τη διάσταση.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, ναι. Και έχει κάνει ενορχιστρώσει ο Νεοκλής ο Νεοφυτίδης. Τραγουδάει και ένα τραγούδι μου η Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Έχει γράψει και 3-4 τραγούδια ο Νεοκλής ο Νεοφυτίδης μέσα σε αυτό το CD και τραγουδάει και ο ίδιος γιατί είναι καταπληκτικός τραγουδιστής. Εντάξει, είναι μια δουλειά την οποία την προσέξαμε πάρα πολύ. Έτσι, είχαμε τα ποίηματα του Μενέλαου. Ο Μενέλαος είναι ένας φίλος μας, ένας καθηγητής πανεπιστημίου, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος.
0: Θα μας δώσει το CD να το παρουσιάσουμε εδώ πέρα στην εκπομπή.
1: Ναι, όταν θα βγει, το Δεκέμβριο θα βγει.
0: Ωραία. Σκέφτεσαι να κάνεις κάτι στο χειμώνα. Εγώ συνήθως ξέρω ότι ξεκουράζεται το χειμώνα.
1: Το χειμώνα θα κάνω πολύ, πάρα πολύ επιλεκτικά. Κάποιες έτσι μεμονωμένες συναυλιούλες, ας πούμε, σε πολύ μικρούς χώρους.
0: Ναι.
1: Σε πολύ μικρούς χώρους, δηλαδή των 100 ατόμων, ας πούμε, 120 ατόμων.
0: Αυτό θα είναι πάρα παραπάνω, πολύ όμορφο να σε δούμε σε ένα, ναι, σε ένα μικρό χώρο.
1: Ναι, αλλά θα είναι έτσι μία μεμονωμένη κάποια στιγμή, μία ημερομηνία και άλλη μία μετά και άλλη μία. Θα παίξω στη Ζόγια στη Θεσσαλονίκη, θα παίξω δηλαδή σε τέτοια πράγματα, σε μικρά μαγαζάκια.
0: Κατάλαβα, η Ζόγια βέβαια είναι το μοναδικό μαγαζί, η μοναδική μουσική σκηνή στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή.
1: Φεύγουμε και την άλλη εβδομάδα με τον Γιώργο τον Καζαντζή. Εγώ, ο Γιώργος και ένας μουσικός ακόμα, ο Νικός ο Μέρμιγκας, που θα παίξει λαού τα μπουζούκια. Εγώ, ο Γιώργος τον Καζαντζής, και θα παίξουμε στη Γερμανία για τρεις συναυλίες.
0: Σε ποια πόλη της Γερμανίας?
1: 22 στην Ιρεμβέργη, 23 στο Μόναχο και 24 στην Φραγκφούρτη.
0: Ωραία, δεσμεύομαι εγώ λοιπόν να δώσω στο ραδιόφωνο του Μονάχου ένα δελτίο τύπου που θα το πάρω από το Καζαντζή για να ακούσουν και Έλληνες εκεί πέρα και να μαζευτούν να σας ακούσουν. Θα χαρούν πάρα πολύ.
1: Ναι, είναι την άλλη εβδομάδα βέβαια, είναι πολύ κοντά τώρα αυτό.
0: Δεν πειράζει, προλαβαίνω το δώσω. Ωραία. Εγώ, έχω το δελτίο
1: τύπου. Ωραία.

0: Παντελή μου, θέλω να αφήσει ένα μήνυμα για τους ακροατές, γιατί και πάλι στο λέω ότι είσαι αγαπημένος των ακροατών και είσαι και καλό παιδί δηλαδή.
1: Ναι, να αφήσω ένα μήνυμα, αισιοδοξίας.
0: Αυτό.
1: Ένα μήνυμα το ότι το Πολυτεχνείο που έχουμε αυτές τις μέρες λοιπόν εξακολουθούν τα αιτήματα των φοιτητών να υπάρχουν και είναι ολοζώντανα. Ψωμί, παιδί, ελευθερία. Βλέπετε πόσο επίκαιρα είναι όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ο λαός δεν θα πάει να ζητάει ψωμί, παιδί, ελευθερία.
0: Σωστά. Και πιστεύω ότι ζητούμε και μια μεταπολίτευση πραγματική και αληθινή. Ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να σου επαναλάβω πάλι ότι είναι χαρά μου και τιμή μου κάθε φορά που έρχεσαι και μιλάμε. Γιατί είσαι άνθρωπος που τα λες ρε παιδί μου, έξω από τα δόντια και λες και σωστά πράγματα.
1: Ευχαριστώ, όχι απλά λέω αυτά που πιστεύω.
0: Και να πούμε και ελευθεριά στην Παλαιστίνη.
1: Πολλά από αυτά τα ελευθεριά σε όλους τους λαούς.
0: Ακριβώς.
1: Και σε όλους τους λαούς. Να σου πω κάτι. Δηλαδή, όλοι οι λαοί αγωνιούν και όλοι υποφέρουν. Ακόμη και ο ουκρανικός λαός υποφέρει αυτή τη στιγμή.
0: Βεβαίως. Θύμα είναι των ναζιστών.
1: Ακόμη και ο κυπριακός λαός υποφέρει αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Κύπρο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Στο βόρειο, όχι η Βόρεια Κύπρο, δεν τη λέω Βόρεια Κύπρο, στην Κύπρο. Στο βόρειο τμήμα
0: στο
1: το κατεχόμενο τη Κύπρου. Έτσι. Ακόμη και ο Ισραηλίτικος λαός υποφέρει από αυτόν.
0: Βέβαια, γιατί και αυτός εξεγείρεται τώρα και θέλει να διώξει τον...
1: Γιατί και αυτοί ζουν έναν πόλεμο.
0: Ακριβώς. Πολύ ωραία τα μηνύματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπημένη μου Παντελή Θαλασσινέ.
1: Να
0: είσαι πάντα καλά.
1: Να μην γίνονται πόλεμοι, να σκοτώνει το κόσμο.
0: Ναι, να είσαι καλά και να τα λέμε.
1: Έγινε. Να είσαι καλά.

0: Εγώ πάλι, παιδιά, δεν μεγαλώνω. Δηλαδή, είμαι όριμη πάρα πολύ στη σκέψη μου, αλλά έχω κρατήσει την παιδικότητά μου, τον αυθορμητισμό μου και τις παρορμήσεις μου σε τομείς της ζωής μου που γουστάρω. Καλά δεν κάνω, Γιάννη?
1: Μπράβο.
0: Και φτάσαμε στο τέλος με την κουβέντα που είχαμε τον πολύ αγαπημένο μου Παντελή Θαλασσινό. Ήταν η εκπομπή «Ένα όνειρο ζωγράφισα». Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάντα Δαναού και ο υπέροχος και εξακουστός Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά. Την ερχόμενη εβδομάδα τα λέμε ξανά την ίδια ώρα και την ίδια μέρα με έναν εξαιρετικό καλεσμένο. Όχι, δεν θα το πω. Έκπληξη. Γεια σας, σας αγαπώ και σας φιλώ.

0: Ionion FM.
1: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Iron Man, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
4: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικος Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
8: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
7: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Αγαπητοί μου φίλοι, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε. Δευτέρα σήμερα όλη μέρα. Είπαμε, είμαστε για τα καλά μέσα στο καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι ότι μου στέλνετε πολλά ωραία μηνύματα από παραλίες, από πισίνες, από διακοπές. Χαίρομαι πάρα πολύ που περνάτε όμορφα. Εμείς είμαστε και θα είμαστε εδώ όλο το καλοκαίρι στις επάλξεις. Μπορεί να κάνουμε καμιά διούλα, θα δούμε. Εξαρτάται φυσικά έτσι και από τη δική μας διάθεση οικονομικά, χρονικά, αλλά και από το πόσο πολύ μας θέλετε στις εκπομπές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ σε κάθε περίπτωση. Επιστρέφω σε λίγο.

Κυρίες και κύριοι, η σημερινή εκπομπή έχει πολλά και όμορφα πράγματα και μερικά από αυτά είναι τα εξής, για να τα πάρουμε με τη σειρά. Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, πρώτες μεταδόσεις και καινούργιες κυκλοφορίες εδώ, τις ακούσε εδώ πρώτος. Φυσικά αγαπημένα τραγούδια, αρκεί να τα ζητήσεις μέσα από τα social media. Και φυσικά ενότητα throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτη για τις διακοπές, πρόταση ταινιών από πλατφόρμα Netflix και κρύο ανέκδοτο στην ενότητα του Call to Be Hot. Είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητός, και είμαι πάρα πολύ καλά να συμπληρώσω. Και εσύ μείνε όπως είσαι, μην αλλάξεις συχνότητα.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Όπου κι αν είσαι, στο τιμόνι, στη δουλειά ή στην παραλία, λέμε τώρα, κράτα την ένταση ψηλά και τη διάθεσή σου ακόμα ψηλότερα. Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μου.

0: ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
6: Η ώρα είναι 4:30.
7: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση λιανική και χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
5: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Ακούτε Ιόνιζα

τα social media είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε, μάλλον ένας ακόμα τρόπος που επικοινωνούμε. Βρείτε μας εκεί, ελάτε να δυναμώσουμε τη σχέση μας. Βρείτε το ραδιόφωνο, κάντε follow. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, Instagram, TikTok ή όποια άλλη πλατφόρμα τέλος πάντων χρησιμοποιείτε. Θα μας βρείτε και ελάτε να γίνουμε εκεί μια μεγάλη παρέα και να επικοινωνούμε τα θέλω μας, τις σκέψεις μας, τα story μας και τα τραγούδια που γουστάρουμε.

0: έτσι έχει μα.
1: Η Μοϊορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Έχουμε μία επέτειο σήμερα, Διεθνή ημέρα ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή. Τώρα σας σήμερα το 1922 η ελληνική και η αμερικανική συνοικία της Μύρνης καταστρέφονται δυστυχώς από πυρκαγιά που σκόπιμα έβαλαν οι τουρκικές αρχές της πόλης. Η 11η μεραρχία υπό τον υποστράτηγο Νικόλα Οκλαδά, αφού κυκλώνεται στην περιοχή των Μουδανιών, παραδίδεται στους Τούρκους. Δεν θέλω να το θυμάμαι, Χριστέ και Απόστολε, η γιαγιά μου ήρθε τότε. Η προγιαγιά μου μάλλον.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και νομίζω πως είναι η κατάλληλη στιγμή να αφήσεις λίγο το κινητό σου στην άκρη και να ακούσεις την όμορφη μουσική που μοιραζόμαστε μαζί αυτή τη στιγμή στην εκπομπή.

0: ώρα είναι 5.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Αδελφή Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.καραφλός.gr.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Ακούτε Ιόνιο FM.
10: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και είμαστε στην ενότητα Summer Edition Tips. Και θέλω να σου πω πως στην παραλία σε βλέπω εσένα, πάρε μαζί σου σακούλα σκουπιδιών. Άφησε πίσω μόνο τις πατημασιές σου, αγαπητέ φίλε Έλληνα. Ναι, σε σένα και σε μένα τα λέω.

Πέστε μου, ρε παιδιά, πού θα πάτε διακοπές φέτος το καλοκαίρι, ειλικρινά, χωρίς ντροπές και με το χέρι στην καρδιά. Ζητήστε και ένα τραγούδι να το βάλουμε από πίσω καπάκι. Ιορδάνης αγαπητός official, φυσικά τα social media του ραδιοφώνου σε Facebook, Instagram και TikTok, μας βρίσκεται εκεί και μας ακολουθείτε.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο. Πώς καταλαβαίνεις ότι ήρθε ο Αύγουστος? Βρίσκεις πιο εύκολα πάρκινγκ στην Αθήνα παρά ξαπλώστρα σε νησί. Τίμιο.

0: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 30 και Δευτέρα 31 Αυγούστου προβάλλεται η ρομαντική κωμωδία Αμελή. Η μοναχική Αμελή ζει στο Παρίσι σε έναν δικό της φανταστικό κόσμο. Όταν ανακαλύπτει έναν κρυμμένο θησαυρό, ένα κουτί με παιδικά αντικείμενα, παθιάζεται να βρει τον ιδιοκτήτη του και αποφασίζει να ομορφύνει κρυφά τις ζωές των ανθρώπων γύρω της. Μέσα από μικρά καθημερινά θαύματα και έναν αναπάντεχο έρωτα, θα βρει επιτέλους την αληθινή αγάπη. Σκηνοθετεί ο Jean-Pierre Jeunet με τους Οντρέ Τοτού και Ματιέ Κασοβίτς. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
1: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
3: Diamonds are forever.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Εγγένεια, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, στις 8.30 το βράδυ.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.

Κι μου Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις σειρών και ταινιών από το Netflix. Θα προτείνω μία ακόμα σειρά την οποία αισθάνομαι ότι χρωστάω. Breaking Bad. Έχω ακούσει τα καλύτερα, δεν γινόταν να μην την προτείνω. Με έναν καθηγητή χημίας ο οποίος μετατρέπεται σταδιακά σε έναν από τους πιο επικίνδυνους ανθρώπους του υποκόσμου. Τι μπορώ να πω για τη συγκεκριμένη καταπληκτική σειρά, γεμάτη ανατροπές και με χαρακτήρες να εξελίσσονται, την κάνει άκρος ξεχωριστή.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Δευτέρας έχει ολοκληρωθεί. 2 ώρες γεμάτες επιτυχίες φτάσανε στο τέλος τους. Καλή δύναμη σε ό,τι για κάνετε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου και φυσικά σας περιμένω αύριο στην εκπομπή της Τρίτης. Μην ξεχνάτε να μας βρίσκετε στα social media, να μας ακολουθείτε, γιατί τα λέμε και εκεί και μοιραζόμαστε και εκεί πολύ πολύ όμορφες στιγμές.

0: είναι 6. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
2: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
5: Τι λέει ρε αυτός?
6: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
5: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
7: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
6: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
7: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
8: Ακούτε Ionion FM.

Ο κόσμος υποφέρει και πονά, κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπεδα, μα δεν

κόσμος υποφέρει και πονά και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα, ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα μα δεν ταιριάζουν για μένα. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα, ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα μα δεν

0: λεφτά υπάρχουν.
1: Περάσαν σχεδόν 30 χρόνια και εδώ όλα ίδια ξανά.

0: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
3: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
2: Είναι θέμα ποιότητας. Expert, η ειδική.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.
8: Κυπερισπούδας τι πισωπατήσαν, στις ντροπής τα έδρα να καθίσαν, να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμως, να και ανδριωμένοι, τα φτερά ανοίξαν, στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά «Μολόν λαβέ». Δεν είναι μύθος, μη γελιέστε. Στις μέρες μας καθήκατε, μα δεν ξεχνιέστε, σε τούτους τους άμυρους καιρούς.

αυτές τις νότες. Το ηλεκτρικό μου πρόβατο κοιμάται, τον ύπνο του

εγκλήματος φτιαχτού το ηλεκτρικό μου πρόβατο κοιμάται τον ύπνο του δικαίου του σφαχτού.

0: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
1: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
0: Την ανάγκη για βοήθεια.
1: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
0: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
1: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
2: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
3: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
4: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
5: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
6: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
7: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
8: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
9: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
10: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή είναι μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
11: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
12: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
13: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
14: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει το αρκούδι να το απομονώσει, να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
9: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
14: Ο κύριος Καστρινός.
9: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
14: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
9: Ναι, ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του αρκωδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
14: Εγώ αυτό κρίνω.
9: Εμέσως μη σαφώς.
15: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχη.
8: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM. Η ώρα είναι 7.
16: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
8: Ιόνιον FM Stereo.

0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι. Σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
2: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντι να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
6: Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπωλείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Εγγένεια, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ.
8: Το ΚΤΕΛ Ηλία σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος τόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
9: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
10: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
11: Όλες οι ειδήσεις.
10: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
12: Στο freegr.gr.
13: Η πύλη της τεχνολογίας.
14: Το hot spot του ίντερνετ.
15: Ακούτε Ionion FM.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Χαράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή.

Γεια σας και χαρά σας και πάλι, είμαι ο Δημήτρης Χαράς, ακούτε 8ο Radio και τα τραγούδια του 8ου, παραγωγές που έχει κάνει το 8ο μαζί με γνωστούς ή ας πούμε φερέλπιδες νέους ερμηνευτές και τραγουδοποιούς. Ακούσαμε τον Νίκο Ξίδη, γνώριμος σε μας, και τη Μιρέλα Πάχου φυσικά, μια ερμηνεύτρια που συνεργαζόμαστε, στο τραγούδι «Γλάστρα». Μουσική και στίχους έχει γράψει ο ίδιος ο Νίκος Ξίδης. Συνεχίζουμε με Βάσκια Βουγιουκλή, «Σπάστα φως μου», «Γλάστρα σπάστα», ωραίο. Συνθέτης Σέμψης Δημήτρης και στιχουργός ο Πετροπουλέας Γιώργος.

Συνεχίζουμε με γνώριμος στους μουσικούς κύκλους, μαέστρος, ο πιο γρήγορος, να πούμε, στην παρτιτούρα, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης, επίσης πολύ ευαίσθητος ερμηνευτής. «Τα μαλλιά σου είναι μια πατρίδα», σε στίχους του Μανούλη Ρασούλη και μουσική του Νίκου Ξηδάκη. Ο Νίκος Ξηδάκης τον εμπιστεύτηκε να διασκευάσει τραγούδια που προϋπήρχαν, και εμείς κάναμε την παραγωγή και βγάλαμε ένα LP που λέγεται «Σε άγριο δάσος». Θα το βρείτε στο e-shop του 8.

Από τις πιο ενδιαφέρουσες προσωπικότητες ο επόμενος τραγουδοποιός, και εγώ τον θαυμάζω προσωπικά και για το χαρακτήρα του, αλλά και για το δρόμο και για τη στάση που κρατάει όλα αυτά τα χρόνια. Και μάλιστα θα συνεργαστούμε εδώ στο 8ο πάλι, βγάζοντας ένα συλλεκτικό διπλό βινήλιο από τη μεγάλη του συναυλία, την επετειακή για τα 20 χρόνια, που συμμετέχουν πάρα πολλοί κόσμος. Λέω ενδεικτικά κάποιους, γιατί τους ξεχνάω, σίγουρα θα ξεχάσω. Συμμετέχει ο Νταλάρας, ο Θαλασσινός, ο Ζερβουδάκης, ο Σκουλάς, και θα είναι πολύ όμορφη έκδοση και χορταστική. Θοδωρής Κοτονιάς και Χριστίνα Μαρία Λαζάρου, ο Ανθός της Ερήμου, μουσική και στίχους φυσικά υπογράφει ο Θοδωρής.

πάντα λυρικός ο Θοδωρής, συνεχίζουμε με μια οικογενειακή υπόθεση. Βλέπω εδώ μουσική ο Θανάσης Καριώτης, στίχους ο Μάνθος Καριώτης, και λέω οικογενειακή υπόθεση γιατί δεν πιστεύω τώρα να είναι συνωνυμία. Γιατί και εγώ έχω γράψει, ας πούμε, ένα τραγούδι με τον συγχωρεμένο το Βασίλη τον Καρά, αλλά ο Καράς δεν λεγόταν Καράς, λεγόταν και Σογλίδης. Οπότε όταν βλέπεις ένα τραγούδι Σκαριώτης, Σκαριώτης, μάλλον είναι οικογενειακή υπόθεση. Τώρα, αν πρόκειται για συνωνυμία, έπεσα στην εξαίρεση.

πάντα λυρικός ο Θοδωρής, συνεχίζουμε με μια οικογενειακή υπόθεση βλέπω εδώ, μουσική ο Θανάσης Καριώτης, στίχους ο Μάνθος Καριώτης και λέω οικογενειακή υπόθεση γιατί δεν πιστεύω τώρα να είναι συνωνυμία, γιατί και εγώ έχω γράψει ας πούμε ένα τραγούδι με τον συγχωρεμένο το Βασίλη τον Καρά, αλλά ο Καράς δεν λεγόταν Καράς, λεγόταν και Σογλίδης. Οπότε όταν βλέπεις ένα τραγούδι Σκαριώτης Καριώτης, μάλλον είναι οικογενειακή υπόθεση. Τώρα αν πρόκειται για συνωνυμία, έπεσα στην εξαίρεση.

γράψει, ας πούμε, ένα τραγούδι με τον συγχωρεμένο το Βασίλη τον Καρά, αλλά ο Καράς δεν λεγόταν Καράς, λεγόταν και Σογλίδης. Οπότε όταν βλέπεις ένα τραγούδι Σκαριώτης Σκαριώτης, μάλλον είναι οικογενειακή υπόθεση. Τώρα, αν πρόκειται για συνωνυμία, έπεσα στην εξαίρεση. Θανάσης Σκαριώτης, τα πουλιά της Λήθης.

Αθηνά Ρούτσι για τη συνέχεια και Αρετή Κοκκίνου, Let Me Breathe, σε στίχους Βίβιαν Ματσούκα και μουσική Αρετής Κοκκίνου.

0: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
5: Κυριακή 30 και Δευτέρα 31 Αυγούστου προβάλλεται η ρομαντική κωμωδία Αμελή. Η μοναχική Αμελή ζει στο Παρίσι σε έναν δικό της φανταστικό κόσμο. Όταν ανακαλύπτει έναν κρυμμένο θησαυρό, ένα κουτί με παιδικά αντικείμενα, παθιάζεται να βρει τον ιδιοκτήτη του και αποφασίζει να ομορφύνει κρυφά τις ζωές των ανθρώπων γύρω της. Μέσα από μικρά καθημερινά θαύματα και έναν αναπάντεχο έρωτα, θα βρει επιτέλους την αληθινή αγάπη. Σκηνοθετεί ο Jean-Pierre Jeunet με τους Οντρέ Τοτού και Ματιέ Κασοβίτς. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος, Βαρθολομιό, τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.

Θανάσης Λουβερδής, ένας τραγουδοποιός που μας τραγούδησε με ένα γκριμένο στεναγμό, στίχη και μουσική υπογράφει ο ίδιος, και ο Θανάσης είναι από τους ανθρώπους που κάπου όσοι μένετε στην Αθήνα θα μπορέσετε να το πετύχετε. Παίζει πάρα πολύ μέσα στην εβδομάδα, παίρνει την κιθάρα του, είναι αυτό που λέω εγώ ο μοναχικός καβαλάρης, Λούκι Λουκ, και έτσι με την έννοια τραγουδοποιός που παίρνω την κιθαρούλα μου και πάω και παίζω τα τραγούδια μου μαζί με άλλα που αγαπάω φυσικά. Όπου αυτό είναι ένας συνεχόμενος αγώνας μέχρι να σου κάτσει ένα τραγουδάκι. Να σου κάτσει σημαίνει να γίνει επιτυχία. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Ευδοκία, μουσική Χρήστος Νικολόπουλος, στίχους υπογράφει ο Κώστας Μπαλαχούτης, Είσαι η Μεσόγειος.

πριν από λίγο καιρό, μπορεί να είναι και λίγο περισσότερο από το λίγο, είχαμε κυκλοφορήσει ένα CD εδώ στο 8ο του Νίκους Γιώγαλα, όπου ο τίτλος του ήταν «Άλλες φωνές». Τι είχε κάνει ο Νίκος? Είχε πάρει τα B-sides τραγούδια του. Τα B-sides σημαίνει ότι αυτά που δεν είχαν γίνει μεγάλες επιτυχίες, που είχαν γίνει λιγότερο επιτυχίες, είχαν ακουστεί λιγότερο ή και καθόλου. Γιατί υπάρχει περίπτωση κάποιο τραγούδι να μην ακουστεί καθόλου. Και καθόλου εννοώ να το ξέρουμε λίγοι. Έτσι, γιατί καθόλου ένα τραγούδι δεν μπορεί να, αφού εκδοθεί, κάποιοι θα τα ακούσουν. Συμμετείχαν διάφοροι τραγουδιστές γνωστοί, από τον Γιώργο Νταλάρα μέχρι τον Διονύση Αβόπουλο. Εδώ ακούμε την Ελένη Τσαλιγοπούλου, «Πέφτω ψηλά» μας λέει, σε μουσική και στίχους φυσικά του Νίκου.

Για τη συνέχεια, ένας ερμηνευτής που αρέσει πολύ στο Βαγγέλη τον Καραπέτρο, μου έπλεξε εγκόμιο πριν βάλουμε το τραγούδι, Αλέξανδρος Κούστας και Χρήστος Ζάχος. Ο Χρήστος Ζάχος είναι αυτός που υπογράφει τους στίχους και τη μουσική και ο Αλέξανδρος το τραγουδάει. Και οφείλουμε να σας πούμε ότι δώστε προσοχή, γιατί η γνώμη του Βαγγέλη μετράει. Οι ιδέες γέρασαν.

πόσο ευτυχισμένος παίζει να είναι ο Γιάννης ο Χριστοδουλόπουλος, αυτός ο νεαρός συνθέτης. Εντάξει, δεν είναι και πολύ νεαρός, τον ξέρουμε τον Γιάννη χρόνια, αλλά για το καθεστώς της Ελλάδος, που όταν πας, ξέρω εγώ, 70 χρονών ή 60, είσαι απλά έτσι. Όταν πας, μάλλον 45, είσαι νέος. Λοιπόν, μουσική Γιάννη Χριστοδουλόπουλος και στίχους, παρακαλώ, ο πρόεδρος, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Κώστας Μακεδόνας, ένα καρφί στον τοίχο, σε ένα συλλεκτικό, από ένα συλλεκτικό LP που κάναμε εδώ στο 8ο με πολύ αγάπη και λέγεται Τραμπάλα.

Μια διασκευή για τη συνέχεια που ξεχώρισε από το νέο, άλμπουμ του Δημήτρη Μπάκουλη, ζωντανά από το Σταυρό του Νότου. Ένα υπέροχο LP και αυτό. Να μπείτε στο e-shop του 8ου, να τα αγοράσετε. Είναι μια επένδυση και ψυχαγωγίας, αλλά και γενικότερη επένδυση όταν αγοράζετε βινίλια αριθμημένα. Είναι πολύ συλλεκτικά. Λευκό μου για σεμί, σε στίχους του Μιχάλη Γκανά, μουσική του Παναγιώτη Καλατζόπουλου, με τερμηνεία φυσικά την γνώριμη και πια έτσι ποθητή του Δημήτρη Μπάκουλη.

0: ευχαριστούμε.
1: Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλό υπόλοιπο.

0: Ιόνιον FM.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
2: Καλημέρα κύριε Νοτάρα.
1: Θέλουμε να μας πείτε 2-3 πράγματα, πώς είναι τώρα η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
2: Ναι, κύριε Νοτάρα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, μισό λεπτάκι να περάσει το αεροπλάνο που να από πάνω. Τώρα ότι η κατάσταση στην Ηλία είναι δυσβάστακτη,
1: ναι.
2: Είναι γεγονός αναδυλίτη.
0: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
0: Ιόνιον FM Stereo.

0: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
1: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
0: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
2: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
3: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 30 και Δευτέρα 31 Αυγούστου προβάλλεται η ρομαντική κωμωδία Αμελή. Η μοναχική Αμελή ζει στο Παρίσι σε έναν δικό της φανταστικό κόσμο. Όταν ανακαλύπτει έναν κρυμμένο θησαυρό, ένα κουτί με παιδικά αντικείμενα, παθιάζεται να βρει τον ιδιοκτήτη του και αποφασίζει να ομορφύνει κρυφά τις ζωές των ανθρώπων γύρω της. Μέσα από μικρά καθημερινά θαύματα και έναν αναπάντεχο έρωτα, θα βρει επιτέλους την αληθινή αγάπη. Σκηνοθετεί ο Jean-Pierre Jeunet με τους Οντρέ Τοτού και Ματιέ Κασοβίτς. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23 085.

Καλώς τους μου, καλή εβδομάδα. Καλώς ήλθατε στο Young FM. Καλώς ήλθατε στο κουτί της Πανδώρας. Ο Θανάσης είναι κοντά σας, στο ευτυχάκι δίπλα μας, κουρασμένο, αλλά αντέχει να πατάει τα κουμπάκια της. Να έχουμε ένα υπέροχο, όμορφο, δίωρο μουσικό ταξίδι. Ξεκινήσαμε τις πεθαμένες καλησπέρες από την δουλειά του Μίλη του Πασχαλίδη, αυτή με τους Πίξ Λαξ. Και έρχεται ένας Σοκράτης Μάλα μας να συνερχίσει σε τραγούδι του Ορφέα του Περίδη. Να είστε γεροί, να χαμογελάτε, να σκέφτεστε τα πράγματα θετικά. Σας ανοίγω μεγάλη αγκαλιά.

Είναι όπως μια πεταλούδα ανοίγει τα φτερά της και τα χτυπάει και περνάει ξαφνικά μπροστά σας εκεί που είστε αραχτή και κοιτάζετε ένα τοπίο. Έτσι είναι φτιαγμένο και αυτό το τραγούδι στο δίσκο που σας προλόγησα πριν του Μιλτιάδη Πασχαλίδη και λέει αυτό ακριβώς. Για μια πεταλούδα, μια υπέροχη ορχιστρική εισαγωγή.

Να πω πολλές, πολλές καλησπέρες. Θα πω μόνο ένα πλάσμα ονομαστικά, τη Δώρα την Πρωτόπαπα, την οποία την αγαπούμε ιδιαίτερα εδώ στο Union FM και στο κουτί της Πανδώρας. Την αγάπη μας, η ευτυχία πήρε τα φιλιά σου και σε όλους τους υπόλοιπους. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτό ξεχωρίζω κάποιους, αλλά επιτρέψτε μου τις αδυναμίες, ρε παιδιά, ανθρώπινα. Τι να κάνουμε, έχω κι εγώ αδυναμίες. Οπότε, μιας και έχουμε αδυναμίες, είναι καλό να ονειρευόμαστε, αλλά όχι να πετάμε προς το όνειρο. Οπότε, με αργά βήματα στο όνειρο αυτός, είναι ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης.

που μου κάνετε πλακίτσες και μου στέλνετε Μιχάλη Χατζηγιάννη στο αφιέρωμα. Σας απαντώ λοιπόν με αυτό εδώ. Ελένη Τσαλιγοπούλου, παλιά μου αγάπη. Μετά έχουμε διαφημίσεις ή όχι? Μετά διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

Πόσο πιο γλυκά μπορεί ένας άνθρωπος να πει ένα τραγούδι από ότι ο Βασίλης, τον Παπα Κωνσταντίνου, που εκεί που χαμηλώνει τη φωνή του και νομίζεις ότι χαϊδεύει τα κύματα της θάλασσας, γίνει στιγμή, δίνει μια δυνατή και φτάνει μέχρι τα σύννεφα. Είναι για αυτούς που λένε ότι έχουν έτσι δυνατές καρδιές. Αυτός ο ερώτας που σας φέρνω τώρα λέγεται Αρχάγγελος και λέγεται έτσι επειδή μιλάει για την ιερότητα, την αξιοπρέπεια και το να γνωρίζει τι γίνεται μέσα σου όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Το φέρνει κοντά σας ο Δημήτρης ο Μητροπάνος.

Αυτές οι ώρες που έρχεται το σκοτάδι και αγκαλιάζει τις στιγμές μας και τη ζωή μας και όλα γύρω μας γίνονται πιο μουντά, πιο διαφορετικά. Κάπου νυχτώνει και ο πόνος είτε αρχίζει, είτε τελειώνει, είτε είναι μαζί μας. Αυτό μας λέει ο Γιώργος ο Νταλάρας.

Κάπου εδώ τελειώνει και αρχίζει ο κόσμος. Μέσα μας και έξω μας, μέσα από την ψυχή μας και εκεί που πάνε οι σκέψεις μας και τα συναισθήματά μας. Τα μάτια τα βουρκωμένα είναι ικανά να αναστήσουν ή να τελειώσουν μια καρδιά. Έρχονται δύο τραγουδάκια μαζί.

άλλο να πω για αυτό που έρχεται, αλλά κοιτάζοντας σε φίλους, διάβασα το εξής. Πώς μπορούμε να ξέρουμε πώς νιώθει ο άλλος καλύτερα από τον ίδιο? Μόνο αν νιώσουμε τον πόνο του μπορούμε πραγματικά να καταλάβουμε, και τότε μέσα από αυτό το αίσθημα της αλληλοκατανόησης γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι και ρίχνουμε και κανένα βλεφάριασμα στη σωτηρία της ψυχής.

Και αν νιώθετε μόνοι, υπάρχει πάντοτε εκεί έξω μία μικρή πατρίδα για εσάς και τη μοναξιά σας, που μπορεί να σας φιλοξενήσει και να σας καταλάβει, αρκεί να κοιτάξετε καλά αυτό. Αυτή η μικρή πατρίδα θα μας πάει μέχρι το διαλυματάκι μας.

Και ποιος μπορεί να ορίσει την τρέλα και να πει ότι αυτός είναι τρελός και αυτός είναι λογικός? Νομίζω κανένας. Μόνο οι πράξεις κάθε συνανθρώπου μας, οι οποίες όμως, αν δεν ενοχλούν, πάλι μπορεί να τις χαρακτηρίσεις τραβηγμένες ή ιδιαίτερες, αλλά όχι τρελές. Άστο λοιπόν τον τρελό στην τρέλα του.

Μόλις τώρα μιλούσαμε με μια φίλη από την Κύπρο και μου είπε για το Ζεϊμπέκικο. Γενικότερα τώρα θα πω κάτι το οποίο μπορεί να σας φαρεί έτσι πουρτανικό, αλλά δεν είμαι υπέρ των γυναικών που χορεύουν Ζεϊμπέκικο. Τον θεωρώ καθαρά ανδρικό χορό. Αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι έχω δει γυναίκες οι οποίες οι άνδρες μπροστά τους οχριούν. Αλήθεια δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά μάλλον είναι θέμα ψυχής. Όπως και να έχει, αυτή είναι η Μαρινέλα με τον Μπαχτίζα.

Αυτό που θα έρθει κοντά σας τώρα είναι απόδειξη ότι ένα τραγούδι που δεν έχει τόσο βαθύ στίχο, δεν είναι γραμμένο από κάποια πένα που είναι βαριά και ασήκωτη και δεν πραγματεύεται έννοιες και αγωνίες μεγάλες, μπορεί να αποτυπώσει ακριβώς αυτό που νιώθουμε στο μέγιστο του σημείου, αρκεί να γίνεται με σεβασμό.

Υπάρχει ένα τραγούδι που λέγεται το τραγούδι των γύφτων. Καταλαβαίνω ότι κάθε φυλή, κάθε τόπος, κάθε λαός έχει τη δική σου ιστορία, τη δική του περηφάνεια. Αλλά σκεφτείτε ότι μία φυλή με την άλλη έρχεται η μία στη θέση της άλλης πάρα πολλές φορές. Και έχει να κάνει και με τη μοίρα και με το ριζικό και με την επιλογή. Οπότε αυτό, τον παλαμό, το αφιερώνω σε όσους κατά καιρούς έχουν νιώσει ότι αγαπούν τον τόπο τους και την πατρίδα τους, αλλά η ίδια τους πατρίδα είτε τους διώκουν μακριά, είτε δεν τους χωράει εδώ. Το φέρνει κοντά σας ο Μανώλης Σολιδάκης.

Και παρόλο δεν συνηθίζω να κάνω αφιερώσεις, αλλά έτσι σκέφτομαι και μια φορά φιλαράκια που είναι σε φάσεις και λέω ότι αυτό που θα έρθει τώρα κοντά σας είναι για αυτούς που αναζητούν έναν άνθρωπο και δεν τον βρίσκουν και σκέφτονται και βασανίζονται και χάνουν τον ύπνο τους. Και εύχομαι όλα να πάνε καλά. Γιάννης Κότσιρας, που να γυρνάς.

Έρχεται η Γλυκερία να ψάχνει το δικό της τον ουρανό και το δικό της το όνειρο. Αυτό το όνειρο και αυτός ο ουρανός θα μας πάνε μέχρι και το διαφημιστικό μας διάλειμμα.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Ακούτε Ιόνιον FM.
4: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
5: Ενημέρωση.
6: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
7: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
8: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
9: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
5: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
10: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
5: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε.

Από εδώ θα αφήσουμε τη μουσική να σας πάει μέχρι και τις 10 ακριβώς. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας, όλους εσάς που ήσασταν εκτός Ελλάδος και μας ακούγατε διαδικτυακά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε, να χαμογελάτε. Και ίσως για όλα αυτά που συμβαίνουν, αυτά είναι τα φεγγάρια. Αυτή είναι η Link Vitali. Γεια και χαρά σας.

0: ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
4: Η ώρα είναι 10.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.

0: Ακούτε Ionian FM. Είναι από μένα σε
1: αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα δηλαδή. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ γαβ, τι παίζει τώρα?
2: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε από τη συγνότητα του Ionian FM.
3: Όλη μας η αγάπη την κάμαρα γεμίζει.
4: Η ώρα είναι 10:30.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
2: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».
3: Ζητώ, το ζητώ, το

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Ενημέρωση.
5: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
6: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
7: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
8: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
4: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
9: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
4: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
10: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Λες και ήταν, γύρισαν και τέλειωσαν.
1: Ακούτε Ιόνιον FM.
2: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
3: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
4: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
5: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
6: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
7: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει το αρκούδι να το απομονώσει, να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
2: Ποιο το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
7: Ο κύριος Καστρινός.
2: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
7: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
2: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του αρκωδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
7: Εγώ αυτό κρίνω.
2: Εμέσως μη σαφώς.
8: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
1: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM. Η ώρα είναι 12.

έως τ' αυτή μου και κάψε την ψυχή μου. Πως το θρόνο του σε θέλει να σε προσκυνούν οι αγγέλοι.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Ionion FM Stereo.

τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

ουρανούς της Σκουριάς κρατούν την τελευταία τους ελπίδα. Οι λαμπερές λαμαρίνες, τα κραυγαλαία μέταλλα, βουλιάζοντας τα αβέβαια νερά της Αθανασίας. Απόσπασμα από το Άγιο Όρος του Γιάννη Αγγελάκα.

Το χέρι του πάνω μου, καθώς κέντρισμα άγριας λιμονιάς, αρχές άνοιξης. Την άλλη χρονιά δε στεκόσουν από την ευωδία. Άγρια λιμονιά της Χρύσας Κοντογεωργοπούλου.

Ενός λεπτού πληγή, ενός λεπτού κραυγή, ενός λεπτού σιωπή, αιώνια φυγή. Ενός λεπτού κραυγή της Δήμητρας Βασιλείας Κουκόρη.

«Είμαι το κάθε τι», μου είπες. «Να, η πέτρα ετούτη εδώ μπροστά σου. Έτσι να σκύψεις θα μ' αγγίξεις. Είμαι εγώ στου κήπου στο δέντρο, ένα κλαδί ξέγυμνο από τη ντροπή στο ρούχο». Απόσπασμα από το «Λέω να έρθω» της Διονυσίας Παπαϊωάννου.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Την αυλαία της εκπομπής άνοιξε ο Δημήτρης Ερβουδάκης, τραγουδώντας στα χαμηλά και στα ψηλά, από το ομώνυμο άλμπουμ του, σε μουσική δική του και στίχους του Δημήτρη Χατζάκου. Συνεχίζουμε με το τραγούδι «Άσε με να σε σκέφτομαι», σε εξαιρετική ερμηνεία του Σταμάτη Κραουνάκη, από το άλμπουμ «Τα απρόπτα κύκλος Α», σε μουσική Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους Νίκου Αναγνωστάκη. Συνεχίζουμε με το τραγούδι «Δώσε μου φτερά» και την «Άλκηστη πρωτοψάλτη», σε μουσική του Ανδρέα Κατσιγιάννη και στίχους του Κώστα Μπαλαχούτη. Το τραγούδι περιέχεται στο άλμπουμ «Γη της Ιωνίας».

Ο Φώτης Χιώτας είναι ένας πολυσχηδής καλλιτέχνης, συνθέτης και δεξιοτέχνης του βιολιού. Συνεργάζεται εδώ με τον Θοδωρή Γκόνη και φτιάχνουν το άλμπουμ «Τα δεύτερα γιατί κουράστηκαν τα πρώτα». Από αυτό θα ακούσουμε την Ιουλία Καραπατάκη να τραγουδά «Τα δεύτερα».

Λένε ότι οι τραγουδοποίοι είναι οι καλύτεροι ερμηνευτές των τραγουδιών τους. Το αποδεικνύουν εδώ ο Μίλτος Πασχαλίδης και ο Θοδωρής Κοτονιάς. Θα μας πούν τα όνειρα σε μουσική και στίχους του Θοδωρή Κοτονιά.

Λένε ότι οι τραγουδοποίοι είναι οι καλύτεροι ερμηνευτές των τραγουδιών τους. Το αποδεικνύουν εδώ ο Μίλτος Πασχαλίδης και ο Θοδωρής Κοτονιάς. Θα μας πούν τα όνειρα σε μουσική και στίχους του Θοδωρή Κοτονιά.

Και συνεχίζουμε με το τραγούδι «Ένα αθώο ψέμα», ένα όμορφο ντουέτο της Γλυκερίας και του Γιάννη Κότσιρα, σε μουσική Ανδρέα Κατσιγιάννη και στίχους Μαρίας Χαντζιαυξέντη, από το άλμπουμ «Με αναστεναγμό».

Ένας από τους συνθέτες που τραγουδούν εξαιρετικά τα τραγούδια που γράφουν είναι ο Νίκος Ξηδάκης. Μην το ξεχάσεις το φιλί, λέγεται το επόμενο τραγούδι, σε μουσική του Νίκου Ξηδάκη και στίχους του Κώστα Φασουλά.

Ο Μίλτος Πασχαλίδης ερμηνεύει Χρήστο Νικολόπουλο και Νίκο Αναγνωστάκη. Έτσι αγαπάω, από το άλμπουμ Τα Απρόοπτα, κύκλος Α.

0: πως εγώ το βλέπω από κομμά. Θαυμαστικό, κανένα, νένα, νένα, νένα, νένα.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ιόνιον FM.

Στη ζωή Παπαδοπούλου μας τη σύστησε η Χάρης Αλεξίου. Οπότε σίγουρα έχουμε εμπιστοσύνη στην κρίση της. Ταλαντούχα ερμηνεύτρια. Ο Γιώργος Πλατής την κάλεσε να τραγουδήσει στο άλμπουμ του «Τη ζωής μου το ταξίδι». Από αυτό θα ακούσουμε το τραγούδι «Όποιος ζήτησε συγγνώμη».

Θα συνεχίσουμε με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Θα μας τραγουδήσει «Τη Γαρδένια» σε μουσική του Νίκου Γύρα και στίχους του Στέφανου Μαλιαρού. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Δεν σηκώνουν άλλο φόβο οι εποχές».

Ένα ντουέτο για τη συνέχεια. Ο Θανάσης Καριώτης και η Μαρίνα Μαυρογιώργη ερμηνεύουν το τραγούδι «Με ένα χάδι» σε μουσική και στίχους Θανάσης Καριώτη.

Από τον δίσκο Εμφλία, η Λίζα τα Καλημέρη μας τραγουδά αυτόν τον κήπο σε μουσική του Ορφέα Περίδη και στίχους του Γιώργου Σιδερή.

Δεν πάει πολύ καιρό που η Μάγδα Βαρούχα κυκλοφόρησε τον πρώτο προσωπικό της δίσκο με τίτλο 28 και κάτι. Από αυτό το άλμπουμ θα ακούσουμε το τραγούδι της «Μυρίζει βροχή».

0: αλλάζει. Ξεχνάω ότι ήμουν και γίνομαι εσύ.
1: Το ερμηνευτικό πεδίο της Νατάσας Μποφίλιου είναι ευρύ. Μας το αποδεικνύει εδώ με το τραγούδι «Τι άλλο θες να πω» σε μουσική του Πέτρου Βαγιόπουλου, στίχους της Μερόπης Γραμμένου, με την φοβερή παρέα των Σουαρέ.

Από το άλμπουμ «Συγγνώμη πόλη μου», σε μουσική Μανώλη Καρπάθιου και στίχους Κώστα Μπαλαχούτη, θα ακούσουμε τον αγαπημένο ερμηνευτή Μανώλη Μητσιά στο τραγούδι «Χελιδόνι».

φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.